je ne les trompe pas. Je n'ai pas.

Besoka. Besoka na besoka.

σου.

0: κόσμος.
1: Like 93,6 και 107.

ακούτε Κόσμος. και 107.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Ακούτε Κόσμος.

azul.

0: Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Κόσμος 93,6.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου. Ξεκινήσαμε με Ένιο Μορικόνε. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2020 αυτός ο κορυφαίος Ιταλός συνθέτης και μαέστρος, ένας από τους πιο επιδραστικούς ομολογουμένα συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής όλων των εποχών. Εδώ είμαστε. Καλημέρα, κόσμε. Είναι 5 λεπτά μετά τις 6. Ανατολή του Ιουλίου βλέπω 7 λεπτά μετά τις 6, αλλά έχει ήδη ανατύλιγο ήλιος, δηλαδή ενώ έχει έξω φως. Εμείς θα παραμείνουμε μαζί μέχρι τις 8, όπως πάντα, αυτές τις δύο πολύ πρωινές ώρες. Το μικρόφωνο και τις μουσικές, Ηλιάνα Μαστάθη, Νίκος Ψωμιάδης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Bad Bowie, Feeling Good για το ξεκίνημα επίσης. Να είστε καλά, εδώ είμαστε. Καλημέρα, φτιάξτε καφέ, τα λέμε σε λίγο.

Ζω Αζιλμπέρτο, Stan Getz, Άστρου Τζιλμπέρτο, αυτή η θρυλική ηχογράφηση The Girl from Ipanema και ο Ζω Αζιλμπέρτο έφυγαν σήμερα από τη ζωή του 2019, αυτός ο θρύλος της βραζιλιάνικης μουσικής θεμελιωτής της Bossa Nova. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Είχαμε ένα Σαββατοκύριακο με αρκετούς έτσι ανέμους και πυρκαγιές. Δυστυχώς 96 διαβάζω αγροτοδασικές πυρκαγιές κλήθηκε να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική τις τελευταίες 48 ώρες. Πολλές από αυτές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, όπως το Σάββατο στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Εκεί εκδηλώθηκαν 17 πυρκαγιές ταυτόχρονα. Σήμερα έχουμε πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά.

κατηγορίας 4, κυρίως σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και στην Κρήτη, στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Γενικά ο καιρός σήμερα θα είναι καλός, έθριος καιρός, βροχές στα ορεινά, θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη μέχρι 33 βαθμούς, στην Ήπειρο από 21 έως 36 βαθμούς, στη Θεσσαλία μέχρι 34, Στερεά επίσης μέχρι 34, το ίδιο και στη Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα φτάσει μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα έθριος καιρός, νεφώσεις μετά το μεσημέρι, άνεμοι μεταβλητή 2 με 4 από φορ, θερμοκρασία εκεί μέχρι 32 βαθμούς και στην Αττική έθριος ο καιρός χωρίς σύννεφα τίποτα, θερμοκρασίες από 23 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου, αυτή τη στιγμή στην Αττική έχουμε 24 βαθμούς, ηλιοφάνεια το ίδιο και για τις επόμενες μέρες με παρόμοιες θερμοκρασίες, τίποτα ανησυχητικό. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας Viber Κόσμος Radio, ανοίγει σελίδα, στέλνετε μήνυμα, social media και τηλέφωνο 210 60 66 429.

0: στο ημερολόγιο της ημέρας μία έρευνα που έγινε σαν σήμερα πριν από 34 χρόνια, το 1992, που μια έρευνα που είχε ανησυχήσει τότε τους γονείς. Για λόγια θα καταλάβετε. Σύμφωνα λοιπόν με εκείνη την έρευνα, τα παιδιά, λέει, που βλέπουν πολύ τηλεόραση το 1992, είναι πιθανότερο να μην τρέφονται σωστά, να μην ασκούνται και συνεπώς να μην έχουν, να έχουν μάλλον, ανεβασμένη η χοληστερίνη. Τώρα βέβαια το 1992, όταν λέγαμε για οθόνες, εννοούσαμε βέβαια μόνο τη τηλεόραση αποκλειστικά. Σήμερα έχουμε smartphone, tablet, κονσόλες, υπολογιστές και βέβαια ο χρόνος αυτός που τα παιδιά περνούν μπροστά από τις οθόνες έχει υπερδιπλασιαστεί, μην σας πω και τριπλασιαστεί από το 1992. Σκεφτείτε ότι ένας Έλληνας έφηβος το 1992 περνούσε κατά μέσο όρο 1,5 με 2 ώρες μπροστά στην οθόνη. Αυτό περιοριζόταν κυρίως στη τηλεόραση, άντε να έχει και καμιά πρώιμη έτσι, κονσόλα παιχνιδιών. Σήμερα οι έφηβοι περνούν 5 μέχρι 7 ώρες καθημερινά μπροστά από μία οθόνη. Τα Σαββατοκύριακα μπορεί να ανέβει αυτό και σε 8 με 9 ώρες. Φανταστείτε λοιπόν τότε που ανησυχούσαμε το 92, που όπου τα παιδιά μας μπροστά στην οθόνη μη βλέπεις, όλοι τα έχουμε ακούσει αυτά. Μην κάθεσαι τόση ώρα στη τηλεόραση, κάνε κάτι άλλο. Τώρα είναι συνέχεια στις οθόνες. Στα δικά μας τα μουσικά από το ημερολόγιο της ημέρας, το 1957 σαν σήμερα, ο Λένον και ο Μακάρτνεϊ γνωρίζονται στις εορταστικές εκδηλώσεις μιας ενορίας του Λίβερπουλ. Και σαν σήμερα το 1964 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους το πρώτο φιλμ των Beatles, το A Hard Day's Night. Στην Ελλάδα είχε προβληθεί με τον τίτλο Οι Beatles σε δύσκολη μέρα. A Hard Day's Night. Και ένας άλλος τίτλος επίσης στην Ελλάδα, Ξεφαντώματα με τους Beatles. Ήταν μια πρωτοποριακή έτσι, μουσική κομμωδία. Και μάλιστα στα Rotten Tomatoes έχει το απόλυτο δεκάρι, τέλεια βαθμολογία. Εμείς θα ακούσουμε το A Hard Day's Night σε μια διαφορετική έτσι, εκτέλεση που έχει ένα remix, θα το πούμε, ναι, που έχει κάνει ο Nicholas Cale, ο οποίος είναι Έλληνας, λέγεται Peter's Night και έχει την εκτέλεση του Peter Sellers, ο οποίος Peter Sellers απήγγειλε το Hard Day's Night το 1965, το κυκλοφόρησε και ως single, είχε και μάλιστα επιτυχία στο top 20 των Βρετανικών chart. Λάθος δεν είναι αυτό, περιμένετε, θα σας πω το σωστό γιατί μπερδευόμαστε καμιά φορά εδώ. Αυτό είναι με τον Nicholas Cale. Ο Nicholas Cale λοιπόν πήρε την απαγγελία του Peter Sellers, έβαλε και τη μουσική από κάτω και το έκανε Peter's Night. Για ακούστε.
1: It has been a hard day's night and I have been working like a dog. It's been a hard day's night, but I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel all right. You know I work all day to get you money to buy you things. And it's worth it just to hear you say you are going to give me everything. That's why I love to come.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση η πυρκαγιά στην Ινώη σε επιφυλακή για να ζωπηρώσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Επιχωματώσεις στα δύο εργοστάσια που εξακολουθούν να καίγονται από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς το πρωί στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα σήμερα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θεωρείται ορόσημο για το μέλλον της συμμαχίας, υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή όλων των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Εντοπίστηκε σωρός άνδρας σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, προσήχθη ο αδελφός του με τον οποίο συγκατοικούσε. Τρεις νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Νέα πτώση σήμερα των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Στη Βενεζουέλα συνεχίζεται η ανάσυρση σωρών από τα συντρίμια, ενώ έχουν ταφεί περισσότερες από 150 αταυτοποίητες. Γενικά έθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι ως 7 μποφόρ έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
5: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.

Beatles. Νομίζω το καταλάβατε και από τη φωνή του James Brown που διασκευάζει το For Once in My Life. Σαν σήμερα το 63, μάλιστα, έχει ανέβει και στο νούμερο 2 του Αμερικανικού chart με το album Live at the Apollo. Αυτό βέβαια ηχογράφησε αργότερα, το 1970. Έχουμε μπει και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι. Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο 93,6. Να σας πω ότι συνεχίζεται το Athens Open Air Film Festival, αυτό το φεστιβάλ που προβάλλει ταινίες σε διάφορες τοποθεσίες στην Αττική. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 6 Ιουλίου, έχουμε στο θερινό σινεμά La Is, που είναι στην Ιράωδο, την ταινία «Η άπιστη γυναίκα». Le Femme Infidèle. 9 και 4 ξεκινάει η προβολή, μια ταινία του 1969 σε σκηνοθεσία Κλοντ Σαμπρόλ. Και επίσης να σας πω, αν δεν προλαβαίνετε σήμερα, έχουμε και την Τετάρτη στο προαύλιο χώρο Ελιβίπ στην Ερμού 134-136 την προβολή της ταινίας Happy Day. Και αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Δύο ταινίες λοιπόν για να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας. Είναι δωρεάν οι προβολές, όπως πάντα, στο Athens Open Air Film Festival. Αυτό το περιβόητο ημερολόγιο της ημέρας διαβάζω. 1959, όλοι οι Έλληνες, λέει, το 59 πρέπει να εφοδιαστούν με νέα δελτία ταυτότητας. Το είχαν και τότε αυτό. Τα κάνανε, βάλανε πλαστικοποίηση, γιατί μέχρι τότε τα δελτία ταυτότητας ήταν χάρτινα. Και επίσης τότε κάνανε και υποχρεωτική την δακτυλοσκόπηση. Δεν σας λέω τι είχε γίνει από αντιδράσεις από τις εφημερίδες, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τον κόσμο για αυτή την υποχρεωτική δακτυλοσκόπηση τότε το 1959. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο άρθρο στην EFSIN που μπορείτε να δείτε την ιστορία της ταυτότητας, πώς ξεκίνησε και πώς έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Σαν σήμερα 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον. Και μιλώντας για δολάρια, Aloe Black, μεγάλη επιτυχία γνώρισε τότε, έχουν πέρασει πολλά χρόνια, πόσα, 10, 15, I need a dollar.

απαντήσει με τον Gregory Porter, You've Got What It Takes. Θα τη δούμε στην Αθήνα μεθαύριο, έρχεται. Έχει ξεκινήσει το Gazarte μια εβδομάδα, λέγεται Jazz Week on the Roof. Ξεκίνησε από χθες. Μια εβδομάδα αφιερωμένη στη jazz με διεθνείς και Έλληνες καλλιτέχνες. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της εβδομάδας, η Λεντήση έρχεται 8 του μηνός, Τετάρτη μεθαύριο, στο Roof Stage του Gazarte. Μιλώντας και για συναυλίες, έτσι που γίνονται αυτή την εβδομάδα, έχουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Louis Armstrong, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, από τους Storyville Ragtimers στον κήπο του Μεγάρου. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 ετοιμάζουν ένα μεγάλο αφιέρωμα σε έναν από τους πραγματικά σπουδαιότερους μουσικούς που γέννησε ποτέ ο κόσμος, τον Louis Armstrong. What a Wonderful World λέγεται η παράσταση, στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Η τιμή του εισιτηρίου είναι στα 15 ευρώ και μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο www.megaron.gr.

Αυτή είναι η Μπατούς και αυτοί έρχονται 11 Ιουλίου το Σάββατο μαζί με τους Thievery Corporation στην Πλατεία Νερού. Ojos, ojos verdes, το τραγούδι που ακούσαμε. 1907 γεννιέται η Φρίντα Κάλλο, αυτή η Μεξικανή ζωγράφος, γυναίκα που έχει εμπνεύσει εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Βέβαια, αφού να ξέρει η Φρίντα Κάλλο ότι εν έτη 2026 θα έχει γίνει μαξιλαροθήκη, σουβέρο, μπρέλα, τραπεζομάτιλο, τσάντα παντού. Σαν σήμερα το 1994 βγαίνει στους κινηματογράφους μία από τις πολύ αγαπημένες ταινίες όλων των εποχών, το Forrest Gump, μία ταινία που είχε κερδίσει και 6 βραβεία Όσκαρ και ήταν ο Tom Hanks βέβαια πρωταγωνιστή, φαντάζομαι ότι ξέρετε όλοι. Διαβάζω ότι ο Tom Hanks δεν ήταν η πρώτη επιλογή για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο Forrest Gump. Προτάθηκε στον Τζον Τραβόλτα, Μπιλ Πάξτον, Τσέβι Τσέις, αλλά είχαν απορρίψει το ρόλο και έτσι τον πήρε ο Τόμ Χάνκς. Η Τζένι στην ταινία την υποδίεται η Ρόμπιν Ράιτ. Ξέρετε ποια είναι η Ρόμπιν Ράιτ, αυτή που έπαιξε την Κλέρ Άντεργουτ στη σειρά House of Cards. Και για αυτό το ρόλο είχε προταθεί η Νικόλ Κίτμαν και η Ντέμι Μουρ, αλλά είχαν απορρίψει το ρόλο της Τζένι. Διαβάζω ότι είχαν πολλά προβλήματα για τα γυρίσματα. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων η παραγωγή ξεπεράσει το μπάτζετ. Το στούντιο είχε πει τότε στον σκηνοθέτη, τον Ρόμπερτ Ζεμέκης, ότι η σκηνή του τρεξίματος του Forrest Gump που τρέχει σε όλη την Αμερική ήταν πολύ ακριβή λόγω των συνεχών μετακινήσεων, έπρεπε να κοπεί. Ο Ζεμέκης θεώρησε ότι αυτή η σκηνή ήταν η καρδιά της ταινίας. Πήγε λοιπόν στον Tom Hanks και του πρότεινε να μοιραστούν το κόστος της συγκεκριμένης σκηνής, που ήταν περίπου 5,5 εκατομμύρια δολάρια από τη τσέπη τους. Συμφώνησε ο Tom Hanks και σε αντάλλαγμα για τη χρηματοδότηση απέτησαν από τη Paramount ένα μεγαλύτερο ποσοστό από τα κέρδη της ταινίας, αντί για να πάρουν ας πούμε ένα σταθερό μισθό. Η ταινία, όπως ξέρουμε όλοι, έγινε τεράστια εισπρακτική επιτυχία και αυτό το ρίσκο, να την πληρωθεί δηλαδή ο Tom Hanks με ποσοστά, του απέφερε περίπου 65 εκατομμύρια δολάρια. Εξαιρετικό το soundtrack της ταινίας. Από αυτό το soundtrack είναι οι Birds και το Turn, Turn, Turn.

0: 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στο Ρεόκαστρο ξεκινούν σήμερα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την πυρκαγιά και την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης αναμένεται να καίνει για πολλές μέρες, ωστόσο οι αρχές δεν φοβούνται για επέκτασή της, κάτι το οποίο επέτρεψε στους κατοίκους μετά την εντολή εκένωσης να επιστρέψουν και να διαπιστώσουν ότι τα σπίτια τους σώθηκαν χάρη στη μάχη που έδωσαν πυροσβέστες και εθελοντές σε όλη τη διάρκεια της νύχτας. Σε ύφεση και η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη με διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης περιμέτρου, τις οποίες έσβησαν οι δασοκομάντος που παρέμειναν όλη τη νύχτα στην περιοχή για την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα οι αρχές λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς σε περιοχές της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου. Στην Άγκυρα ξεκινά σήμερα υπό δρακόντρια μέτρα ασφαλείας η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ορόσημο για το μέλλον της Συμμαχίας παίρνουν μέρος 100 υπουργοί, πολυάριθμοι διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι εργασίες ανοίγουν το απόγευμα με συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ από το Προεδρικό Συγκρότημα, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τις βασικές προτεραιότητες και το πλαίσιο των συζητήσεων που θα ακολουθήσουν. Ιδιαίτερα κρίσιμη η δεύτερη ημέρα της Συνόδου, αύριο, καθώς στο επίκεντρο θα βρεθεί η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων τις αποφάσεις του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από μαζική ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμια πολυκατοικίας. Νέα πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα 68,64 δολάρια και το Brent στα 71,93 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής για τη διαπίστωση των ακριβών αιτίων θανάτου άνδρα, του οποίου ισορρός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη, τυλιγμένη σε σεντόνια, μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη. Έπειτα από καταγγελίες κατοίκων για έντονη δυσοσμία, στο διαμέρισμα διέμεναν δύο αδέλφια, ενώ ο 60χρονος αδελφός του θανόντος προσήχθη για εξέταση. Οι αρχές ερευνούν όλες τις εκδοχές. Στη Βενεζουέλα συνεχίζεται η ανάσυρση σωρών από τα συντρίμια, ενώ έχουν ταφεί περισσότερες από 150 αταυτοποιητές. Ο υπερτυφούνας Μπάβι προκάλεσε σήμερα εκτεταμένες ζημιές στην νήσο Ρότα, στο Αμερικανικό Αρχιπέλαγο, στον Βόρειον Μαριανών, στον Ειρηνικό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές που κάνουν λόγο για σφοδρούς ανέμους και πλημμύρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.

Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Το μισή πρώτα λεπτά, το Ροζαλάκι ακούμε μαζί με τον Weekend. Τα είχανε νομίζω κάποια στιγμή. Αυτά είναι δικά μου που τα λέω. Αλλά δεν τις φέρθηκε καθόλου καλά ο Weekend, να ξέρετε. Λοιπόν, καλημέρα στη Φλόρινα που έχει 10 βαθμούς σήμερα. Ο Τάσος μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στη Δέσποινα από την Σταυρούπολη της Ξάνθης που έχει 13 βαθμούς. Και τη Δώρα από το Παγκράτη, μέρες Ιουλίου λέει στο Παγκράτη. Έχει το κινητό που ακούει η Earth News Radio από το ΕΡΤΕΚΟ. Γιατί μπορείτε να μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ, το ξέρετε αυτό. Και έχει έτοιμα τα γεμιστά για το φούρνο. Ένα ταψί, παιδιά, που είναι τίγκα στην ντομάτα, φίλοι μου. Η Δώρα, και εγώ δεν είμαι πολύ της πιπεριάς. Βλέπω και μια πιπεριά στην άκρη δεξιά.

0: Με δημοσιεύματα για τις καθυστερήσεις που υπάρχουν στις πτήσεις στη χώρα μας και έχει επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση, λέει, και λόγω της κατάστασης που υπήρχε στη Μέση Ανατολή. Είδαμε πάρα πολλά, θα σας τα πω τα υπόλοιπα στη συνέχεια, γιατί τώρα θα συνδεθούμε με τον καλό μας τον συνάδελφο, τον αγαπημένο μας φίλο, τον Κώστα το Στάμου. Είχαμε ένα άλλο θέμα από το αστυνομικό δελτίο το βράδυ της Κυριακής στο Παγκράτη. Θα μας πει περισσότερα ο Κώστας, να μας δώσει και μια εικόνα από τη φωτιά στην Ινώη, η οποία, όπως σας έλεγα, αν δεν κάνω λάθος, είναι σε ύφεση. Καλημέρα Κώστα μου, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Κατερίνα, καλή εβδομάδα, και να ξεκινήσουμε με αυτό το θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες το απόγευμα στην περιοχή του Παγκρατίου, όπου μια ανθρώπινη σωρός, η οποία ανήκει σε άνδρα, βρέθηκε σε προχωρημένη σύπνη σε ένα διαμέρισμα της περιοχής, μέσα στο οποίο βρισκόταν εν ζωή ο 63χρονος αδελφός του νεκρού. Λίγο μετά τις 7 λοιπόν χθες το απόγευμα, ένας ένικος της πολυκατοικίας επί της οδού Αυτιδάμαντος κάλεσε το 100 και ανέφερε πως από το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου αναδύεται μια έντονη δυσοσμία. Οι αστυνομικοί λοιπόν που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν μέσα στο σπίτι έναν 63χρονο και δίπλα ακριβώς στο εντενό δωμάτιο τη σωρό του 63χρονου αδελφού του, τυλιγμένη μέσα σε εντόνια και σε προχωρημένη σύψη. Να πούμε ότι ο 63χρονος αρχικά προσήχθη προκειμένου να δώσει κατάθεση και να δώσει εξηγήσεις για το τι ακριβώς έχει συμβεί με τον νεκρό αδελφό του, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξακριβωθεί πώς η σωρός λοιπόν βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα, και μάλιστα εκτιμάται ότι ενδεχομένως να βρισκόταν μέσα στο σπίτι για αρκετό καιρό. Υπάρχουν κάποιες αναφορές από κατοίκους οι οποίοι λένε πως για περισσότερες από 10 μέρες μύριζαν αυτή την έντονη αισμή από το διαμέρισμα. Μάλιστα κάποιοι λένε πως εδώ και ένα μήνα περίπου είχαν καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει στο διαμέρισμα. Ωστόσο, φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροψία νεκροτομή, στην οποία θα υποβληθεί η σωρός του 63χρονου, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλα τα σενάρια, ακόμη και αυτό της εγκληματικής ενέργειας. Είναι όλα ανοιχτά μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχει καμία εικόνα για τι ακριβώς συνέβη και βρέθηκε η σωρός του 63χρονου μέσα στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, τα δύο αδέλφια, πρώην αστυνομικοί, αντιμετώπιζαν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και μέναν μαζί στο διαμέρισμα στο Παγκράτη εδώ και αρκετά χρόνια. Την ίδια ώρα υπάρχουν και κάποιες αναφορές από γείτονες ότι τα δύο αδέλφια προκαλούσαν προβλήματα. Είχαν σοβαρά προβλήματα μεταξύ τους και στη μεταξύ τους σχέση, και προκαλούσαν προβλήματα και στους υπόλοιπους ενίκους της πολυκατοικίας. Είναι ένα θέμα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως είπαμε, και αναμένουμε το πόρισμα του ιατροδικαστή, προκειμένου να έχουμε μια πρώτη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη και βρέθηκε αυτή η σωρός σε προχωρημένη σύψη στο κέντρο του Παγκρατίου.
0: Αυτό λοιπόν από την υπόθεση αυτή, η οποία έβλεπα και τους κατοίκους που μιλούσαν εκεί της περιοχής, ήταν προβληματισμένοι και έλεγαν αυτά τα οποία μας μετέφερες, Κώστα μου. Η φωτιά στην Ινώη είναι σε ύφεση, έτσι?
1: Να μην μπούμε ακόμα σε ύφεση. Κατερίνα, βαίνει προς ύφεση. Σίγουρα είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην Ινώη, καθώς δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο, παρά μόνο κάποιες μικρές διάσπαρτες εστίες μέσα στο βουνό, και εκεί πέρα δόθηκε μια ολονύχτια μάχη προκειμένου οι δυνάμεις πυροσβεστικής να αντιμετωπίσουν τη χώρα να ζωπηρώσει, καθώς οι άνεμοι συνεχίζουν να πλέουν ισχυροί στην περιοχή. Κόπασαν κάπως το βράδυ, ωστόσο με το πρώτο φως της ημέρας, σίγουρα και με τα εναέρια μέσα, θα μπορέσουν έτσι οι δυνάμεις πυροσβεστικής να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη φωτιά, μετά από μια πολύ ωραία μάχη με τις φυλάκες, να σου πω Κατερίνα, καθώς μέχρι τις 9 το βράδυ είχαμε ρίψει συνεχώς από τα εναέρια μέσα, προκειμένου να περιορίσουν κάπως το πύρινο μέτωπο, καθώς δεν σου πω ότι η φωτιά έτυχε σε μια χαράδρα, σε ένα αρκετά δύσβατο σημείο. Ήταν πολύ δύσκολο οι επίγειοι δυνάμεις, τα οχήματα δηλαδή και οι δασοκομάντος, να προσεγγίσουν το σημείο, και γι' αυτό μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας τα αεροσκάφη αλλά και τα ελικόπτερα πυροσβεστικής έκαναν συνεχώς ρήψεις νερού. Να θυμίσουμε ότι λίγο μετά τις 3 χθες το μεσημέρι σήμανε συναγερμό στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής για μια μεγάλη φωτιά, η οποία ξεκίνησε από την παλαιά εθνική οδό Αθηνών Θηβών στο ύψος Σινόης. Η φωτιά έγινε σε βασική έκταση και λόγω των ισχυρών ανέμων που έπαιρναν στην περιοχή, οι φυλάκες είχαν εξαπλωθεί μέσα στο βουνό στη θέση Σφάκα κοντά στη Μάνδρα. Για την κατάσταση της κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής, οι οποίες μέχρι το απόγευμα είχαν ενισχυθεί αρκετά και συνολικά επιχείρησαν 210 πυροσβέστες με 45 οχήματα της πυροσβεστικής, 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, η λεγόμενη δασοκομάντος, πλήθος εθελοντών και εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας, ενώ από αέρα συνέδραμαν 19 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο για τον συντονισμό τους. Μάλιστα, χθες πήγε και ένα μικρό κέντρο επιχειρήσεων, θα σας πω, κατέρνα στην Ινώη, με τα ντρόουν της πυροσβεστικής, τα οποία συνέβαλαν πάρα πολύ στην επιχείρηση κατάσβεσης. Παράλληλα, να πούμε ότι αργά το απόγευμα επιστριοφόρα οχήματα του στρατού δημιούργησαν αντιπυρικές

0: ζώνες για να ανακόψουν το μέτωπο και άνοιξαν δρόμους ώστε να μπορέσουν οι επίγειες δυνάμεις να προσεγγίσουν το σημείο της φωτιάς. Να πούμε κλείνοντας ότι αν και η φωτιά δεν απείλησε οικισμού ή σπίτια, λίγο μετά τις 4 εστάλει μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής από τα 112, προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να είναι έτοιμοι να εκενώσουν σε περίπτωση φωτιά επεκταθεί. Έχουμε κλείνοντας και μία ανακαταγγελία, μία δήλωση από τον Δήμαρχο Μάνδρος Σιδηλίας, τον κύριο Αρμόδιο Δρίκο, ο οποίος ανέφερε πως υπάρχουν κάποιες καταγγελίες ότι η συγκεκριμένη φωτιά ξεκίνησε από ένα τσιγάρο το οποίο πετάχτηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι συμπίπτουν τόσο το σημείο όσο και ο χρόνος έναρξης πυρκαγιάς με την αναφορά για το τσιγάρο το οποίο πετάχτηκε μέσα στο δάσος.
1: Είναι η δεύτερη περίπτωση αυτή, το δεύτερο περιστατικό από τσιγάρο, που το ένα έχει καταγραφεί και σε κάμερα και όλα στη Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε και την απώλεια δύο ανθρώπων, του πατέρα και του γιου, από τη φωτιά που ξέσπασε εκεί. Είναι, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε, και το λέμε και χρόνια, δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό είναι το φοβερό.
0: Κάποιοι συμπολίτε μας κατέρνα του Σαββατοκύριακο που ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, ευτυχώς ελάχιστοι δεν έδειξαν την ιδιαίτερη υπευθυνότητα, θέλω να σου πω. Στην Αττική είχαμε 4 συλλήψεις, να θυμίσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για θερμικές εργασίες, θερμές εργασίες, στο ύπαιθρο. 4 συλλήψεις στην Αττική, άτομα τα οποία είχαν βγει με τους τροχούς και την ηλεκτροσυγκόληση να κάνουν εργασίες. Με την Αττική να βρίσκεται στο 4, σε πορτοκαλί στην Αγερμό, στην ύπαιθρο. Και αυτό καταλαβαίνουμε πόσο επικίνδυνο μπορεί να γίνει όταν ένα τσιγάρο βάζει φωτιά. Καταλαβαίνουμε πώς μπορεί να ξεκινήσει μια πυρκαγιά από μια ηλεκτροσυγκόληση, από ένα τροχό και από εργασίες που γίνονται δίπλα από το δάσος.
1: Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο συνάδελφος ο Κώστας Σωστάμου μας έδωσε όλες τις ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, αλλά και για τις φωτιές.

Αχ, η Ντουα Λίπα, συνάδελφος, τραγουδίστρια. Ο Μιχάλης μου λέει ότι αν δεν είσαι πολύ της πιπεριάς, πρέπει να δοκιμάσεις πιπεριά φλωρίνης στα γεμιστά. Πιστεύω ότι θα με θυμηθείς. Θέλω να το δοκιμάσω αυτό, γιατί το έκανε η μητέρα και μου είπε ότι θα έγινε πάρα πολύ καλό. Μ' άρεξε γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ οι πιπεριές. Απλά μου πέφτουν βαριές. Καταλάβατε, αυτό είναι το πρόβλημα. Ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη λέει: ακόμα και εμένα που είμαι χειμωνάκιας, μια χαρά μου φαίνεται το φετινό καλοκαίρι. Και στο Μουντιάλ είμαστε Νορβηγία. Δημήτρη, και εγώ πλέον είμαι με την Νορβηγία. Μόνο με την Νορβηγία.

0: Γιατί κάποιοι παίζουν βρώμικα, παιδιά. Πολύ βρώμικα. Και θα σας εξηγηθώ και θα τα συζητήσουμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια με τον Τάσο, τον Επιτρόπου. Δεν γίνεται να παίρνει τηλέφωνο ο Τραμπ τον Ινφαντίνο και να εξαφανίζεται μια κόκκινη κάρτα σε παίκτη της Εθνικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Λοιπόν, φεύγουμε από τα δικά μας από εδώ την Αθήνα και πάμε πιο βόρεια, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Πέρασε ένα πάρα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο η Θεσσαλονίκη και με αυτό το τοξικό νέφος που κάλυψε την πόλη και με αυτή τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Έβλεπα τη Λία τη Χριστάρα όλο το Σαββατοκύριακο να είναι επιποδός. Την έχουμε και τώρα μαζί μας σήμερα το πρωί στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Λία μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γενικά η Θεσσαλονίκη περνάει δύσκολα.
0: Πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα γενικότερα.
1: Το κακό. Ναι. Ποια είναι, τι να πω, δύσκολο, πολύ δύσκολο μας ξεκίνησε το καλοκαίρι. Κατερίνα, τέλος πάντων, να ελπίσουμε να πάει λίγο πιο ήσυχα. Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι βρίσκομαι με το σωριό του Earth News στο Ωραιόκαστρο εδώ στην εταιρεία ανακύκλωσης και δεύτερο 24ωρο. Έχω χάσει λίγο, ξέρετε και πώ το λέω. Δεύτερο 24ωρο και ακόμα έχει φλόγο στο ρεπορτάζ ανακύκλωση. Σκεφτείτε πόσο είναι το θερμικό φορτίο τεράστιο που με τίποτα δεν σβήνει ακόμα και η τελευταία αστεία φωτιά, δηλαδή εκεί επιμένει. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις φυσικά είναι εδώ. Καταβρέχουν συνεχώς. Έχουν μπει και τα μηχανήματα μέσα για να γίνουν επιχωματώσεις. Νομίζω ότι μόνο έτσι θα σβήσει αυτή η φωτιά. Να μπουν δηλαδή τα μηχανήματα, να επιχωματώσουν για να μην υπάρχει οξυγόνο να βγαίνει, να βρίσκει δηλαδή τρόπο να θρέφεται αυτή η φωτιά. Έχει συνεχίσει φυσικά το τοξικό νέφος να βγαίνει. Η ατμόσφαιρα εδώ είναι όχι απλά αποπνικτική, δεν αντέχεται. Δεν αντέχεται πραγματικά. Γιατί άλλο είναι η φωτιά, πιστέψτε με, όταν έχουμε μια δασική πυρκαγιά χτύπα ξύλο, μια αγροτοδασική πάλι χτύπα ξύλο, αλλά και είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα να καίγονται πλαστικά, ελαστικά αυτοκινήτων, αλουμίνιο, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε είχε εδώ, τόνους από τέτοια υλικά. Είναι εντελώς διαφορετικό αυτό που νιώθεις.
0: Είναι φοβερό, ναι.
1: Εντάξει, η κατάσταση τουλάχιστον όσον αφορά, δεν έχουμε θέμα με τη φωτιά εδώ και αρκετές ώρες. Μόνο σε αυτά τα δύο τα εργοστάσια βρίσκονται οι δυνάμεις και κυρίως στο εργοστάσιο αυτό της ανακύκλωσης, βέβαια. Δεν χρειάζεται καν σήμερα τα πτυτικά μέσα επιτέλους. Σκεφτείτε ότι τα πτυτικά μέσα χθες, δύο ελικόπτερα κάναν συνεχώς ρήψεις. Συνεχώς. Δεν σταμάτησαν καθόλου, καθόλου διάρκεια της ημέρας, για να φτάσουμε τουλάχιστον στο αποτέλεσμα να μπορέσουν να μπουν σήμερα οι επίγειες δυνάμεις πιο μέσα με τα σκαπτικά μηχανήματα.
0: Το τράβαγαν όσο μπορούσαν οι άνθρωποι, τους έβλεπα δηλαδή, που είχε πέσει και το φως, ας πούμε, και επιχειρούσαν οι άνθρωποι. Δηλαδή, φοβερό.
1: Και πολύ χαμηλά. Ναι, πολύ χαμηλά, με νέφος τοξικό. Θέλω να πω, πραγματικά εντυπωσιαζόμαστε κάθε φορά το βλέπουμε. Όχι μόνο εννοείται και τις επιγείες δυνάμεις, αλλά και τους πραγματικά πιλότους, τους χειριστές αυτών των πτυτικών μέσων. Οι άνθρωποι κάνουν τεράστιο έργο.
0: Όντως.
1: Δεν πληρώνουν αυτή τη δουλειά.
0: Με τίποτα.
1: Πάντως είμαστε καλύτερα. Αυτό είναι το θέμα. Περιμένουμε να έρθει και ο κ. Κωνσταφαντός σήμερα στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου. Η αλήθεια είναι να σας πω ότι δεν έπιασε μόνο τον Δήμο Ωραιοκάστρου στη φωτιά. Έπιασε πολύ και τον Δήμο Παύλο Μελά. Έχουμε μια καταγραφή πρώτη. Δύο σπίτια έχουν έτσι πολύ μικρές ζημιές, περιμετρικά δηλαδή. Τρεις επιχειρήσεις που καταστράφηκαν ολοσχερώς και τρεις επιχειρήσεις μερικώς. Αυτός είναι ο απολογισμός. Όμως σε σχέση με αυτό που συνέβη, πιστέψτε με, δεν θέλω να πω είναι μικρές οι απώλειες, αλλά θα μπορούσε να γίνει πολύ μεγαλύτερο κακό. Πολύ, πολύ μεγαλύτερο κακό.
0: Όντως, άμα ξέφευγε το πράγμα περισσότερο, θα ήταν πολύ μεγάλο το κακό. Πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, το βλέπα πώς. Έβλεπα το μέτωπο αυτό, ειδικά τις πρώτες ώρες, και σε έπιανε ψυχή σου. Λέγες, θα φτάσει. Δεν ξέρω που θα φτάσει αυτό το πράγμα.
1: Όχι, έφτασε στα σπίτια. Ναι. Έφτασε. Δεν ξέρω πώς κατάφεραν οι πυροσβέστες.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να έχει λίγο τύχη σίγουρα με τον άνεμο να έφυγε κάποια στιγμή αλλού, αλλά και οι πυροσβεστικοί ήταν. Μας το είπαν όλοι οι κάτοικοι εδώ, ότι έκαναν άψογα τη δουλειά τους.
0: Λία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλή συνέχεια στη Λία τη Χριστάρα. Μας ενημέρωσε και για την κατάσταση στο Ωραιόκαστρο. Καλημέρα στη Δήμητρα και στο Δημήτρη, παιδάκια. Και στέλνω την καλημέρα μου ξανά στο. Ο κύριος Τιμολέων μας έστειλε. Έφτασε στο Αμπέλι για το ράντισμα. Μα τι ωραία που είναι. Τι ωραία, τι περιποιημένα. Φτού, φτού, σκόρδα.

Η Χριστίνα λέει στην περιοχή μου στην Πελοπόννησο τα γεμιστά τα φτιάχνουμε με διάφορα λαχανικά. Πιπεριές, κόκκινες, πράσινες, κίτρινες, ντομάτες, μελιτζάνες, κολοκυθάκια, κολοκυθανθούς. Είναι πολύ πιο νόστιμα, έτσι. Δοκίμασε το. Παιδιά, ακούστε, και εμείς γεμίζουμε, τα πάντα γεμίζουμε. Η γιαγιά μου μέχρι και πατάτα μου έκανε γεμιστή. Πολύ μου άρεσε. Απλά λέω ότι για την πιπεριά έκανε ειδική αναφορά, γιατί εμένα μου πέφτει λίγο βαριά. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και η πιπεριά και θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό λαχανικό, ζαζαβατικό, πείτε το πώς θέλετε.

άλλο είδαμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε? Είδαμε τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, να κάνει τον TikToker. Ανέβασε δύο βιντεάκια. Πικρόχολα, αλλά ανέβασε δύο βιντεάκια. Μπαίνει και εκείνος σε αυτό το παιχνίδι το επικοινωνιακό. Μου έλεγαν άνθρωποι που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα ότι δεν έχει πάρει επικοινωνιακή ομάδα, ότι το κάνουν μεταξύ τους τα βιντεάκια. Εντάξει, προσεγμένα ήταν, δεν μπορώ να πω. Από άποψη τεχνική εννοώ. Τώρα αυτά που λέγανε έχουν προκαλέσει διάφορες αντιδράσεις. Άκουγα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ας πούμε, χθες που βγήκε σε έναν τηλεοπτικό σταθμό, στο Blue Sky, ας πούμε, να λέει ότι εντάξει, του έκανε εντύπωση που ο κύριος Σαμαράς, αντί να κάνει βίντεο για την επέτειο του δημοψηφίσματος, όπου το όχι έγινε ναι, το θυμίζω και εγώ αυτό, αποφάσισε να κάνει δηλώσεις κατά της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά σε κάποιους. Τέλος πάντων, εμένα πιο πολύ εντύπωση, ξέρετε τι μου κάνει? Μου κάνει εντύπωση που καταρχήν εγώ δεν αποκαλώ φαρσέρ αυτούς τους Ρώσους που προσπάθησαν, που εξαπάτησαν τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, τον κύριο Θάνο Ντόκο του Πρωθυπουργού. Δεν τους αποκαλώ φαρσέρ. Οι άνθρωποι αυτοί, επειδή το έχουν κάνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, το έχουν κάνει και σε ηγέτες κρατών, όχι μόνο σε άλλους αξιωματούχους, το έχουν κάνει σε πρωθυπουργούς, σε προέδρους κτλ. Και κατά σύμπτωση φοβερή σε αυτούς που το έχουν κάνει είναι από χώρες οι οποίες έχουν σταθεί απέναντι στη Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία. Εγώ δεν τους λέω φαρσέρ, λοιπόν, τους θεωρώ ανθρώπους οι οποίοι είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. Εμένα λοιπόν μου κάνει τρομερή εντύπωση και όχι καλή εντύπωση το γεγονός ότι κάποιοι εδώ έχουν σπεύσει να πιστέψουν αυτούς και όχι την ελληνική πλευρά. Με πολύ μεγάλη σπουδή το έκαναν κάποιοι. Υιοθέτησαν αυτά που λένε αυτοί οι Ρώσοι, τους οποίους έχει παρασημοφορήσει ο Πούτιν. Αλλά μάλλον αυτό είναι η συνέχεια της συζήτησης που είχαμε νωρίτερα με τον Κώστα τον Παπαχλημίτζο. Τέλος πάντων, σε λίγο το ρολόι σε 2,5 λεπτά θα δείξει 7 και μισή. Θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψω αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιχωματώσεις στα δύο εργοστάσια που εξακολουθούν να καίγονται από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Δημαρχείο. Ξεκινούν αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Σε ύφεση πυρκαγιά στην Ινώη, σε επιφυλακή για να ζωπηρώσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα, η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θεωρείται ορόσημο για το μέλλον της συμμαχίας, υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή όλων των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο, η ενίσχυση της θωράκισης, της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Εντοπίστηκε σωρός άνδρας σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, προσήχθη ο αδελφός του με τον οποίο συγκατοικούσε. Νέα πτώση στις τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Στη Βενεζουέλα συνεχίζεται η ανάσυση σωρών από τα συντρίμια. Τουλάχιστον 8 νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105.

0: Εδώ είμαστε και πάλι με Katie Lang. Μπαίνουμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Και ο Γιώργος μας στέλνει την καλημέρα του από την Εγνατία. Περισσότερη δροσιά σήμερα με 22 βαθμούς, ελάχιστα σύννεφα για ντεκόρ και μέτρια κίνηση. Καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια. Επίσης, σας είπα ότι είναι ένα δροσερό πρωινό, για 6 Ιουλίου δηλαδή. Είναι υπέροχο. Δυστυχώς όμως οι άνεμοι έχουν προκαλέσει προβλήματα. Προκάλεσαν και το Σαββατοκύριακο σε πολλές περιοχές με τις φωτιές που είχαμε. Πάμε με τη βοήθεια της μετεωρολόγου μας, της Όλγας Παπαβούλη, να δούμε τι μας περιμένει για σήμερα και πού πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όντως έχουμε ένα πιο δροσερό πρωινό λόγω του μελιτενιού, του ισχυρού μελιτενιού στο Αιγαίο. Χθες έφτασε τα 8 μποφόρ, ειδικά εκεί προς το στενό του Καφιρέα, το νότιο ανατολικό Αιγαίο και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Σήμερα έχουν πέσει λίγο οι εντάσεις και θα πέσουν λίγο ακόμα περισσότερο. Και τα πιο ισχυρά μελιτένια πλέον θα εντοπίζονται από το ύψος της Χίου, ας πούμε, έως και τη Ρόδο. Εκεί θα είναι αυτές οι ισχυρές εντάσεις σήμερα, 6 με 7 μποφόρ. Όμως έχουν εξασθενήσει σημαντικά στα ανατολικά υπηρετικά, όπου χθες πραγματικά ταλαιπώρησαν και το νομό Αττικής. Είχαμε ανέμους ειδικά στα ανατολικά που φτάναν τα 7 μποφόρ και αυτή δυστυχώς την πυρκαγιά, τη δύσκολη πυρκαγιά στην Ινόη, που ευτυχώς είχε έσει ο τέλος. Να πούμε ότι όντως διατηρήθηκε αρκετά έτσι σε ένα δροσερό περιβάλλον εξαιτίας αυτών των ανέμων, των ισχυρών ανέμων. Σήμερα λίγο τις εξασθένσεις θα έχουμε μια μικρή άνοδο, όχι όμως κάτι το ακραίο. Θα είμαστε κοντά στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου από βορρά έως νότο. Και κάποιες μπόρες φυσικά θα έχουμε στα ορεινά μας, δηλαδή κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου, στη Μακεδονία, ίσως και κάποιες έτσι λίγες μπόρες προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου, όμως όχι πολλά πράγματα, θα έχουμε μια περιορισμένη αστάθεια τις θερμές ώρες της ημέρας.
0: Άρα είναι δροσερά για Ιούλιο,
1: ναι,
0: δηλαδή για
1: αρχές
0: Ιουλίου
1: ακόμα.
0: Είναι ακόμα τα πράγματα πάρα πολύ δροσερά, γιατί έχουμε και αν έχουμε ζήσει ζέστες εδώ,
1: ναι,
0: τα προηγούμενα χρόνια.
1: Είμαστε πολύ ευλογημένοι προς το παρόν. Μέχρι και την Παρασκευή γενικότερα δεν αναμένουμε πολλές αυξομοιώσεις στη θερμοκρασία και κάπως έτσι θα κινηθεί ο καιρός, δηλαδή με περιορισμένη αστάθεια, επιλεκτικές μπόρες στα ορεινά τμήματα, μικρές αυξομοιώσεις στην ένταση των ανέμων, των βοριάδων στο Αιγαίο. Θα έχουμε μια αισθητή πτώση των ανέμων από την Τετάρτη, όπου θα είναι μέχρι 6 μποφόρ και αυτό το εξάρι θα εντοπίζεται προς τα Δωδεκάνησα. Εκεί θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά, όμως πάλι δεν θα μιλάμε για ακραία πράγματα. Δηλαδή προς τις πεδιάδες της Θεσσαλίας, στις πεδιάδες της Μακεδονίας και στην Ανατολική Στερεά θα φτάνει κοντά στους 37, ίσως και τοπικά λίγο παραπάνω. Το δυσίωνο, ας πούμε, είναι ότι υπάρχει μια τάση που φαίνεται. Προς το παρόν αρκετά μοντέλα, προγνωστικά σενάρια συγκλίνουν σε μια αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας από τις 14 του μηνός και έπειτα, όμως θα δούμε το πώς θα εξελιχθεί.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ την μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαβούλη, για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού, για το τι μας περιμένει τη σημερινή ημέρα. Δείξτε προσοχή αν φυσάει αρκετά στην περιοχή σας. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί τα πράγματα σκουραίνουν. Λοιπόν, να σας πω ότι επειδή κοίταζα το χάρτη τώρα με την κίνηση, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο ξεκινάει στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στην παραλιακή δηλαδή, από το ύψος, σκεφτείτε, του ΤΑΕΚ Βοντό και φτάνει μέχρι και την, λίγο μετά την Αμφιθέας, γιατί έχει γίνει ένα τροχαίο στο σημείο αυτό, λίγο μετά την Αμφιθέας, και έχει μποτιλιάρισμα κανονικό, δηλαδή είναι κατακόκκινα τα πράγματα. Αν είσαστε στο σημείο αυτό και μας ακούτε και αναρωτιόσαστε τι έχει συμβεί, έχει γίνει ένα τροχαίο.

από τη Βενεζουέλα δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Δυστυχώς ο αριθμός των νεκρών από τους δύο καταστροφικούς σεισμούς αυξάνεται. Έχουν ξεπεράσει τους 3.300 οι νεκροί και συνεχίζονται όμως οι έρευνες στα ερείπια. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εκτιμά ότι οι αγνοούμενοι μπορεί να φτάνουν τους 50.000 και πλέον γίνονται μαζικές ταφές.

Μία ληστεία που θα γίνει σίγουρα ταινία. Δεν ξέρω ποιοι θα είναι οι πρωταγωνιστές, γιατί μπήκανε στο μουσείο που έχει ο γαλλικός οίκος πολυτελών κρυστάλλων και κοσμημάτων, ο οίκος Λαλίκ, στη βορειοανατολική Γαλλία. Μπήκαν λοιπόν μέσα στο μουσείο ξημερώματα της Κυριακής. Μπήκαν στοχευμένα, πήγαν εκεί που φυλάζονταν τα κοσμήματα, πήρανε 20 κομμάτια. Η αξία τους μπορεί να ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια ευρώ, λένε οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν τι υπήρχε εκεί. Το μουσείο βεβαίως θα μείνει κλειστό για αρκετές μέρες. Ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε, αλλά μέχρι να ολοκληρώσει τους ελέγχους η εταιρεία που είχε αναλάβει την ασφάλεια, αργήσανε, είχαν μπει, τα είχαν πάρει. Έφτασε μια καθαρίστρια πρώτη, η οποία ειδοποίησε την αστυνομία, τους είπε: παιδιά, εδώ το έχουν ρημάξει, τα έχουν μαδίσει όλα. Η δεύτερη ληστεία σε λιγότερο από ένα χρόνο. Σας θυμίζω ότι είχε γίνει στο Μουσείο του Λούβρου πέρυσι τον Οκτώβριο, έτσι. Υποτίθεται ότι θα αναθεωρούσαν τα μέτρα ασφαλείας οι φίλοι μας οι Γάλλοι. Δεν φαίνεται να το έχουν κάνει αυτό.

μέρος που πηγαίνουν και τους αρέσει πάρα πολύ. Ναι, ξεκουράζεται ο Διονύσης. Καλημέρα και στο Γιάννη Σουλάρη Αρκαδίας. 17 βαθμοί και εκεί, δροσιά παντού, παιδιά.

0: ξέρετε ότι για σήμερα έχει πολλές συνεντεύξεις τύπου. Η Μεντ Μαρία Καριστιανού θα δώσει συνέντευξη για το... για τα εθνικά μας θέματα, για το ΝΑΤΟ, για την Τουρκία κτλ. Και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σήμερα θα αναφερθεί στα 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση από το γύρο που ήταν που είδα τον Άδωνη Γεωργιάδη με τον Στέφανο Κασελάκη να παίζουν τένις. Θέλεις να παίξουμε τένις, που έλεγε το τραγούδι. Ο Τάσος Επιτρόπου δεν θέλει να παίξουμε τένις, θέλει να σταματήσει να τελειώσει το Μουντιάλ και να κοιμηθεί επιτέλους. Τάσο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Μόνο εσύ αγγίζεις την ψυχή μου.
0: Το ξέρω, Τασούλη μου, σε καταλαβαίνω έχεις, απόλυτα. Α, σε έχασαν και ομάδες μου όλες. Όχι όλες, εντάξει, η Βραζιλία.
1: Τένις δεν θα παίζανε ποδόσφαιρο, να τους πω εντάξει, μπράβο σας.
0: Όχι, όχι, τένις. Είναι του τένις και οι δύο. Δεν είναι το ποδόσφαιρο, δεν είναι της μπάλας. Άλλοι παίζανε μπάλα και παίζουν.
1: Τένις είναι πολύ ωραίο άθλημα, εκπληκτικό
0: σπορ. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Έχει ένα μειονέκτημα όπως και το βολί. Δεν υπάρχει επαφή. Όταν δεν υπάρχει επαφή, το άθλημα χάνει το suspense του. Κατά τη γνώμη μου. Βεβαίως είναι ένα σπουδαίο άθλημα, έτσι.
0: Ναι, ειδικά
1: σε υψηλό επίπεδο.
0: Όχι
1: σε επίπεδο με αυτού που είπε, βέβαια.
0: Όχι, όχι. Είναι φαντασμαγωρικό τώρα. Είναι
1: αλλά αυτοί που το παίζουν, όσοι το παίζουν, το τένις, το απολαμβάνουν.
0: Και παθιάζονται, ναι.
1: Να πάμε σε.
0: Μπάλα, μπάλα. Πάμε, μπάλα.
1: Μπορεί να το ξενύχτη να είναι ανυπόφορο που λένε, αλλά πραγματικά μα ανταμείβει ορισμένε φορέ. Είναι πραγματικά κάτι υπέροχο και σου φτιάχνει φοβερές αναμνήσεις βλέποντας συγκεκριμένα παιχνίδια. Πριν από λίγο λοιπόν ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση, είχαμε και καθυστέρηση στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Είχε κεραυνούς, λέει.
1: Ναι, και υπάρχουν και μέτρα πολύ σοβαρά και νομίζω ότι σιγά σιγά με την κλιματική αλλαγή, έτσι το λέω τώρα αυτό, εκεί θα καταντήσει όλοι οι φίλοι όσον αφορά τον αθλητισμό τουλάχιστον, να δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα και τα προβλέπουν κιόλας. Θα υπάρχουν αναβολές αγώνων παντού. Εν πάση περιπτώσει, ήταν περιμένους κεραυνούς, όλα αυτά, μία ώρα καθυστέρηση, οπότε καλό ξημέρωμα, μια και καλή. Επί της ουσίας, η Αγγλία κατάφερε να περάσει από το Μέξικο Σίτι, να νικήσει 3-2, αν και έπαιζε με 10 παίκτες από το 57, και να περάσει πανηγυρικά στους 8, και μάλιστα και λέω πανηγυρικά γιατί ήταν τέτοιο το πάθος και το νεύρο των παίκτων, ναι, ναι. Του Τούχελ, του Τζόρνταν Χέντερσον, ο Τζόρνταν Χέντερσον, ποδοσφαιριστής της Αγγλίας, από τους πανηγυρισμούς τραυματίστηκε και αποχώρησε με φορείο, παρακαλώ.
0: Απίστευτο.
1: Ναι, δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι παράνοια τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει συνέβη και αυτό. Αυτή ήταν η. Δείχνει όμως και το πάθος.
0: Μα πήγε να κάνει, λέει, δηλώσεις μετά ο Χάρι Κέιν και είχε κλείσει φωνή του και δεν μπορούσε να
1: κάνει. Ο Χάρι Κέιν, εγώ τις άκουσα τις δηλώσεις, ό,τι καταλάβανες, δεν έχει σημασία το τι. Δεν τα ξέρει τα κλασικά αυτά που έπρεπε να πει, αλλά ήταν πραγματικά, λες και ήταν πολύ άρρωστος, πολύ κρυωμένος.
0: Ναι.
1: Αλλά όλο αυτό του προκάλεσε όλη αυτή την ένταση. Έκλεισε η φωνή του. Ξέρεις, όταν υπάρχει και τέτοια βαβούρα στο γήπεδο, φωνάζοντα στου παίκτες, πρέπει να φωνάξει και δυνατά.
0: Ναι,
1: οπότε το ένα έφερε το άλλο και το έκλεισε και η φωνή του. Εντάξει, είδαμε ένα φοβερό αγώνα. Αυτό το 3-2 υπέρ της Αγγλίας είναι συγκλονιστικό. Ξόρκησε και τα φαντάσματα έπειτα από 40 χρόνια. Να θυμίσω το 86 όταν ο Μαραντόνα σε αυτό το γήπεδο έκανε τα δικά του, είτε με το χέρι είτε που πέρασε τον κόλ του αιώνα που σημείωσε, εξόρκησε και αυτά τα φαντάσματα και τώρα πανηγυρίζουν μια πολύ μεγάλη πρόκριση η ομάδα της Αγγλίας που συνεχίζει να θριαμβεύει, να το πω έτσι, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία και θα συναντήσει στη φάση των 8 πλέον την σπουδαία, την μεγάλη ομάδα του Erling Haaland, το Νορβηγία.
0: Αυτό και αν θα είναι μάτς.
1: Αυτό το θηρίο, το οποίο ουσιαστικά πήρε μόνος του, ουσιαστικά το λέω γιατί σημείωσε και τα δύο γκολ και επικράτησε της Βραζιλίας με 2-1 και έτσι για ακόμη ένα Μουντιάλ από το 2002 και μετά η Βραζιλία μένει έξω αυτή τη φορά από πολύ νωρίτερα προηγούμενες μουντιάλες, τις προηγούμενες διοργανώσεις, η Βραζιλία έμενε έξω στη φάση των 8 και στα ημιτελικά. Αυτή τη φορά στη φάση των 16 αποκλείστηκε πάλι από ευρωπαϊκή ομάδα. Όταν παίζει με ευρωπαϊκή ομάδα σε νόκαουτ παιχνίδια, μένει εκτός η Βραζιλία, η έκτη βραζιλιάνικη, να το πω έτσι, βραζιλιάνικη ευρωπαϊκή, συγγνώμη, ομάδα, η οποία πετάει έξω τους Βραζιλιάνους. Έχω να το λένε τρόμος, να θυμίσω μόνο το 2006 στη Γαλλία, στα κύπελλα της Γαλλίας, της Γερμανίας, έμεινε εκτός συνέχεια από τη Γαλλία στα προημιτελικά. Το 10 στη Νότια Αφρική η Ολλανδία την πέταξε εκτός τον ίδιο γύρο πάλι προημιτελικά. Το 14 που φιλοξενούσε μάλιστα το τουρνουά, γνώρισε το διασυρμό με 7-1 από τη Γερμανία στον ημιτελικό. Στη Ρωσία το 18 αποκλείστηκε από το Βέλγιο στους 8, ενώ στο προηγούμενο Μουντιάλ στα πέναλτι αποκλείστηκε από την Κροατία. Δηλαδή πραγματικά.
0: Μαχαιριά στην καρδιά είναι, άστα.
1: Ναι, η ομάδα του Ατσελότη παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Έχασε πέναλτι, είχε δοκάρι. Βραζιλία είναι, το δεχόμαστε. Όμως ήταν πολύ καλά διαβασμένοι και πολύ έτοιμοι οι Νορβηγοί, οι οποίοι δεν ξέρουν και πού θα φτάσουν τώρα. Γιατί. Θα αντιμετωπίσουν τώρα την Αγγλία. Αν περάσουν την Αγγλία, εγώ τους έχω φαβορεί μέχρι και για το μεγάλο θαύμα. Έτσι.
0: Και εγώ πια.
1: Η Νορβηγή και αυτός ο Χάλαντ είναι πραγματικά ένας ποδοσφαιριστής ασταμάτητος. Εγώ δεν έχω ξαναγνωρίσει τόσα χρόνια που βλέπω και εγώ ποδόσφαιρο ποδοσφαιριστή. Μόνο ο Γκριτ Μίλλερ ήταν ο ποδοσφαιριστής ο οποίος τουλάχιστον με τη φανέλα της Εθνικής Γερμανίας σημείωσε περισσότερα γκολ από ήταν συμμετοχές. Το ίδιο κάνει τώρα και ο Χάλαντ και μάλιστα έχει σκοράρει στα 14 συνεχόμενα παιχνίδια της Εθνικής Νορβηγίας. Έχει σημειώσει 20 τόσα γκολ, 28 γκολ. Εντάξει, είναι εξωπραγματικά τα νούμερά του και απίθανος σεντρεφόρ. Ένα τάγκ, ένα πραγματικό. Πραγματικό
0: είναι από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές
1: δεν υπάρχει.
0: Του πλανήτη πια δηλαδή.
1: Εκτός συναγωνισμού. Έφτασε τα 7 γκολ ο Χάλαντ, όσα ο Μέση και φυσικά χθες ο Εμπαπέ. Έτσι, ο οποίος θα αντιμετωπίσει, να το θυμίσουμε και αυτό, την Πέμπτη στο Φόξμπορο το Μαρόκο, το σπουδαίο επίσης Μαρόκο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Νορβηγία και το Μαρόκο κλέβουν την παράσταση, γιατί αν μη τι άλλο δεν είναι από τα πολύ μεγάλα φαβόρη για το τρόπαιο, και στις 8 είναι ήδη μέσα και οι δύο αυτές ομάδες. Μαρόκο, Γαλλία την Πέμπτη και είπαμε ξημέρωμα Κυριακής, μάλλον μεσάνυχτα Κυριακής, Νορβηγία, στο Μαϊάμι, Νορβηγία, Αγγλία. Να πάμε όμως και στα σημερινά, καθώς στις 10 η ώρα. Να πάω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μήπως δεν θες κάτι να ρωτήσεις.
0: Όχι, με κάλυψες πλήρως. Ήταν πραγματικά. Δηλαδή, όσοι ξενύχτησαν να δουν και αυτόν τον αγώνα. Και όχι τον. Ο αγώνας της Βραζιλίας δεν ήταν τίποτα εντυπωσιακό, η αλήθεια είναι. Αλλά στον αγώνα της Βραζιλίας, εμένα μου άρεσε που ο Χάλαντ έδωσε το ρυθμό μετά με τα τύμπανα και κάνανε τα διάφορα.
1: Σωστό, πολύ σωστή εικόνα αυτή. Ήταν λάθος. Και μάλιστα ο αρχηγός της Νορβηγίας που συνήθως το έκανε αυτό, αυτή τη φορά τον φώναξε και του λέει κάτω εσύ.
0: Έλα, κάτω εσύ.
1: Ναι, γιατί εντάξει, αναγνωρίζοντας ότι ξέρεις, το ρυθμό τον έδωσε.
0: Τραβάνε κουπί, έχουν φτάσει σιγά σιγά τσουκουτσούκου, τα βλέπεις.
1: Κοπηλατώντας φτάνει στον προορισμό, είναι πολύ χαρακτηριστικό και είναι και μια για αυτούς από το παρελθόν, από τους Vikings, έτσι τιμούν και το παρελθόν τους με αυτόν τον τρόπο, είναι πολύ ωραία προσέγγιση. Λοιπόν, σήμερα στο Dallas στις 10 η ώρα ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, ένα ντέρμπι στη φάση των 16, της ντέρμπι της Ιβηρικής, Ισπανία-Πορτογαλία. Ένα από τα γκράντε φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου Ισπανία απέναντι στους Πορτογάλους, οι οποίοι ναι μεν είναι μέσα στα φαβορί, αλλά αν μη τι άλλο οι Ισπανοί είναι με διαφορά πιο φαβορί, να το πω έτσι. Η Πορτογαλία του Κριστιάνου Ρονάλντο, ο οποίος λίγες ώρες πριν έχει κάνει δηλώσεις στη σημερινή ημέρα για τους Αμερικανούς ουσιαστικά, που είπε ότι θα είναι το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελλο και θα σταματήσει μετά από την εθνική ομάδα.
0: Καταλήξαμε, έχουμε καταλήξει.
1: Άμα θέλεις, δηλαδή. Άμα θες το πιστεύεις. Εγώ δεν, όχι δεν τον πιστεύω, απλά δεν ξέρεις την εξέλιξη των πραγμάτων που θα είναι. Οπότε σου περιμένουμε. Πάντως το έκανε αυτή τη δήλωση. Στις 10 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Νορμάλ ώρα, νομίζω να το δεις και εσύ.
0: Βέβαια, θα το δω.
1: Ισπανία-Πορτογαλία. Αυτό που δεν θα δεις εσύ, θα το δει, ελπίζω, κανένας άλλος εκεί πέρα και να σε ενημερώσει, όπως ο Δημήτρης, ας πούμε, αύριο. Στο Σιάτλ, στις 3 η ώρα, Βέλγιο-Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Από εδώ έχουμε σκάνδαλο, έτσι.
1: Εδώ υπάρχει σκάνδαλο, βεβαίως, καθώς έπρεπε με την κόκκινη κάρτα που είχε δεχθεί, προς το δώρο, θυμηθώ το όνομά του για να μην σας κρεμάσω τώρα.
0: Ο Φολαρίν Μπαλογκάν.
1: Μπαλογκάν, μπράβο. Ο Μπαλογκάν, ο οποίος είναι ένα από τους αστέρες της ομάδας, έχει δεχθεί κόκκινη κάρτα, ουσιαστικά ακυρώθηκε και εδώ υπάρχει παρέμβαση, λένε κακές γλώσσες.
0: Τρία τηλεφωνήματα λέει, έχει κάνει ο Τραμπ στη FIFA. Τρία τηλεφωνήματα στον Ινφαντίνο. Έτσι γράφουν τουλάχιστον τα βρετανικά μέσα.
1: Ναι, το γράφουν και για το γράφουν. Κάπου υπάρχει και μια πηγή, ας πούμε. Ανέστειλε την τιμωρία του Μπαλογκάν λοιπόν η FIFA. Υπάρχουν ευχαριστίες του Τραμπ, δημόσιες ευχαριστίες του Τραμπ για το γεγονός. Γι' αυτό και δίνει και δικαιώματα, αλλά επειδή ο Τραμπ τον έχουμε συνηθίσει, κάνει και μια επίδειξη δύναμης ενδεχομένως, λέγοντας ότι επηρεάζουν τα πάντα μέσα στην υδρόγειο, ας πούμε, και μέσα στον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα δεν είναι ωραία πράγματα. Υπάρχει και αντίδραση από τους Βέλγους ότι είναι αδιανόητο αυτό που έγινε. Εξετάζουμε και τι επιλογές μπορούμε να κάνουμε, αν κάνουμε έφεση και όλα τα σχετικά. Οι Βέλγοι δεν είναι τέτοιου στυλ να κυνηγάνε καταστάσεις εκτός γηπέδων, αλλά εν πάση περιπτώσει η ουσία είναι ότι θα έχουμε ένα αμφίροπη αναμέτρηση. Είναι δεδομένο ότι θα είναι αμφίροπη αναμέτρηση. Εγώ προωθώ και μια ως φαβορί το Βέλγιο, ασχέτως όλα αυτά που γίνονται και από την πολύ καλή ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι και να τα λέμε και αυτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ιδέα. Αυτό λένε κάποιοι ότι είναι για πρώτη φορά συνέβη. Έτσι, δηλαδή να ακυρωθεί κοκκινικά. Ναι, έχει ξανασυμβεί όμως το 58, το 62, το 1962, πολύ μακριά βέβαια, με τον Γκάιτζερ, τραυματίας ο Πελέ, τραυματίστηκε και τότε, το λέω έτσι για την ιστορία μόνο, μια ιστορία έτσι η οποία είναι βγαλμένη πραγματικά από το μακρινό παρελθόν. Ο Πελέ είχε τραυματιστεί, δεν θα έπαιζε στο τελικό, οπότε υπήρχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τη Βραζιλία απέναντι στη Τσεχοσλοβακία στη Χιλή, και ο Γκαρίντζα εκνευρίστηκε και από τα πολλά χτυπήματα που δεχότανε, ανταπέδωσε και πήρε κόκκινη. Τελικά ακυρώθηκε αυτή η κόκκινη, έπαιξε ο Γκαρίντζα, ο κορυφαίος παίκτης του τουρνουά, του Μουντιάλ τότε, ήταν και ο κορυφαίος στον τελικό, και η Βραζιλία κατέκτησε το τρόπαιο, επαναλαμβάνω, 1962 Χιλή. Κάθε 60 τόσα χρόνια.
0: Εντάξει, θα να δούμε. Τέλος πάντων, είναι στα καλύτερά του. Τώρα, όσο μπαίνουμε στην τελική ευθεία, το Μουντιάλ με πολύ ωραίους αγώνες, ενδιαφέροντες αγώνες και ντέρμπι κιόλας πολλές φορές. Τάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ήταν και ο Τάσος Ευητρόπου, μας είπε τα νέα του Μουντιάλ και εγώ σιγά σιγά να σας αδειάζω τη γωνιά. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας, μόνος και εκείνος, ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Καλημέρα.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τα ξημερώματα 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Στο ωραίο καστρό ξεκινούν σήμερα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών και την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη και θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης. Εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωση αναμένεται να καίνει για πολλές μέρες, ωστόσο οι αρχές δεν φοβούνται για επέκτασή της, κάτι το οποίο επέτρεψε στους κατοίκους να επιστρέψουν και να διαπιστώσουν ότι τα σπίτια τους σώθηκαν χάρη στη μάχη που έδωσαν πυροσβέστες και θελοντές. Σε ύφεση και η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη με διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης περιμέτρου, τις οποίες έσβησαν οι δασοκομάντος που παρέμειναν όλη τη νύχτα στην περιοχή. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα οι αρχές λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιά σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και πάνω από 50.000 αστυνομικοί στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο. Παίρνουν μέρος 100 υπουργοί, πολυάριθμοι διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Στο επίκεντρο της διμερής συνόδου θα βρεθεί η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν τις αποφάσεις του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. Η σύνοδος καλύπτεται από περίπου 3.000 δημοσιογράφους. Τρεις νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Νέα πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα 68,64 δολάρια και το Brent στα 71,93 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής για τη διαπίστωση των ακριβών αιτίων θανάτου άνδρα, του οποίου ισορρός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη, τυλιγμένη σε σεντόνια μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη. Προσήχθη ο αδερφός του με τις αστυνομικές αρχές να ερευνούν όλες τις εκδοχές. Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί ακόμη τραυματίες έπειτα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην πόλη της Γάζα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 16χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη. Ο καιρός. Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πληκτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
7: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παρασκευή 10 Ιουλίου και Σάββατο 11 Ιουλίου, Θέατρο Ανατολικής Στάθρου, Χανιά. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
9: Ρωμαίος,
10: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό,
9: μα σύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή,
10: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε.
11: Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου, Θέατρο Ανατολική Στάφρου.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
12: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι, από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
13: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή απορριμματοφόρου και μηχανή σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην περιοχή Πιθάρη στα Χανιά. Η σύγκρουση έγινε κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες στη στροφή στο Πιθάρη μετά από σύγκρουση της μηχανής με όχημα καθαριότητας. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή του οδηγού της μηχανής στο νοσοκομείο αλλά και της αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας καθώς σχηματίστηκε μεγάλη ουρά αυτοκινήτων και στα δύο ρεύματα. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για την 74χρονη Μαριάνθη, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής από τη Σίμη Βιάνου, με τις αρχές να συνεχίζουν με αμύωτη ένταση τις προσπάθειες εντοπισμού της, χωρίς μέχρι στιγμής κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Η επιχείρηση εντοπισμού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την ΕΜΑΚ, την αστυνομία, εθελοντές και κατοίκους της περιοχής να σαρώνουν δύσβατα σημεία και ορεινές διαδρομές. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο δρόμο από το Τιμπάκι προς το Καμιλάρι, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ. Κατά από συνθήκες, ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο δρόμο από το Τιμπάκι προς το Καμιλάρι, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.

Δηλώνουν οι κάτοικοι και οι εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων της ευρύτερης περιοχής της Μεσαράς, οι οποίοι πραγματοποιούν σύσκεψη στο ΑΠΕ Σοκάρι με βασικό αντικείμενο τα χρόνια προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, προκαλούνται από την κτηνοτροφική παραβατικότητα και τις εκτεταμένες αγροζημιές σε καλλιεργάσιμες εκτάσεις. Ιδιαίτερο βάρος στη συνάντηση αποδίδεται στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή στη σκιά της υπόθεσης της δολοφονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Σαρωτικοί φορολογικοί έλεγχοι της ΑΔΕ βρίσκονται σε εξέλιξη σε περιοχές της Δυτικής Κρήτης, με κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής να πραγματοποιούν ευνηδιαστικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις και καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, εμπορικά καταστήματα και ελεύθεροι επαγγελματίες. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Κρήτη σήμερα, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα, οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ερεθύμνου κατατάσσονται στην κατηγορία κινδύνου 4, ενώ τα Χανιά είναι στο 3. Δύο τραυματίες, ένας 72χρονος και μια 61χρονη, είναι ο απολογισμός τροχαίου που συνέβη στις 11 περίπου το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή Καμμάρα του Δήμου Κισάμου. Το τροχαίο συνέβη όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με τοπικά κατά από διευκρίνιστες συνθήκες. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Κισάμου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Χανίων. Η αστραπιαία αντίδραση του ναυαγοσώστη του Μπάλου έσωσε ένα αγοράκι από τα χειρότερα το απόγευμα της Παρασκευής στη δημοφιλή λιμνοθάλασσα της Κισάμου. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, μια αλλοδαπή μητέρα με τον περίπου 10 ετών γιο της ξεκίνησαν από τη δυτική παραλία του Μπάλου με προορισμό την Καντίνα. Ωστόσο, το νερό στο μέσο του Διάβλου είναι βαθύ και το αγοράκι ξαφνικά βούλιαξε, αρχίζοντας να πίνει νερό. 23χρονος ναυαγοσώστης, μόλις αντιλήφθηκε ότι το παιδί είχε βουλιάξει, βούτυξε αμέσως και το ανέσυρε. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας νωρίς το πρωί της Κυριακής για την κατάσβεση φωτιά σε λεωφορείο που βρισκόταν σε χώρο στάθμευσης κοντά στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Η φωτιά στο μεγάλο όχημα ξέσπασε κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, ενώ άμεσα στο σημείο έφτασαν με 10 οχήματα συνολικά 20 πυροσβέστες. Η φωτιά που προκάλεσε ολοσχερή καταστροφή στο όχημα επεκτάθηκε σε αποθήκη με πάνελ που υπέστη υλικές ζημιές. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Χανίων μετά από φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι του Σαββάτου σε ξενοδοχείο στην πλατεία 1866 στο κατάμεστο κέντρο της πόλης. Επί τόπου έσπευσε η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής που φρόντισε για την άμεση κατάσβεση της φωτιάς αλλά και την προληπτική εκένωση του ξενοδοχείου. Προχωράει η ίδρυση και λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου Ασκήφου στο Δήμο Σφακίων, καθώς ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία και υπογράφηκε η υπουργική απόφαση. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη και της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Ελεύθερος με προφορική εντολή της Εισαγγελίας Χανίων αφέθηκε ο οδηγός, ο οποίος καταγράφηκε να κάνει επικίνδυνη προσπέραση κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης, κορνάροντας και ανάβοντας τα φώτα σε προπορευόμενα οχήματα, θέτοντας με την οδική συμπεριφορά του σε κίνδυνο άλλους οδηγούς. Ο 38χρονος συνελήφθη στο Ηράκλειο μετά από ταυτοποίηση του οχήματος από την τροχέα Χανίων. Σε δύο περιστατικά οξείας μέθης κλήθηκε να παρέμβει το ΕΚΑΒ το βράδυ του Σαββάτου. Κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή στο νοσοκομείο δύο τουριστών, οι οποίοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους λόγω μέθης σε σημεία του ενετικού λιμένα Χανίων. Με δύο διαδοχικές εκδηλώσεις, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστας Βαρβεράκης, η αντιπρόεδρος Μαρία Παναγιωτάκη, και η πρόεδρος της πρώτης δημοτικής κοινότητας Θεοδοσία Αγγελιδάκη καλωσόρισαν το κοινό που βρέθηκε στα αναψυκτήρια πάνω από την πύλη Ιησού και την πύλη Παντοκράτορα, ξεκινώντας τη λειτουργία τους. Οι πολίτες που βρέθηκαν στα ενετικά τείχη είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν δύο βραδιές υπό τους ήχους απαλής μουσικής και να δεχτούν αρωματικά φυτά και κεράσματα σε μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα με αποκορύφωμα τις υπέροχες εικόνες του Ηλιοβασιλέματος. Μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στον Νίκο Ξυλούρη θα παρουσιαστεί στο Φραγκοκάστελο στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδίας της μουσικοθεατρικής παράστασης Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, στις 12 Ιουλίου. Η παράσταση ζωντανεύει τη ζωή και το έργο του σπουδαίου κριτικού καλλιτέχνη μέσα από ζωντανή μουσική, θεατρική αφήγηση και σπάνιο αρχαιακό υλικό, έχοντας ήδη συγκινήσει χιλιάδες θεατές σε ολόκληρη τη χώρα.

Και ο καιρός, γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Ανεμιθαπνέων από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Πρωινό Δευτέρας, φίλες και φίλοι, το 6ο του Ιούλη, αυτό που διανύουμε, 8 και 21 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι μας εδώ. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κρήτης, κοινό πρόγραμμα ΕΡΤ Ηρακλείου, ΕΡΤ Χανίων. Είναι οι κύριοι Στρατήγης και Χαραλαμπάκης που φροντίζουν για εσάς τον ήχο της εκπομπής. Η Ελένη Ξυλούρη είναι στη γραμματιακή υποστήριξη και εδώ στο στούντιο των Χανίων, στη κονσόλα του ο Μάνος Παπαδάκης, στη γραμματιακή υποστήριξη η Γλυκερία Γρηγορίου, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μανδακάκη. Θα πάμε μέχρι τις 9. Με έναν ήλιο και με μια ζεστή ακόμα μέρα που... μας είπε καλημέρα ο ήλιος στις 6 και 7 το πρωί, θα δύσει 20 και 52 ακριβώς. Θα σας πω ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης, είναι η Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων, είναι και η Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Και λέω και πρέπει να πω και πρέπει να τονίσω ότι δεν βγήκε καλά η εβδομάδα και θα πρέπει εμείς έτσι να βάλουμε τα δυνατά μας, να προσέχουμε λίγο περισσότερο, να ακολουθούμε τις συμβουλές και τις υποδείξεις έτσι των αρμοδίων. Γιατί τώρα τα λέω αυτά? Γιατί μόλις πριν από λίγα λεπτά στο Δελτίο Ειδήσεων η πρώτη μας είδηση, όπως πάντα τα φρέσκα νέα, μιλούσαμε για εκείνο το τροχαίο που έγινε νωρίς το πρωί και όσοι βρεθήκατε σε αυτό το σημείο, γιατί ήταν ατέλειωτες οι ουρές των αυτοκινήτων, θα είχατε μια σχετική έτσι ταλαιπωρία. Σας είπαμε, ένα απορριμματοφόρο συγκρούστηκε με μια μηχανή. Στη διάρκεια λοιπόν του Δελτίου Ειδήσεων μαθαίνουμε ότι η σύγκρουση που πρέπει να ήταν σφοδρή άφησε πίσω της τον νεαρό του δικύκλου νεκρό. Ήταν στρατιωτικός. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για περαιτέρω στοιχεία. Σε εκείνο το σημείο αμέσως πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να παραλάβει τον οδηγό της μηχανής. Τα τραύματά του όμως ήταν πάρα πολύ σοβαρά, με αποτέλεσμα ο νεαρός να αφήσει εκεί την τελευταία του πνοή. Ήταν πολύ σφοδρή, σας λέω, η σύγκρουση. Ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά. Κλήθηκε εκεί και η πυροσβεστική, πήγαν εκεί και ασθενοφόρα, πήγε εκεί και η τροχέα. Σας λέω, ήταν ατέλειωτες οι ουρές νωρίς σήμερα το πρωί εκεί στο δρόμο του αεροδρομίου. Η δεύτερη πολύ δυσάρεστη είδηση αφορά μια συνάδελφό μας, την Μαρία Άντωνο Γιαννάκη, που έφυγε από τη ζωή εχθές το απόγευμα σε ηλικία 46 ετών. Ήταν η είδηση, έλεγε, ότι μια γυναίκα εντοπίστηκε στο αυτοκίνητό της χωρίς τις αισθήσεις της. Πήγε αμέσως εκεί οι γείτονες, κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πήγε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Εκεί έγινε γνωστή η ταυτότητά της. Μια είδηση που βεβαίως σκόρπισε θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο και σε όλους όσους γνώριζαν τη Μαρία Αντωνογιαννάκη, που είχε μια εξαιρετική πορεία στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η Μαρία εργαζόταν στο Κρήτη TV και στην εφημερίδα Νέα Κρήτη και στο site neakriti.gr. Μέσα στο αυτοκίνητό της λοιπόν, στην περιοχή του Αϊγιάννη, βρέθηκε εχθές χωρίς τις αισθήσεις της. Η κηδεία της θα γίνει σήμερα στις 4 το απόγευμα. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού. Η σωρός της θα βρίσκεται εκεί στην εκκλησία για το τελευταίο αντίο από τις 3:30 και η ταφή της θα γίνει στο νέο κημητήριο του Ηρακλείου. Από την ΕΡΤ Χανίων, από την ΕΡΤ Ηρακλείου, θερμά συλληπιτήρια στους συναδέλφους της, στην οικογένειά της.
Το άλλο που πρέπει να πούμε σαν πρόλογο είναι θα προσέχουμε πάρα πολύ σήμερα, διότι ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας δεν μας τα λέει καλά. Δηλαδή είμαστε στο τριάρι και στο τεσάρι, τα Χανιά είναι στην κατηγορία κινδύνου 3, το Ηράκλειο, το Λασίθι και το Ρέθυμνο είναι στην κατηγορία κινδύνου 4. Έχουν βγει ανακοινώσεις, μα είμαστε προειδοποιημένοι για να ξέρουμε έτσι πού βαδίζουμε. Λοιπόν, υπάρχουν και περιορισμοί στη διέλευση, στην παραμονή και στην κυκλοφορία πολιτών και οχημάτων σε δασικές περιοχές και σε ευαίσθητες περιοχές. Για το Ηράκλειο, τα δάση Σίμης, Ρούβα, Ζαρού, Κουδουρά, Κέρης, Φουρνή, Γιούχτα και Επανοσύφη. Προσοχή στο Λασίθι, γιατί τα μέτρα αφορούν τις περιοχές Αζιλακόδασος, τα δάση Βαθύ, Θρυπτής, Σελάκανο, Κρούστα και το Φινικόδασο, ιδιαίτερα έτσι κατά το βραδάκι απόψε. Στο Ρέθυμνο περιλαμβάνονται τα περιαστικά δάση Ευλυγιάς, Προφήτη Ηλία, Αγίου Ιωάννη, η περιοχή νότια της Μονής Αρκαδίου, το Φαράγγι Μήλων, αλλά και άλλες δασικές και προστατευόμενες περιοχές. Έχουν βγει λοιπόν ήδη οι ανακοινώσεις, με τις αρμόδιες αρχές να απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να έχουμε αυξημένη την προσοχή μας, να συμμορφωνόμαστε με τις οδηγίες, να περιορίσουμε όσο μπορούμε τον κίνδυνο πρόκλησης της πυρκαγιάς. Οτιδήποτε δούμε, οτιδήποτε πέσει στην αντίληψή μας, θα καλέσουμε την πυροσβεστική υπηρεσία προκειμένου να μην βρεθούμε μπροστά σε δυσάρεστες καταστάσεις. Είναι μια μέρα περίεργη, είναι μια μέρα δύσκολη. Βλέπαμε όλο το Σαββατοκύριακο τι έγινε και στην περιοχή του Ωραιόκαστρο, εκεί που από το πουθενά, από το πουθενά και από το τίποτα και από μια αμέλεια έγινε όλη αυτή ενός συνανθρώπου μας, έγινε αυτή η καταστροφή. Είδαμε τι έγινε και στη Μάντρα. Θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι, μας έχουν προειδοποιήσει. Σήμερα λοιπόν έχουν βγει οι άνθρωποι από την Γενική Γραμματεία της Πολιτικής Προστασίας. Θα επαναλάβω ότι έχουν δώσει τριάρι για τα Χανιά, τεσάρι για Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Οπότε καλό θα είναι να προσέχουμε.

Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, πάμε να ξεφυλίσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που σήμερα κυκλοφορούν σε επίπεδο Κρήτης. Θα αρχίσουμε με την εφημερίδα Ανατολή. 15 νέοι πυροσβέστες για τον ομό Λασιθίου είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Ξεκίνησαν οι προσφορές στα καταστήματα, αναμένονται γενναία ποσοστά εκπτώσεων, άγρια συμπλοκή αλλοδαπών εργαζομένων σε οικοδομικά συνεργεία, η πιο μεγάλη γιορτή για το Λύκειο Ελληνίδων, ένα πολύ όμορφο ρεπορτάζ με πλούσιες, πολύ πολύ όμορφες φωτογραφίες, Χάλκινη, Βαλκανιονίκης, η Εμμανουέλα, Λαβρεντάκη, πολλά πολλά συγχαρητήρια. Πάμε να βρούμε την εφημερίδα Νέα Κρήτη. Η Ελλάδα που συρρυκνώνεται, η εικόνα του δημογραφικού προκαλεί απελπισία, σταθερή πτώση των γεννήσεων και αρνητικό ισοζύγιο με τους θανάτους από το 2011 και μετά, η χώρα γερνά με σταθερά αυξανόμενο ρυθμό αφού η πτώση των γεννήσεων επιταχύνεται τα τελευταία χρόνια. Ένα ρεπορτάζ σε δύο σελίδες στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Φωτιά κοντά στο αεροδρόμιο, λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες, η πυροσβεστική πρόλαβε τα χειρότερα. Λιμένας Ηρακλείου, ενέργεια από τα κύματα της θάλασσας, απεσοκάρι, κοινό μέτωπο κατά της παραβατικότητας, αγορά, περιμένουν γάμους και βαφτίσεις για να κάνουν τζίρο. Όφη αρχίζει σήμερα με όνειρα και φιλοδοξίες για την ευρωπαϊκή σεζόν. Μία νέα συνήθεια που εγκυμονεί κινδύνους, λαγοκέφαλη, πρόχειρο και λειψό το πρόγραμμα, λένε οι αλληλείς. Εξαφάνιση 74χρονης Μαριάνθης, χάθηκε από προσώπου γης στη σήμη της Βιάνου. Και βεβαίως, θρήνος στην οικογένεια του ομίλου, έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη συνάδελφος Μαρία Αντωνογιαννάκη. Και η εφημερίδα «Τα Χανιώτικα Νέα», πόσους τουρίστες χωρά αυτός ο τόπος, στα όρια του στα Χανιά, η ανάγκη για όρια σε κλίνες, μισθώσεις και ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα τέθηκε στο επίκεντρο εκδήλωσης στα Χανιά. Στην τουριστική αγορά της Κρήτης, εκτός βιτρίνας στα τοπικά προϊόντα, επισκέπτες αναζητούν κρητικές γεύσεις αλλά δεν τις βρίσκουν πάντα στα καταλήματα. Τι δείχνει διδακτορική διατριβή στο ΕΛΜΕΠΑ για τη Δυτική Κρήτη σε περιοχές της χώρας πύρινα μέτωπα. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, ψηφιακή κυβωτός φυσικής ιστορίας. Από δήμους του νομού Χανίων, αντιδράσεις για το χωροταξικό. Εγκρίθηκε η ίδρυση και η λειτουργία του το περιφερειακό ιατρείο στο Ασκήφου. Στην Κρήτη επιφυλακή για φωτιές και ανέμους. Αστροφωτογράφηση, τα νεφελώματα της καρδιάς. Ένα ρεπορτάζ, ένα θέμα που το υπογράφει ο κύριος Χρήστος Κουτσάφτης. Κατερίνα Δρακάκη στις Άλπεις για τον Ορίζοντα. Αρθρογραφία, Μπαλωμένος και Ατσαλάκης γράφουν για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Καλοκαίρι, συμβουλές για ασφαλείς διακοπές, ποδόσφαιρο, μοιράστηκαν τα γήπεδα οι χανιώτικες ομάδες. Ελαιοκομικά νέα, εισβολή των σπορελαίων, πτώση κατανάλωσης ελαιολάδου στην Ελλάδα, χαμηλότερες οι θερμοκρασίες αλλά υψηλότερες οι δακοσυλλήψεις στην Κρήτη. Τιμές, συνεχίζεται η πτώση σε Ιταλία και Ισπανία, παγωμένη αγορά στην Κρήτη, ελπιδοφόρες επιδράσεις ελαιολάδου σε Αλσχάιμερ και Πάρκινσον. Όλα αυτά τα υπογράφει ο κύριος Νίκος Μιχελάκης.

0: Εδώ είμαστε, 8:41 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, και ο νεαρός που έχασε τη ζωή του ήταν μόλις 33 ετών, ο μοτοσυκλετιστής, σήμερα νωρίς το πρωί της Δευτέρας, στο δρόμο του αεροδρομίου Χανίων, εκεί στο ύψος του Πιθαρίου, για όσους γνωρίζουν από εδώ. Έρχονται συνέχεια και νέα στοιχεία σχετικά με αυτό το τροχαίο που στήχησε τη ζωή στον 33χρονο στρατιωτικό, με μια σύγκρουση που, όπως λένε οι άνθρωποι που βρέθηκαν στο σημείο, ήταν εξαιρετικά δυνατή, με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να πηγαίνει εκεί, αλλά οι διασώστες να διαπιστώνουν ότι ο νεαρός δεν είχε πια τις αισθήσεις του και δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι περισσότερο. Πολλά και διάφορα, η αλήθεια είναι, συνέβησαν το Σαββατοκύριακο, έτσι, σε επίπεδο Κρήτης. Ένας υπάλληλος, μάλλον μία υπάλληλος γνωστού ξενοδοχείου στα Χανιά, έπεσε θύμα απάτης όταν μια κλίση που θα μπορούσε να είναι και αληθινή έκρυβε από πίσω της ένα σχέδιο που επιτηδίων, που το μοναδικός του σκοπός ήταν να τις αδειάσουν το λογαριασμό. Της είπαν ότι είναι από το λογιστήριο και βέβαια φάνταζε αληθινό. Ζήτησαν λοιπόν τα προσωπικά της στοιχεία, τον αριθμό της κάρτας, την ημερομηνία λήξης. Έκαναν μια συναλλαγή 350 ευρώ. Συνέχιζαν να τις μιλούν στο τηλέφωνο, προσπάθησαν να κάνουν και μια δεύτερη συναλλαγή. Άκουσε το τηλεφώνημα η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης να δίνει η κοπέλα τα χρήματα, τα τραπεζικά στοιχεία. Είπε κάτι δεν πήγαινε καλά και τερμάτισε την κλίση, ενημέρωσε την αστυνομία, ενημέρωσε και την τράπεζα για να ακυρωθεί η κάρτα, και η ίδια η ιδιοκτήτρια ήθελε να δημοσιοποιήσει αυτό το περιστατικό για όλους εμάς τους υπόλοιπους, που έχουμε πει εδώ και καιρό ότι πρέπει να είμαστε έτσι υποψιασμένοι, διότι βλέπουμε ότι τον τελευταίο καιρό συμβαίνουν, είναι απανωτά αυτά τα κρούσματα. Από το Ηράκλειο θα είναι το άλλο μας θέμα, γιατί εκεί είπαμε τώρα ότι βρισκόμαστε ήδη στην τουριστική περίοδο. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κόσμο βέβαια που, ναι μεν, είναι πολύς ο κόσμος, είναι λίγη η κατανάλωση, λένε οι άνθρωποι που ασχολούνται έτσι με τον, με τον τουρισμό. Έγινε μια σύσκεψη εκεί στο Ηράκλειο, η πρωτοβουλία ανήκει στο Δήμο Ηρακλείου, συμμετείχε η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, και εκεί μπήκε στο κάδρο και στο τραπέζι η εικόνα που δημιουργήθηκε με τα κυκλειδώματα εκεί στην Κρίνη Μοροζίνη, εκεί που περνούν όλοι οι επισκέπτες από εκεί, από το Ηράκλειο. Δόθηκε παράταση εκεί για να οι εργασίες να ξεκινήσουν στις αρχές του Σεπτέμβρη. Όμως οι φορείς και συγκεκριμένα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Γραφείων Κρήτης είπε ότι ναι, αγωνιούμε, διότι και το Σεπτέμβρη, μην το ξεχνούμε αυτό, και τον Οκτώβρη θα υπάρχει μεγάλη έτσι επισκεψιμότητα. Ο κύριος Βλατάκης είπε ότι θα δώσει τις δικές του εισηγήσεις για μια άλλη λύση που θα είναι πιο καλέσθητη, να μπορέσουν και οι εργασίες συντήρησης να γίνει εκεί, αλλά και η εικόνα της Κρίνης Μοροζίνη να μην αλλοιωθεί. Να τον ακούσουμε.
1: αυτό που μας εξέθεσε εν μέσω της σεζόν, μια στιγμή να δούμε να μπαίνουν αυτά τα κυκλειδώματα, τα παράδεκτα, στο μνημείο της καρδιάς μας, στην κρίνη μονογνωσύνη, από όπου περνάνε όλοι οι επισκέπτες μας, και με αυτή την ακαλέσθητη, το ακαλέσθητο κυκλείδωμα, να αρχίζουν εργασίες που στο μέσο της σεζόν. Όπως γνωρίζετε, αντιδράσαμε όλοι οι φορείς, έντονα, εντονότατα. Ο Υπουργός Πολιτισμού, από ό,τι φάνηκε, δεν γνώρισε τίποτε, διότι αμέσως γράψαμε και επικοινωνήσαμε με τον Υπουργό Πολιτισμού, και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, εφόσον γίναμε και ρεζίλοι με την κυρία AI που έβαλαν μέσα κότες και γουρούνια μέσα στο μνημείο μας με αυτό το κυκλείδωμα, τότε έδωσε αμέσως εντολή να αποσυρθούν. Σήμερα περιμένουμε την υπεύθυνη από το Υπουργείο Πολιτισμού για τη συντήρηση του μνημείου, για να δούμε τι θα κάνουμε, διότι ναι μεν έχουν δώσει παράταση να αρχίσουν οι εργασίες το Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά για μας, όπως γνωρίζετε, περιμένοντας το rebound, αυτό που λέμε, τη σεζόν, το οποίο θα είναι πολύ πιο έντονο από ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος προβλέπεται ότι θα είναι πάρα πολύ έντονος και θα έχουμε τεράστια επισκεψιμότητα, και είναι η αγωνία μας ακόμα μεγαλύτερη, και πόσο μάλλον να μην επιστρέψει αυτό το απαράδεκτο κυκλείδωμα, διότι μέχρι τώρα δεν έχει αντικατασταθεί. Όμως εμείς δεν μένουμε εκεί να περιμένουμε το τι θα κάνουμε. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με πολύ δυνατούς αρχιτέκτονες της πόλης μας. Έχουμε πάρει προτάσεις πώς μπορεί να γίνει το μνημείο της καρδιάς μας, που σας είπα. Θα το δείξουμε, θα κάνουμε κι εμείς τις προτάσεις μας, πώς μπορεί να γίνει εκεί και τι μπορούν να βάλουν να είναι καλέσθητο και να γίνει η συντήρηση. Θα το επιδιώξουμε, θα το απαιτήσουμε, και πιστεύουμε με την υποστήριξη της Υπουργού, που έχει αποδείξει ότι είναι ιδιαίτερα λογική σε αυτά τα θέματα, θα το επιτύχουμε.

Λίγο πριν από το τέλος, φίλες και φίλοι, να εφιστήσουμε και την προσοχή, γιατί δεν είναι μόνο οι απάτες από τους λογιστές και κάθε λογής έτσι, δικαιολογία που επικαλούνται πάρα πολύ πιστικά οι απατεώνες για να ξεγελάσουν έτσι τους πολίτες. Έχουμε και στον Άγιο Νικόλαο ένα περιστατικό, λένε οι συνάδελφοί μας από εκεί, από το Ηράκλειο. Μια νεαρή φοιτήτρια μπήκε στο κάδρο αυτή τη φορά, παραλίγο να πέσει θύμα ηλεκτρονικής απάτης, μετά αποκράτηση αεροπορικών εισιτηρίων μέσω γνωστής εταιρείας. Είχε ολοκληρώσει την εξεταστική της η κοπέλα και προχώρησε σε κράτηση εισιτηρίων. Την επόμενη μέρα λοιπόν πήρε στο κινητό της τηλέφωνο ένα μήνυμα, το οποίο εμφανιζόταν σαν να είχε αποσταλεί από την αεροπορική εταιρεία που είχε κάνει την κράτηση των εισιτηρίων. Και έλεγε χαρακτηριστικά το μήνυμα ότι οι πόντοι σας λήγουν, πάρτε το δώρο σας τώρα. Είχε και ένα σύνδεσμο. Η φοιτήτρια θεώρησε ότι είναι μια πραγματική προσφορά επιβράβευσης, κινιόταν και με το αεροπλάνο, πάτησε το link και μεταφέρθηκε σε μια σελίδα γεμάτη δώρα, πρέπει να σας πω. Και τι δώρα, και δωροκάρτες καυσίμων λέει, και δωροκάρτες σούπερ μάρκετ, και ακουστικά και φωτογραφικές μηχανές και μηχανές του καφέ. Μέσα από μια πολύ πολύ απλή διαδικασία επέλεγες ένα προϊόν να το βάλεις στο καλάθι, και αυτό το προϊόν είναι δώρο. Κινήθηκε όμως, της κίνησε την υποψία όταν στο επόμενο βήμα τη ζήτησαν να πληκτρολογήσει τα στοιχεία της τραπεζικής της κάρτας. Δεν το έκανε η κοπέλα, επικοινώνησε με την αεροπορική εταιρεία, εκεί της είπαν ότι το συγκεκριμένο μήνυμα δεν είχε σταλεί από εκείνους, επρόκειτο για απάτη. Το ίδιο μήνυμα, όπως έμαθα, έχει σταλεί και σε άλλους πολίτες και δεν έχει να κάνει καμία σχέση η αεροπορική εταιρεία. Λοιπόν, αυτό τι μας δείχνει? Ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε όλες εκείνες τις ιστοσελίδες, όλα εκείνα τα link που βγαίνουν και μας λένε, μας υπόσχονται δώρα, προσφορές ή επιβραβεύσεις έτσι για κάτι που γίνεται. Αμέσως θα παίρνουμε τον αρμόδιο έτσι τηλέφωνο και βεβαίως αυτό που μας λένε πρέπει να το τηρήσουμε. Ποτέ δεν καταχωρούμε τραπεζικά στοιχεία σε σελίδες που δεν έχουμε επιβεβαιώσει, που δεν γνωρίζουμε αν είναι ασφαλής. Η κοπέλα, η νεαρή φοιτήτρια, τα κατάφερε, έκανε αυτό που πρέπει όλοι μας να κάνουμε. Από πού είναι? Από την αεροπορική εταιρεία. Απευθύνθηκε εκεί και είδε, βέβαια, συνειδητοποίησε ότι πρόκειται για απάτη. Επειδή είναι δύσκολη η καιρή και περίεργη και παράξενη, καλό θα είναι όλοι εμείς να είμαστε έτσι περισσότερο υποψιασμένοι. 3 λεπτά άφησα του Μάνου. Ο Μάνος θα μας πάει στους συναδέλφους για τα τελευταία νέα. Θα αποχαιρετήσω με τον κόσμο και τους συναδέλφους του Ηρακλείου και εμείς θα επιστρέψουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παρά την οριοθέτηση της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο, οι πυροσβέστες επιχειρούν με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα. Στο εργοστάσιο που κάει ολοσχερός υπήρχαν τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών, μεγάλα λάστιχα φορτηγών, πεπιεσμένα πλαστικά μπουκάλια και αλουμίνιο, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κατάσβεση. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, όπου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης αναμένεται να καίνει για πολλές μέρες, ωστόσο οι αρχές δεν φοβούνται για επέκτασή της, κάτι το οποίο επέτρεψε στους κατοίκους μετά την εντολή εκένωσης να επιστρέψουν και να διαπιστώσουν ότι τα σπίτια τους σώθηκαν χάρη στη μάχη που έδωσαν πυροσβέστες και εθελοντές. Ενθαρρυντική η σημερινή κατάσταση, δήλωσε στο Earth News Radio ο Παντελής Τσακίρης, δήμαρχος Ρεοκάστρου. Πλήρης κατάσβεση, πρέπει να εκτιμήσουμε την κατάσταση μαζί με τους αρμόδιους φορείς. Χωρίς ενεργό μέτωπο και η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη με διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης περιμέτρου, τις οποίες έσβησαν οι δασοκομάντος. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα, οι αρχές λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Κίο και Ικαρία. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε τα ξημερώματα 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής για τη διαπίστωση των ακριβών αιτίων θανάτου άνδρα, του οποίου η σωρός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη, τυλιγμένη σε σεντόνια μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη. Προσήχθη ο 63χρονος αδελφός του, με τις αστυνομικές αρχές να ερευνούν όλες τις εκδοχές. Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Σύσκεψη έχει προγραμματιστεί το απόγευμα με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένα της Αθήνας, της Aegean και της Sky Express, προκειμένου να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους, παρότι τηρούνται τα όρια της δυναμικότητας, υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν τις αποφάσεις του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. Νέα πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί ακόμη τραυματίες έπειτα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Παλαιστινιακού θύλακα. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότασαν 16χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο ThermoFit.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενδήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
5: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
10: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παρασκευή 10 Ιουλίου και Σάββατο 11 Ιουλίου, Θέατρο Ανατολικής Στάθρου, Χανιά, κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
11: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
12: Ρωμαίος,
13: Ιουλιέτα.
12: Από του Μπόστ την Μπένα.
13: Έργο παλιό,
12: ασύγχρονο,
13: που αφορά και σένα.
12: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
13: Ρωμαίος Σακελαρίου.
12: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
13: Σε ρόλο παραμάνας,
12: χωρίς καμιά ντροπή,
13: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
12: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
13: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
12: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
13: Τρεχάτε για να δείτε.
14: Τετάρτη 8 και Πέμπτη 9 Ιουλίου, Θέατρο Ανατολική Στάφρου.
11: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων. ΕΡΤ Χανίων.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 12 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί, καθώς ένας 33χρονος μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του στον δρόμο του αεροδρομίου Χανίων στο ύψος του Πιθαρίου. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο νεαρός συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές με απορριμματοφόρο όχημα. Η πρόσκρουση ήταν εξαιρετικά ισχυρή, προκαλώντας θανάσιμους τραυματισμούς στον αναβάτη. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο 33χρονος δεν είχε πλέον τις αισθήσεις του και δεν κατέστη δυνατή επαναφορά του. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για την 74χρονη Μαριάνθη, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής από τη Σίμη Βιάνου, με τις αρχές να συνεχίζουν με αμύωτη ένταση τις προσπάθειες εντοπισμού της, χωρίς μέχρι στιγμής κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Η επιχείρηση εντοπισμού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την ΕΜΑΚ, την αστυνομία, εθελοντές και κατοίκους της περιοχής να σαρώνουν δύσβατα σημεία, ορεινές διαδρομές και χαράδρες γύρω από τη Σίμη και τον Πεύκο. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο δρόμο προς το Τιμπάκι προς Καμιλάρι, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ. Κατά από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, μια κλούβα συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένας άνδρας και μια γυναίκα. Για την απομάκρυνση των δύο τραυματιών από τα οχήματα χρειάστηκε η επέμβαση αντρώτης πυροσβεστικής, οι οποίοι πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού. Αποφασισμένοι δηλώνουν οι κάτοικοι και οι εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων της ευρύτερης περιοχής της Μεσαράς, οι οποίοι πραγματοποιούν σύσκεψη στο Απεσοκάρι με βασικό αντικείμενο τα χρόνια προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, προκαλούνται από την κτηνοτροφική παραβατικότητα και τις εκτεταμένες αγροζημιές σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Σαρωτικοί φορολογικοί έλεγχοι της ΑΔΕ βρίσκονται σε εξέλιξη σε περιοχές της Δυτικής Κρήτης, με κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής να πραγματοποιούν ευνηδιαστικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις και καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, εμπορικά καταστήματα και ελεύθεροι επαγγελματίες. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Κρήτη σήμερα, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα, οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου κατατάσσονται στην κατηγορία κινδύνου 4, ενώ στα Χανιά είναι στο 3. Δύο τραυματίες, ένας 72χρονος και μια 69χρονη, είναι ο απολογισμός τροχαίου που συνέβη στις 11 το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή Καμάρα στο Δήμο Κισάμου. Το τροχαίο συνέβη όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με τοπικά κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Κισάμου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Χανίων. Η αστραπιαία αντίδραση του ναυαγοσώστη του Μπάλου έσωσε ένα αγοράκι από τα χειρότερα το απόγευμα της Παρασκευής στη δημοφιλή λιμνοθάλασσα της Κισάμου. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, μια αλλοδαπή μητέρα με τον περίπου 10 ετών γιο της ξεκίνησαν από τη δυτική παραλία του Μπάλου με προορισμό την Καντίνα. Για να φτάσει κάποιος εκεί, πρέπει να διασχίσει το σημείο όπου η θάλασσα στενεύει και σχηματίζει ένα κανάλι. Ωστόσο, το νερό στο μέσο του διάβλου είναι βαθύ και το αγοράκι ξαφνικά βούλιαξε, αρχίζοντας να πίνει νερό. 23χρονος ναυαγοσώστης, μόλις αντιλήφθηκε ότι το παιδί είχε βουλιάξει, βούτυξε και το ανέσυρε. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας νωρίς το πρωί της Κυριακής για την κατάσβεση φωτιά σε λεωφορείο που βρισκόταν σε χώρο στάθμευσης κοντά στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Η φωτιά στο μεγάλο όχημα ξέσπασε κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, ενώ άμεσα στο σημείο έφτασαν με 10 οχήματα συνολικά 20 πυροσβέστες. Η φωτιά που προκάλεσε ολοσχερή καταστροφή στο όχημα επεκτάθηκε σε αποθήκη με πάνελ που υπέστη υλικές ζημιές. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Χανίων μετά από φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι του Σαββάτου σε ξενοδοχείο στην πλατεία 1866 στο κατάμεστο κέντρο της πόλης. Επιτόπου έσπευσε η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής που φρόντισε για την άμεση κατάσβεση της φωτιάς αλλά και για την προληπτική εκένωση του ξενοδοχείου. Προχωράει η ίδρυση και λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου Ασκήφου στο Δήμο Σφακίων, καθώς ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία και υπογράφηκε η υπουργική απόφαση. Η εξέλιξη αυτή

Αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη και της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Ελεύθερος με προφορική εντολή της εισαγγελίας Χανίων αφέθηκε ο οδηγός, ο οποίος καταγράφηκε να κάνει επικίνδυνη προσπέραση κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης, κορνάροντας και ανάβοντας τα φώτα σε προπορευόμενα οχήματα, θέτοντας με την οδική συμπεριφορά του σε κίνδυνο άλλους οδηγούς. Ο 38χρονος συνελήφθη στο Ηράκλειο μετά από ταυτοποίηση του οχήματος από την τροχέα Χανίων. Σε δύο περιστατικά οξείας μέθης κλείθηκε να επέμβει το ΕΚΑΒ το βράδυ του Σαββάτου. Κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή στο νοσοκομείο δύο τουριστών, οι οποίοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους λόγω μέθης σε σημεία του ενετικού λιμένα. Με κεντρικό θέμα η Κρήτη και οι Κρήτες του, σήμερα και του αύριο το δεύτερο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών φιλοδοξεί να αποτελέσει κάτι πολύ περισσότερο από μια συνάντηση Κρητών από όλο τον κόσμο. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί 23 με 26 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης στο Κολυμπάρι. Μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στον Νίκο Ξυλούρη θα παρουσιαστεί στο Φραγκοκάστελο στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδίας της μουσικοθεατρικής παράστασης Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης στις 12 Ιουλίου. Η παράσταση ζωντανεύει τη ζωή και το έργο του σπουδαίου κριτικού καλλιτέχνη μέσα από ζωντανή μουσική, θεατρική αφήγηση και σπάνιο αρχαιακό υλικό, έχοντας ήδη συγκινήσει χιλιάδες θεατές σε όλη τη χώρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με το Δήμο Σφακίων να καλεί κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν μια βραδιά αφιερωμένη σε μια από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής μουσικής. Και ο καιρός, γενικά έθριος, θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Ανεμιθαπνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Έχει πάει 9:24 πρώτα λεφτά. Είμαστε πανέτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Μάνος Παπαδάκης φροντίζει τον ήχο για εσάς. Η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματική υποστήριξη. Η Μαρίνα Μαντακάκη είναι στο μικρόφωνο. Θα πάμε μέχρι τις 10. Και βλέπετε τώρα από το πρωί άσχημες ειδήσεις, δυσάρεστες ειδήσεις. Ψάχνουμε έτσι τα καλά νέα και αισθανόμαστε και ανακούφιση όταν τα βρίσκουμε και τα μεταδίδουμε. Θα μας βοηθήσει σε αυτό και τον ευχαριστώ πραγματικά γιατί την τελευταία στιγμή επικοινώνησα μαζί του και όπως πάντα είναι διαθέσιμος ο Δήμαρχος Φακίων, ο κύριος Γιάννης Ζερβός. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας, κυρία Μαδακάκη, και όπως αναφέρατε, συμφωνώ, είναι ευχάριστο να ψάχνουμε θετικές ειδήσεις και μία τέτοια είναι, χωρίς να μου έχετε πει το θέμα μας, φαντάζομαι όμως, από τα Σφακιά, η ίδρυση και λειτουργία προσεχώς του Περιφερειακού Ιατρείου στα Σκύφου.
0: Γιατί Δήμαρχε, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
1: Τα είπατε με δύο κουβέντες όλα, βεβαίως. Η αποκέντρωση, αλλά ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών υγείας, ό,τι σημαντικότερο στην εδωχώρα, των περιοχών μας είναι ότι καλύτερο μπορεί να συμβαίνει σε μια περιοχή. Σε μια περιοχή που εμείς προσπαθούμε να στηρίξουμε, πρόσφατα είχαμε και ανακοινώθηκε την ίδρυση και λειτουργία πλέον του κέντρου κοινότητας που υποστηρίζει και προνοιακά τα άτομα που έχουν ανάγκη στην περιοχή μας, οπότε έρχεται και μια παράλληλη υπηρεσία που αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που θα εξυπηρετεί κυρίως τους κατοίκους του Ασκήφου και της Ύμβρου, δύο ορεινών οικισμών, αλλά και τους πολυάριθμους επισκέπτες της περιοχής, και είναι ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα. Ο Δήμος φυσικά δήλωσε παρόν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί μετά από αποφάσεις των θεσμικών οργάνων του Δήμου, Οικονομικής Επιτροπής, Δημοτικού Συμβουλίου, παραχωρήσαμε τον κατάλληλο χώρο μέσα από συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία του Δήμου και την 7η ΥΠΕ, δώσαμε τα δεδομένα του σημείου και των κτηριακών υποδομών, ούτως ώστε να προχωρήσουμε τις απαραίτητες ενέργειες στο επόμενο διάστημα σε συνεργασία με την 7η ΥΠΕ για τις απαραίτητες κτηριακές παρεμβάσεις που χρειάζονται στο σημείο και την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού για να λειτουργήσει αυτή η πολύ σοβαρή δομή υγείας στην περιοχή μας το συντομότερο δυνατό.
0: Σε αυτή την πανέμορφη περιοχή, Δήμαρχε, που θέλω να πω, για πείτε μας την κατάσταση, γιατί εμείς ξέραμε και από το ρεπορτάζ και τα είχαμε ξαναπεί σε άλλες εκπομπές μαζί ότι οι κάτοικοι εκεί του Ασκήφου δηλαδή και των γύρω περιοχών κάνανε μεγάλες αποστάσεις για κάτι πάρα πάρα πολύ απλό.
1: Βεβαίως. Θέλω να πω ότι έχουμε μια εξαιρετική λειτουργία και με επάνδρωση σε ικανοποιητικό βαθμό του Κέντρου Υγείας Φακίων. Αλλά υπάρχει μια απόσταση και έναν ανάγλυφο οδικό που δυσχεραίνει την πρόσβαση. Η άλλη λύση είναι να κατευθυνθούν προς το κέντρο ή στο Κέντρο Υγείας Βάμου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να στηρίζουμε τους ανθρώπους που μένουν στις περιοχές μας και καταλαβαίνουμε ότι όταν υπάρχει μια σοβαρή ανάγκη η άμεση πρόσβαση και περίθλαψη μπορεί να σώσει και μια ζωή. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το γεγονός για την περιοχή μας. Και φυσικά εμείς θα το στηρίξουμε σε όλη τη διαδικασία μέχρι την ίδρυσή του, στη λειτουργία του στη συνέχεια. Και όπως είναι φυσικό, αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέδραμαν σε αυτή την πολύ σοβαρή προσπάθεια.
0: Και πολύ καλά το κάνετε, Δήμαρχε, γιατί προβλήματα υπάρχουν πολλά, έτσι. Συσκέψεις γίνονται επίσης αρκετές. Η αλήθεια είναι ότι οι πολιτικοί μας κατανοούν τα προβλήματα, αλλά δεν προχωρούν στην υλοποίησή τους. Τώρα έχουμε κάτι έτσι το διαφορετικό εδώ. Θα προχωρήσει λοιπόν η λειτουργία αυτό που και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες έχουν ανάγκη. Ο χώρος τον παραχωρείτε εσείς?
1: Βεβαίως, ναι. Είναι δημοτικός χώρος. Παραχωρούμε το χώρο που λειτουργούσε παλαιότερα, τώρα είναι ανεργός, το αγροτικό ιατρείο, αλλά και χώρος που υπήρχε εκεί κοινοτικός, όπου ήταν το παλιό κοινοτικό γραφείο. Οπότε η παραχώρηση γίνεται από το Δήμο, είναι σε ένα κομβικό σημείο στο Ασκήφο και της περιοχής, είναι στο Αμουδάρι, μια περιοχή που συνεχώς αναβαθμίζεται και λόγω των ιδιωτικών πρωτοβουλειών, γιατί είναι πλέον προορισμός η περιοχή. Πιστεύω ότι όλοι οι Χανιώτες γνωρίζουν το Αμουδάρι, γνωρίζουν τη φιλοξενία από τις επιχειρήσεις της περιοχής, και φυσικά η λειτουργία εκεί, στον ίδιο χώρο, στην ίδια πλατεία, στην ίδια περιοχή του κτηρίου Μπικουβάρι, όπου συστεγάζονται πλέον το Μουσείο Σφακιανών Αγωνιστών στον Υπηρετικό και Μακεδονικό Αγώνα, το Ολαγραφικό Μουσείο του Δήμου Σφακίων. Το κέντρο κοινότητας του Δήμου Σφακίων έρχεται να συμπληρωθεί πλέον με το προσεχώς, με το Περιφερειακό Ιατρείο. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα σημείο αναφοράς πλέον αυτή η γειτονιά στην περιοχή μας. Ναι. Οπότε είμαστε, δηλώνουμε πολύ ικανοποιημένοι από αυτή τη θετική εξέλιξη, και είναι, όπως το είπατε κυρία Μαδακάκη προηγουμένως, ότι ναι, κάποιες φορές γίνονται και πράγματα θετικά, ναι. Δεν μένουμε στα λόγια και κάνουμε πράξεις. Αυτό αποδεικνύεται όταν υπάρχουν συνέργειες, όταν αφουκραζόμαστε τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, που και έχουμε ιδιαίτερη υποχρέωση να στηρίζουμε ανθρώπους να μένουν στις εστίες τους. Αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το βλέπουμε κατά απόλυτη προτεραιότητα και να υλοποιούμε τις ανάγκες τους.
0: Ναι. Επειδή τώρα χρειάζεται και κάτι της παραπάνω, Δήμαρχε, δηλαδή και το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί πώς αλλιώς θα λειτουργήσει έτσι. Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα.
1: Θα είμαι επιφυλακτικός, ναι, προς αυτή την κατεύθυνση, ήδη έχω ρωτηθεί, αλλά πάντα κρατάω έτσι επιφυλάξεις, ναι, για να μιλήσω απόλυτα για, ναι, χρονοδιάγραμμα και για την υλοποίηση. Ναι. Αλλά όμως το καθοριστικό, το ουσιαστικό, το κέριο ζήτημα έχει δρομολογηθεί. Ναι. Γιατί όταν υπάρχει απόφαση λυμένη και όταν υπάρχουν άνθρωποι που είναι υποχρεωμένοι αλλά και δεσμευμένοι να το υποστηρίξουν, είναι σίγουρο ότι θα γίνει πράξη, και ανέφερα και προηγουμένως το συντομότερο δυνατό. Οπότε είμαστε παρόντες, δηλώνουμε αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια, σε συνέργεια που έχουμε και πολύ καλή συνεργασία με την ΕΔΟΜΗΠΕ. Πιστεύω ότι το συντομότερο δυνατόν θα έχουμε την λειτουργία του, για να μπορούμε να είμαστε δίπλα σε κάθε αναγκαιότητα, πράγμα που απευχόμαστε, αλλά είπαμε ότι αυτά τα θέματα δεν τα καθορίζουμε, αλλά θα πρέπει να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια σε κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη στην περιοχή μας.
0: Και επειδή τώρα, Δήμαρχε, μιλούμε ένα από τους δραστήριους δημάρχους, στα Χανιά και δεν είναι αυτό κοπλιμέντο, το δείχνουν τα έργα έτσι και η πορεία σας μέχρι τώρα, τι πολεμάτε τώρα?
1: Πολεμάμε πολλά πράγματα. Ναι. Ένα θέμα που μας απασχολεί και έχουμε και πρόβλημα στην συγκεκριμένη περιοχή είναι οι δρέσεις, ειδικότερα, ναι, την περίοδο που έχουμε μεγάλη κατανάλωση. Οπότε κάνουμε καθημερινό αγώνα να ανταποκρινόμαστε στο βαθμό που δυνάμεθα στις ανάγκες των περιοχών μας. Ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί είναι η προστασία του περιβάλλοντος μας, και προς αυτή την κατεύθυνση δρομολογούμε διαδικασίες αναβάθμισης λειτουργίας των βιολογικών μας. Έτσι, το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες, μετά την αερομεταφορά που είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα, αν θυμόμαστε, με ελικόπτερο που είχε διαθέσει το ΓΕΣ στο Λουτρό, θα λειτουργήσει ο αναβαθμισμένος πλέον βιολογικός του Λουτρού. Και επίσης ζητάμε χρηματοδοτήσεις, εκεί είναι ένα θέμα που είναι ανάγκη για τα Σφακιά, να δημιουργήσουμε καινούργιες μονάδες επεξεργασίας στη χώρα Σφακίων και στην Αγιάρου Μέλη, όπου η Δημοτική Αρχή έχει έτοιμες μελέτες. Ναι. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλά έργα αναφοράς πολιτισμού, τα οποία έχουμε δρομολογήσει μέσα από προγραμματική που έχουμε συνυπογράψει Υπουργείο Πολιτισμού, Περιφέρεια Κρήτης, Πολυτεχνείο και Δήμος, και μέσα από αυτή την προγραμματική έχουν αρχίσει και έχουν έρθει χρηματοδοτήσεις στα Σφακιά και υλοποιούνται έργα. Αυτή τη στιγμή υλοποιείται η παρέμβαση στο Κουλέ, στο Φρούριο, στο Αλσίλιο της χώρας Σφακίων, προϋπολογισμού 700.000 δραχμών από την εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Χανίων, ένα έργο που είχε ξεκινήσει η Δημοτική Αρχή όσον αφορά τη διαδικασία της μελέτης. Επίσης ξεκινάει προσεχώς, ήδη θα έχει ξεκινήσει αν είχε ευρεθεί το προσωπικό, η παρέμβαση στην Παναγιά, στην Εκκλησία, στην Αγία Ρουμέλη. Θα έχουμε τις επόμενες ημέρες ανακοίνωση για την ένταξη και ένα άλλο σημείο στην περιοχή μας, του φρουρίου που είναι στο λουτρό, πάνω το λουτρό, στο μονοπάτι ε4 που περνάει από την περιοχή προϋπολογισμού 500.000, είναι επίσης ένα άλλο σημείο που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, πολύ σημαντικό για την περιοχή μας, τα μονοπάτια μας, γιατί έχουμε ένα ιδιαίτερο φυσικό τοπίο και θα πρέπει και να το προστατεύσουμε και να το αναδείξουμε, αλλά και να δώσουμε δυνατότητα στους πολυάριθμους επισκέπτες μας να έρχονται στην περιοχή μας με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Έτσι λοιπόν θα αναδειχθεί η εδωχώρα μας, τα σφακιανά βουνά, τα λευκά όρη, ο φυσικός πλούτος που έχουμε, το μνημείο της φύσης που διαθέτουμε στην περιοχή μας, και θα υπάρξει μια παρέμβαση σε μονοπάτια πάνω από 200 χιλιόμετρα μήκους στην περιοχή μας, με ένα προϋπολογισμό πάνω από 400.000, που θα ανακοινωθεί και αυτό τις επόμενες μέρες, μια συνέργεια με την περιφέρεια. Mm-hmm. Οπότε προχωρούμε σε πάρα πολλές κατευθύνσεις, σε πάρα πολλούς τομείς, προσπαθώντας να δημιουργήσουμε τις ανάλογες διαδικασίες, προϋποθέσεις, για να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην περιοχή μας, να κρατήσουμε τον κόσμο μας. Και ευτυχώς οι νέοι μας μένουν, δημιουργούν οικογένειες, δημιουργούν επιχειρήσεις και υποστηρίζουν την περιοχή μας. Οπότε έχουμε υποχρέωση σαν Δημοτική Αρχή, αλλά και σαν πολιτεία, να στηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους που μένουν στον τόπο μας. Mm-hmm.
0: Και επειδή διανύουμε τουριστική περίοδος, πώς πάμε?
1: Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι.
0: Ναι, ναι.
1: Είχαμε βέβαια και ένα μάγκωμα, θα έλεγα, στην αρχή, με το ότι δυστυχώς είχαμε αργή έναρξη λειτουργίας λόγω των γεγονότων που είχαν προηγηθεί στη Σαμαριά, των γενικών φαινομένων που είχαν κάνει έτσι απαραίτητες κάποιες παρεμβάσεις στο μονοπάτι που διέρχεται ο κόσμος στο φαρέγγι Σαμαριάς, με αποτέλεσμα να αργήσει. Και όπως έχω πει εγώ πολλές φορές, τα σφακιά έχουν δύο πύλες εισόδου. Η μία είναι ο υπαρχιακός δρόμος, η άλλη πύλη εισόδου είναι το φαρέγγι Σαμαριάς. Όταν
0: ακριβώς
1: λοιπόν το φαρέγγι Σαμαριάς κλειστό, δεν δεν υπάρχουν παρενέργειες, συνέπειες, όχι μόνο οικονομικές, αλλά γενικότερα στην επαρχία μας, γιατί ο κόσμος που διέρχεται από το φαρέγγι Σαμαριάς σταματάει κατά την επιστροφή του σε όλες τις περιοχές των σφακίων, μπαίνει μέσα στα καράβια της εταιρείας που εξυπηρετεί την περιοχή μας. Και καταλαβαίνετε τώρα ότι όταν υπάρχουν δρομολόγια ή επιχειρήσεις που είναι υποχρεωμένες να έχουν το προσωπικό τους για να είναι λειτουργικές και δεν έρχεται κόσμος, υπάρχει μια οικονομική ζημία η οποία δεν αποκαθίσταται εύκολα εάν αυτό συμβαίνει συχνά ή επί μακρόν. Οπότε καταλαβαίνουμε, και γι' αυτό έλαβε χώρα και πρόσφατα η συσκέψη στην αντιπεριφέρεια.
0: Ναι, που να σας πω ότι είχαμε φιλοξενήσει για τις δηλώσεις σας εδώ, μεταξύ των άλλων, γιατί ήταν ευρεία εκείνη η σύσκεψη. Δεν ξέρω αν είχε και κάποιο αποτέλεσμα, έτσι, απτό, Δήμαρχε.
1: Συμπερασματικά καταλήγουμε στο γεγονός ότι τα περισσότερα κλεισίματα, θα έλεγα, του φαραγγιού οφείλονται σε αστοχίες των προγνώσεων της ΕΜΗ. Σε κάθε περίπτωση εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να λαμβάνουμε υπόψη μας το πρώτιστο, που είναι η ασφάλεια των επισκεπτών. Αλλά έχει αποδειχθεί ότι κάπου τα μοντέλα δεν επιβεβαιώνονται. Θα πρέπει να ληφθεί λοιπόν υπόψη το μικροκλίμα της περιοχής, θα πρέπει να επανδρώσουμε την περιοχή μας με περισσότερους μετρολογικούς σταθμούς τοπικά, για να έχουμε πιο άμεσα και πιο έγκαιρα σωστές προγνώσεις, για να μην έχουμε αυτές τις αστοχίες που οδηγούν σε κλεισίματα τα οποία στις πλήσιες περιπτώσεις δεν δικαιολογούνται. Ο ΦΠΚΑ και ο φορέας που λειτουργεί το φαράγγι είναι υποχρεωμένος, όταν έχει μοντέλα που είναι πάνω από κάποιες τιμές οι οποίες έχουν προβλεφθεί στο πρωτόκολλο λειτουργίας, οι τιμές αυτές είναι είτε είναι θερμοκρασία, είτε είναι ρηπές ανέμου, είτε είναι βροχόπτωση, και υπερβαίνουν τα όρια που είναι μέσα στο πλαίσιο, να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Αλλά συνήθως αυτές οι προγνώσεις δεν επιβεβαιώνονται, οπότε έχουμε αυτές τις παρενέργειες για τοπική κοινωνία, και δικαιολογημένα οι κάτοικοι και εμείς βέβαια αντιδρούμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί θα πρέπει να βρούμε άλλο πλαίσιο που να μην υπάρχουν αυτές οι λάθος προγνώσεις που οδηγούν σε λάθος αποφάσεις.
0: Σωστά. Και μέσα σε όλα αυτά τώρα, Δήμαρχε, εγώ θα σας δώσω συγχαρητήρια. Βρίσκεται και το χρόνο, βρίσκεται και τον τρόπο, με κάποιες εκδηλώσεις, γιατί είμαστε και στο καλοκαίρι και γιατί είναι απίστευτη η περιοχή η δικιά σας, να βοηθάτε τον κόσμο. Εγώ μιλώ για για την πολύ μεγάλη συναυλία με πολύ αγάπη που έγινε για το Μάνο τις προάλλες στο Φραγκοκάστελο.
1: Πολύ σημαντικό γεγονό. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους Βαραντέρο, στους Μιχανόβιους, θα το πω έτσι,
0: ναι,
1: απλά,
0: ναι, ναι,
1: όλες τις Κρήτες, για το κάλεσμα ήταν παγκρίτιο,
0: ναι.
1: Και θέλω να επισημάνω, κυρία Μαδακάκη, ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που βρισκόμαστε σε αυτό το ιστορικό τόπο, σε αυτή την περιοχή, για καλό σκοπό.
0: Ναι, όχι.
1: Οπότε είναι πολύ σημαντικό και στην εποχή μας να είμαστε δίπλα σε κάθε συνάνθρωπο που έχει ανάγκη, να δείχνουμε την αλληλεγγύη μας, την αγάπη μας, την συνέστησή μας. Και τέτοιες δράσεις θα μας βρίσκουν πάντα αρρωγούς.
0: Και να τα λέμε ότι πέρυσι το κάνατε για τη Μαρία.
1: Ναι. Γι' αυτό είπα ότι δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Αυτό ακριβώς, αλλά να τα λέμε. Τα όμορφα πρέπει να λέγονται, είναι η δική μου η άποψη. Και βέβαια ετοιμάζεστε και για μια παράσταση που πραγματικά εμείς το ξέρουμε, του Νίκου Ξυλούρη τώρα. Αυτή η μουσικοθεατρική παράσταση, ο Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, έρχεται και αυτή στο Φραγκοκάστελο, έτσι.
1: Κυρία Μαδαγκάκη, θα ήθελα να το πω, αλλά είστε τόσο ενημερωμένοι που με προλαμβάνετε με την καλή έννοια σε ό,τι θέλω να αναφέρω. Βεβαίως, ευχαριστούμε που μας δίνετε το βήμα. Είναι μια παράσταση δωρεάν.
0: Έτσι,
1: για τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλούμε κόσμο, όχι μόνο που θα βρίσκεται στην περιοχή μας, αλλά αξίζει να έρθει μια βόλτα στην περιοχή μας, στα Σφαγιά, στο ιστορικό και όμορφο Φραγκοκάστελο. Σε αυτό το μοναδικό χώρο, στο Φρούριο του Φραγκοκάστελου, mm-hmm. που είναι αναβαθμισμένος μετά από τις αναγκαίες παρεμβάσεις που έχουμε υλοποιήσει μέχρι τώρα, υπολείπεται δεδακινή τα φάση. Αλλά και παρόλα αυτά, η κατάσταση του Φρουρίου είναι πάρα πολύ καλή αυτή τη στιγμή. Είναι ένας ιδηλιακός, ιδανικός χώρος για τέτοιου είδους πολιτιστικές εκδηλώσεις.
0: Ναι.
1: Οπότε περιμένουμε τον κόσμο και από τα Χανιά να έρθει για αυτή τη μοναδική παράσταση, τιμώντας τον Αρχάγγελο, τιμώντας τον Νίκο Ξυλούρη, που ήταν ο πρεσβευτής και παραμένει της Κρήτης στον πολιτισμό μας.
0: Ναι. Δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή έτσι στην εκπομπή και για τα θέματα που συζητήσαμε. Υγεία να έχετε μόνο, να συνεχίσετε τα όμορφα πράγματα που κάνετε.
1: Σας ευχαριστούμε, κυρία Μαδακάκη, που μας δίνετε για πολλωστή φορά βήμα να προβάλλουμε τα θέματα των Σφακίων.

Από τους συναδέλφους του Ηρακλείου, φίλες και φίλοι, ενημερωνόμαστε ότι σήμερα θα περάσουν το κατόφλι του εισαγγελέα δύο άνδρες ηλικίας 39 και 40 ετών. Συνελήφθησαν για ναρκωτικά με την αστυνομία να βρίσκει κοκαίνη, μετρητά και οχήματα που τα χρησιμοποιούσαν βέβαια για παράνομες δραστηριότητες. Ανάμεσα στις ποσότητες που κατασχέθηκαν, θα σας πω, εντοπίστηκε και ποσότητα ροζ κοκαίνης, που είναι η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο καταγράφεται στο Ηράκλειο. Έχει βγάλει ανακοίνωση η αστυνομία. Υπήρξε μια συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο άνδρες σε περιοχή της πόλης την ώρα που έκαναν τη συναλλαγή τους. Μιλούμε για την περιοχή της Καλλιθέας. Έγινε μια καταδίωξη στη συνέχεια. Συνέλαβαν τον 39χρονο στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης και μέσα σε λίγα λεπτά συνέλαβαν και τον δεύτερο. Εντόπισαν λοιπόν συνολικά 152 γραμμάρια κοκαίνης, ζυγαριά ακριβίας, 6.000 ευρώ, 3 κινητά τηλέφωνα, όλα αυτά εξετάζονται. Κατασχέθηκαν και 2 αυτοκίνητα και μια δίκυκλη μοτοσικλέτα, τα οποία χρησιμοποιούσαν, και εστιάζουν στην ανακοίνωση οι αστυνομικοί στην λεγόμενη ροζ κοκαίνη. Είναι μια ουσία που τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται όλο και συχνότερα στην παράνομη αγορά έτσι των ναρκωτικών. Εντοπίστηκαν λοιπόν ποσότητα αυτού του συγκεκριμένου ναρκωτικού στους δύο άνδρες. Η προανάκριση βέβαια για αυτή την υπόθεση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου. Θα γυρίσουμε εδώ από τα Χανιά και βεβαίως υπάρχει ανακοίνωση για το τμήμα Μουρνιές Βαμβακόπουλου. Πρέπει οι οδηγοί που περνούν από εκείνο το σημείο να είναι έτσι οπλισμένοι με πολύ πολύ μεγάλη υπομονή. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει αποφασίσει την παράταση των κυκλοφοριακών μέσων στο συγκεκριμένο σημείο. Ένα έργο που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί, έτσι είχαν πει τότε, 3 του Απριλίου, πήρε μια πεντάμινη παράταση, που σημαίνει βέβαια ότι ο κόμβος εκεί στο Βαμβακόπουλο είναι κλειστός. Οι οδηγοί που διέρχονται από τη διασταύρωση που έχει κλείσει βλέπουν τα κολονάκια που και εκεί σε εκείνη την περίπτωση έχουν τοποθετηθεί στο δρόμο ακριβώς κάτω από τη γέφυρα. Έχουν ρίξει και άσφαλτο στο δρόμο που οδηγεί προς το βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Υπάρχει μια ταλαιπωρία εκεί στο σημείο και πρέπει οι οδηγοί που μέσα σε αυτή την καλοκαιρινή περίοδο και στις μέρες που διανύουμε πρέπει να έχουν έτσι υπομονή, γιατί η κίνηση των οχημάτων γίνεται από την παλιά Εθνική Οδό και βέβαια υπάρχει έτσι συνωστισμός, οπότε θα πρέπει όσοι περνούν από αυτό το σημείο να είναι έτσι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να σας πω και για την άλλη ανακοίνωση που ήρθε πριν από λίγο στο σταθμό μας από τη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής Παιδείας και Διαβίου Μάθησης του Δήμου Χανίων, για να ενημερώσει εκείνους που έχουν ήδη κάνει αίτηση εγγραφής στους δημοτικούς, τους βρεφικούς και παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και έχουν πάρει και το ενημερωτικό mail για επανυποβολή δικαιολογητικών, ότι έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία μέχρι και την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 12 το βράδυ. Διαδικτυακά μπαίνουν, κάνουν την αίτηση. Μπείτε, δείτε για όσους ενδιαφέρεστε, διότι με αυτόν τον τρόπο έτσι δίνουν μια παράταση στην προθεσμία επανυποβολής δικαιολογητικών για τις εγγραφές, όπως σας είπα, στους δημοτικούς, παιδικούς, βρεφικούς σταθμούς.

Και να πω και για μια εκδήλωση, είναι πρωτοποριακή, θα γίνει εδώ στα Χανιά, έχει επίκεντρο τη φυσική. Αύριο λοιπόν 8:30 το βράδυ, για όσους ενδιαφέρονται, στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Είναι ένα ταξίδι από τον μικρό κόσμο των ατόμων και των κβαντικών φαινομένων μέχρι τις μεγαλύτερες δομές του σύμπαντος. Η κυρία Κάλια Πετράκη, η κυρία Χριστίνα Ψαρουδάκη και η κυρία Όλγα Παπαδουλάκη, η μουσική Κέλλη Θωμά, Νίκος Παπαϊωάννου, Παύλος Σπυρόπουλος θα είναι εδώ. Είναι στο πλαίσιο των Διεθνών Συνεδρίων Φυσικής Συγκριτισμός που θα γίνουν στα Χανιά από 6 μέχρι 10 Ιουλίου. Τελούν υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Σορδώνης και του Ελληνικού Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Θα γίνει μία διάλεξη, ένας διάλογος εκεί με ερευνητές, με ερευνήτριες από διαφορετικά πεδία. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Και θα ολοκληρώσουμε και θα ευχηθήσω με την προσοχή σε όλους εσάς και θα ξαναπούμε έτσι και τα σημεία, διότι έχουμε την ανακοίνωση από τη Γενική Προστασία, από την Πολιτική Προστασία. Σήμερα λοιπόν όλη η Κρήτη βρίσκεται σε τριάρι και τεσάρι, δηλαδή για να γίνω πιο συγκεκριμένη, στην κατηγορία κινδύνου 3 είναι σήμερα στα Χανιά, στην κατηγορία κινδύνου 4 είναι το Ρέθυμνο, το Λασίθι και το Ηράκλειο. Ξαναλέω ότι θα πρέπει οτιδήποτε πέσει στην αντίληψή μας, έστω μία φλόγα, έστω κάτι, να ειδοποιούμε αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία. Ερχόμαστε από ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο φωτιές, οπότε θα πρέπει να προστατέψουμε και να προστατευτούμε. Υπάρχουν περιορισμοί, τα είπα και στην αρχή της εκπομπής, για τη διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία πολιτών σε δασικές και ευαίσθητες περιοχές. Θα πω ότι λίγο πολύ ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει και από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά πάντως για την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, τα δάση Σίμης, Ρούβα, Ζαρού, Κουδουρά, Κέρης, Φουρνή, Γιούχτα και Επανοσύφη είναι αυτά που κρίνονται έτσι επικίνδυνα. Στο Λασίθι τα μέτρα σύμφωνα με την πολιτική προστασία αφορούν περιοχές όπως το Αζυγαλόκα δάσος, τα δάση Βαθύ, Θρυπτής, Σελάκανου και Κρούστα, αλλά και το βράδυ που κρίνεται έτσι λίγο επικίνδυνο, το Φοινικό δάσος εκεί, αυτή η πανέμορφη περιοχή, και το Ρέθυμνο που, όπως σας είπα και πριν, βρίσκεται στην κατηγορία 4, είναι τα περιαστικά δάση Ευλυγιάς, Προφήτη Ηλία, Αγίου Ιωάννη, είναι η νότια, η περιοχή μάλλον νότια της Μονής Αρκαδίου, είναι το Φαράγγι των Μήλων, είναι και δασικές και άλλες προστατευόμενες περιοχές. Έχουν βγει ανακοινώσεις, έχουν βγει προειδοποιήσεις, οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις οδηγίες, να περιορίσουμε με αυτόν τον τρόπο τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Είναι μια μέρα δύσκολη και είναι στο χέρι μας. Δεν θα κάνουμε εργασίες έξω, θα είμαστε προσεκτικοί, να βοηθήσουμε κι εμείς με τον τρόπο μας να περάσει και τούτη εδώ η σημερινή ημέρα. Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ο Μάνος θα μας βάλει το τραγουδάκι μας, θα μας πάει στο δελτίο ειδήσεων, θα μείνετε συντονισμένοι, ο Περικλής Κουκλάκης έρχεται για τα τελευταία νέα σε παγκρίτιο επίπεδο με την εκπομπή του. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Καθυστερήσεις σημειώνονται από νωρίς τη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Καλαμακίου λόγω τροχαίου που σημειώθηκε μετά από σύγκρουση οχημάτων και έχει ως αποτέλεσμα τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Γλυφάδα. Προβλήματα εντοπίζονται και στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα, πυροσβέστες επιχειρούν στο εργοστάσιο ανακύκλωση στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς υπάρχουν ενεργές εστίες στο εσωτερικό τεράστιων όγκων έφλεκτων υλικών. Στις 11 παρατέταρτο έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, προκειμένου να γίνει αποτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς και των ζημιών που προκάλεσε στην περιοχή και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Ενθαρρυντική σημερινή κατάσταση, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 ο Δήμαρχος Ρεοκάστρου Παντελής Τσακίρης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είπε, εντοπίζει στην περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά. Χωρίς ενεργό μέτωπο και μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τα ξημερώματα 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλλιθέα. Τον άνδρα εντόπισαν στελέχη της πυροσβεστικής κατά την επιχείρηση κατάσβεσης. Διέξοδο σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν δεσμευθεί λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία δίνει νέα διαδικασία που αναμένεται να ενεργοποιήσει η ΑΔΕ. Με την έκδοση της σχετικής απόφασης οι οφειλέτες θα μπορούν να προχωρούν στην πώληση των κατασχεμένων ακινήτων τους, με την προϋπόθεση όμως ότι μέρος ή το σύνολο του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά απευθείας στο δημόσιο. Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Το απόγευμα έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, τη διοίκηση του Ελευθέριου Βενιζέλος και αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους, παρότι τηρούνται τα όρια της δυναμικότητας, υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις. Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο και αποβάστηκαν σε βραχώδη ακτή στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο. Σώθηκαν 21 άτομα, οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν αγνοωμένους. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και πάνω από 50.000 αστυνομικοί στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο. Θα συμμετάσχουν ηγέτες των 32 κρατών μελών, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία της συμμαχίας. Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της συμμαχίας. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν τις αποφάσεις του Βόρειου Ατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν από μαζική ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με το δήμαρχο του Κίεβου, Βιτάλι Κλίτσκο, πολυκατοικία χτυπήθηκε στην ιστορική περιοχή Ποντίλ και υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του συναγερμού και συντρίμια ντρόουν έπεσαν σε άλλες περιοχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν έπειτα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Παλαιστινιακού θύλακα. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 16χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Ιόχθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 ως 33 και στη Θεσσαλονίκη από 22 ως 33 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε και σήμερα, 10 λεπτά, άντε 11 μετά τις 10 και είστε συντονισμένοι φυσικά στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε όλα τα περίχωρα, τα Πέριξ. Είμαστε ζωντανά σε παγκρίτιο δίκτυο, είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, θα πάμε μαζί μέχρι τις 11 εδώ με τα νέα της γειτονιάς, της επικαιρότητας, της περιοχής μας, αλλά και λίγο παραέξω όπως πάντα. Της επικαιρότητας, της περιοχής μας, αλλά και λίγο παραέξω όπως πάντα.

τα νέα για όσους έχουν διακοπές μπροστά, όσους κάνουν τις, όπως τους ξεκουράζονται πασίρτως, με οποιοδήποτε τρόπο. Από την άλλη βέβαια είναι και ένα εκρηκτικό μείγμα για την επικινδυνότητα σε σχέση με την εκδήλωση πυρκαγιάς. Δεν θα ξεκινήσουμε έτσι με τα στραβά, διότι έχουμε ήδη δύσκολα μέτωπα στη χώρα και έχουμε και μια πολύ μεγάλη μάχη που γίνεται και από τις περιοριστικές αλλά και από τις υπόλοιπες τοπικές αρχές κυρίως, ώστε να προλάβουν ενδεχόμενες εστίες, και είναι πολύ δύσκολο αυτό, πάρα πολύ.

Λοιπόν, και σήμερα 6 του Ιούλη γιορτάζει ο Λύκειος, η Λυκία, ο Σάτυρος και ο Σισόης. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες, σε εορτάζουσες και όσους έχετε την τιμητική σας για οποιοδήποτε λόγο, γενέθλια, γιορτές, άλλες επαιτίους, δεν ξέρω και εγώ τι. Χρόνια πολλά γενικώς. Και είναι έτσι η μέρα σήμερα πολύ δυνατά ξεκινάει, πολύ ωραία. Δυστυχώς έχουμε κάποια δυσάρεστα στην επικαιρότητα, θα τα πούμε και αναλυτικά αργότερα στην περιοχή της Κρήτης. Ωστόσο έχουμε πολύ ωραίο καιρό παρόλα αυτά, έχουμε πολύ καλή θερμοκρασία. Θα πάει μέχρι 30 ο υδράργυρος σήμερα, δεν έχουμε εντάσεις ακόμα. Από τα μέσα της εβδομάδας και μετά αναμένεται να έρθει έτσι ένα πρώτο κύμα που θα δείχνει 33, 34, ίσως και 35 βαθμούς Κελσίου υδράργυρος σε κάποιες περιοχές του νησιού, κυρίως τα νότια από ό,τι βλέπω εδώ. Και θα είναι γενικότερα μία εβδομάδα και πάλι ζεστή, λιόλουστη. Τι να πω όμως με αυτή τη εβδομάδα που δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Από τον Ιούνιο και μετά μας έχει πάει λίγο περίεργα, διότι με το που ξημερώνει Δευτέρα ο ουρανός είναι καταγάλανος, λαμπερός, έχουμε ήλιους, έχουμε ζέστες, έχουμε πολύ καλή καιρική συνθήκη, ίσως και υπερβολικά καλή σε κάποιες συνθήκες, και με το που μπει Σάββατο και Κυριακή, συννεφιές, αέρες, αέριδες, άνεμοι στα πελάγι που κάνουν τη θάλασσα έτσι μη φιλική στους λουόμενους. Τι είναι αυτό το πράγμα? Και αυτό το Σαββατοκύριακο τα ίδια. Κάποιος το κάνει επίτηδες, δεν εξηγείται διαφορετικά. Δεν είναι τώρα. Κατάσταση είναι τραγική. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να περάσουμε κι άλλο Σαββατοκύριακο τέτοιο. Οι πρώτες προγνώσεις λένε ότι δεν θα είναι ένα τέτοιο Σαββατοκύριακο το ερχόμενο. Αλλά είναι νωρίς ακόμα. Έτσι, Δευτέρα έχουμε ακόμα. Εκεί, κατά την Πέμπτη Παρασκευή, θα σας πω ότι βλέπουμε. Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα των μετεωρολόγων. Τουλάχιστον να ξέρουμε πού θα κινηθούμε. Σε βουνό ή σε θάλασσα.

Λοιπόν, και έτσι σαν σήμερα, τέτοιες μέρες πριν από περίπου, όχι περίπου, πριν από 11 χρόνια, είχαμε νέα συνταρακτικά.

Σαν χθες το βράδυ, πριν από 11 χρόνια λοιπόν, είχαμε το δημοψήφισμα, αυτό το περίφημο, το περιβόητο, το διαβόητο, όπως θέλει ας το κρίνει κανένας. Και βέβαια είχαμε ένα συντριπτικό τότε όχι επί της πρότασης των δανειστών ενός σχεδίου ψηφίσματος, ενός σχεδίου συμφωνίας που πρότειναν τότε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το δούνο του έψαχνα, το διεθνές με ζόριζε, και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το πακέτο διάσωσης στην Ελλάδα.

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες, μετά από ένα πολύ μεγάλο και ταραγμένο πρώτο εξάμηνο διακυβέρνησης από τον Γενάρη και μέχρι τις αρχές Ιούνιου, είχε έρθει σε τέρμα. Σε τέλμα υπήρχε ζήτημα με τις πληρωμές, υπήρχε κλείδωμα των τραπεζών, τα θυμόμαστε νομίζω οι περισσότεροι από όσους ακούτε. Μια πολύ ταραγμένη περίοδος, εν πάση περιπτώσει. Τότε ο ελληνικός λαός, επί του σχεδίου συμφωνίας, όπως είχε προτείνει και η τότε κυβέρνηση, με ένα συντριπτικό ποσοστό είχε απαντήσει στο όχι. Και σαν σήμερα ξημέρωνε η εντολή που έλεγε, η ημέρα, συγγνώμη, που έδινε εντολή συνέχισης και ενίσχυσης της προσπάθειας για την επίτευξη μιας δίκαιης κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμης συμφωνίας. Ανέφερε η κοινή ανακοίνωση που είχαν βγάλει και συνυπέγραφαν οι πολιτικοί αρχηγοί. Στη σύσκεψη που είχε γίνει υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, πλην βέβαια του Δημήτρη Κουτσούμπα, δεν είχε συμφωνήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, στη συνάντηση αυτή που είχε διαρκέσει περισσότερες από 7 ώρες. Η πρόσφατη ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης, αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης της προσπάθειας. Ποιος να ξέρει τότε βέβαια το τι έρχεται. Έχει ενδιαφέρον βέβαια το ότι έτσι σε ένα σεβαστό χρονικό διάστημα, δεν είναι πολύ μεγάλο, τα 10 χρόνια δεν είναι πολλά μετά τα όσα έγιναν τότε, τα 10-11 χρόνια, αλλά νομίζω ότι έχει επέλθει μια πρώτη έτσι κατάπαυση στο θυμικό και στην ένταση των τότε χρόνων, και φαντάζομαι ότι και το επιχείρημα που είχε γίνει τότε η διαδικασία το διαβάζουμε πιο ψύχρεμα τώρα. Τότε δεν, νομίζω δεν αντιλήφθηκε το σύνολο του ελληνικού λαού το τι συνέβαινε, το τι σήμαινε, το τι... Ήταν αλλιώς τα δεδομένα, περισσότερο. Είχαμε μια άλλη ροπή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα νομίζω είναι ένα καλό χρονικό διάστημα σε αυτό που έγινε και με το ντοκιμαντέρ, το περιβόητο επίσης, στο χιλιοστό των συναδέλφων της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της κυρίας Δενδρινού, για λογαριασμό του Sky, το βιβλίο που είχαν γράψει οι δύο ανταποκρίτριες τότε της Καθημερινής για τα ζητήματα τα ευρωπαϊκά, τα οικονομικά, και τα όσα έζησαν, και είχε πολύ ενδιαφέρον το να ακούσει τους πρωταγωνιστές είτε από την ευρωπαϊκή πλευρά είτε και από την ελληνική, κάποιους από τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές να δίνουν τη δική τους έτσι, μαρτυρία για τα όσα συνέβαιναν τότε, τα όσα έζησαν. Είχε πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ, αυτό το ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων. Βέβαια δεν συμμετείχαν πολύ βασικοί πρωταγωνιστές τότε, μεταξύ των οποίων και ο νυν πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας, ο τότε πρωθυπουργός, ούτε ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος σαν σήμερα επίσης παραιτήθηκε από τη θέση του Υπουργού Οικονομικών το 2015 και ανέλαβε στη θέση του Ευκλήδης Ακαλώτος και έκατσε μέχρι το 2019. Νομίζω ότι χρήσιμο θα ήταν κάποια στιγμή να υπάρχει μια τέτοια ροή συνεχόμενη μαρτυριών και καταθέσεων για την άποψη που είχαν ο καθένας από τη μεριά του. Κάποιοι βέβαια τα έχουν κάνει γνωστά από τη μεριά τους, ο καθένας με όποιο εγχείρημα, είτε με βιβλίο είτε με εκπομπές ή συνεντεύξεις. Αλλά θα είχε πραγματικά ενδιαφέρον να υπάρχει μια τέτοια συντεταγμένη ροή για όλα τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, πολλής λόγος έγινε, αλλά νομίζω ήταν από τις πιο συνταρακτικές στιγμές της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας το ό,τι συνέβη. Και θα έχει και για πολλά χρόνια ακόμα.

Πριν πάμε σε πρώτο τραγούδι, να σας πω ότι για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι πολύ ψηλός. Είναι στην κατηγορία 4 για τις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου, ενώ στο Ηράκλειο, συγγνώμη, στα Χανιά είναι στο 3, είναι στην υψηλή. Θα τα δούμε αναλυτικά όλα αυτά. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε με όλη την επικαιρότητα αναλυτικά.

0: λες τώρα, ρε.
1: Λοιπόν, και λέγαμε για, για τα μέτωπα των πυρκαγιών που έχουν ήδη ξεσπάσει σε κάποιες περιοχές της χώρας. Το σημαντικότερο είναι στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Εκεί που είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα να θέλουμε θύματα, δυστυχώς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν για τρίτο 24ωρο την επιχείρηση να κοπάσει φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου έχει εκτοξευθεί και ένα τοξικό νέφος, ένα τεράστιο μαύρο σύννεφο. Και προσπαθούν με συγκεκριμένη επιχείρηση να ουσιαστικά να θάψουν τη φωτιά, να περιορίσουν τους σωρούς με τα έφλεκτα υλικά και τα τοξικά υλικά πλέον, με πήγες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα, έτσι ώστε να καταπέσει κάπως η όλη διαδικασία. Κάνουν λόγο βέβαια οι ειδικοί και για πολύ μεγάλο πεδίο επιρροής που θα έχει το νέφος αυτό που θα ταξιδέψει και λόγω των βόρειων ανέμων. Αναμένεται να φτάσει μέχρι και την Κρήτη, στις περιοχές τα δυτικά ουσιαστικά, των Χανίων και του Ρεθύμνου. Συνεχίζει και παρακολουθεί το Atmo Hub, το οποίο είναι ουσιαστικά ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική ρήπανση και τη σύσταση γενικώς των νεφών στην χώρα μας. Οπότε αυτό δείχνει ότι θα φτάσει μέχρι και τα πολύ νότια της χώρας, το νέφος από τη Θεσσαλονίκη. Φυσικά, οι πυκνοί καπνοί το προηγούμενο διάστημα επηρέασαν ένα πολύ μεγάλο τμήμα της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας. Είχαν εκδοθεί και προειδοποιητικά μηνύματα από τις αρχές να περιοριστούν οι μετακινήσεις και όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα, ιδίως αναπνευστικά, να έχουν μια παραπάνω μέριμνα για όσα συνέβησαν. Και οι ανταποκριτές της ΕΡΤ είναι συνεχώς στα σημεία και είτε μέσα του earthnews.gr είτε με τις τηλεόρασεις, το καναλιού του ΕΡΤ News στις τηλεοράσεις, δίδεται συνεχώς το στίγμα για το που βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις, πώς εξελίσσεται όλη η διαδικασία. Μπορείτε να τα παρακολουθείτε.

Στα δικά μας δυστυχώς η μέρα ξεκίνησε με ένα θανατηφόρο τροχαίο στην περιοχή του Πιθαρίου. Είναι ο δρόμος ο περιφερειακός που συνδέει ουσιαστικά τη Σούδα, την περιοχή της Σούδας με το αεροδρόμιο και έγινε τα ξημερώματα περίπου τα παρατέταρτο αναφέρουν οι πληροφορίες όταν μια μηχανή συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην περιοχή με αποτέλεσμα δυστυχώς ο 33χρονος οδηγός της μηχανής να καταλήξει. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και δυνάμεις της αστυνομίας, της τροχέας για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας. Παρελήφθη ο 33χρονος, δυστυχώς όμως ήταν ήδη αργά στο νοσοκομείο Χανίων, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Και βέβαια ανακοίνωση έβγαλε για το συμβάν το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, καθώς ο 33χρονος υπηρετούσε στην 115 πτέρυγα μάχης ως ανθυποσμηναγός. Αναφέρει η ανακοίνωση τα τεκτενόμενα, το ότι συνέβη, το ότι διεμηνήθη και βέβαια εκφράζει το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας τη λύπη και τα συλληπιτήρια για την απώλεια του συναδέλφου στην οικογένεια και τους οικείους του.

Και ενώ το Σαββατοκύριακο είχαμε και διάφορα λατροχεία, ευτυχώς μόνο με τραυματισμούς, αλλά είχαμε κυρίως και μεταφορά στο νοσοκομείο, διακομιδές δηλαδή, λόγω μέθης από τουρίστες. Αρχίζει και αυξάνεται αυτό ξανά και φορτίζεται επιπλέον το νοσηλευτικό ίδρυμα του Νομού Χανίων, αλλά και άλλες περιοχές, δεν είναι μόνο τα Χανιά φυσικά, φορτίζεται παραπάνω και από περιστατικά μέθης, κυρίως από λοδαπούς επισκέπτες και ντόπιους, αλλά κυρίως εκεί εστιάζεται, και είναι ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά απασχολεί ιδιαίτερα. Το πώς έτσι η ανεμελιά, ναι μεν των διακοπών, αλλά πώς φορτίζεται μια ολόκληρη περιοχή με περιστατικά τέτοιου τύπου, ειδικά το καλοκαίρι.

0: Έχω κάνει μέγιστη παράληψη, μέγα σφάλμα τόπιμα. Δεν έχω πει τους καλούς συναδέλφους και εδώ στο στούντιο των Χανίων και στο στούντιο του Ηρακλείου που φροντίζουν για τα ηχητικά και τα θέματα τα γραμματιακά. Ο Βάιος ο Χειμώνας είναι εδώ στο στούντιο των Χανίων και ρυθμίζει τον ήχο και η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη. Ενώ επειδή μας ακούτε και στα Ανατολικά και οι καλοί συνάδελφοι στην ΕΡΤ Ηρακλείου αναμεταδίδουν το σήμα τώρα για αυτή την ώρα, ο Δημήτρης Ατήγης και ο Παράσος Χαραλαμπάκης εναλλάσσονται στους ήχους και ο Γιώργος Βλαχάκης σήμερα εκτάκτος είναι στη γραμματική υποστήριξη. Και μιας που λέμε για τα Ανατολικά μας, να κάνουμε και τη σύνδεσή μας, να μάθουμε και από εκεί τα νέα. Την καλημέρα μου θα απευθύνω στη συνάδελφο τη Σταυρούλα την Κατσουλάκη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα Σταυρούλα από τα Χανιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το Ηράκλειο. Εδώ φυσάει.
0: Φυσάει?
1: Ναι, ναι, φυσάει.
0: Κίνδυνος πυρκαγιάς 4 εσύ σήμερα.
1: Ναι, είμαστε, ναι, πορτοκαλί συναγερμός.
0: Πορτοκαλί.
1: Σε ύψιστη, θα λέγαμε, ετοιμότητα, πυροσβεστικές υπηρεσίες στα ανατολικά της Κρήτης και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Οι τρεις από τους τέσσερις είναι στο πορτοκαλί σήμερα. Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι.
0: Και εμείς που είμαστε στο κίτρινο, στο 3, δεν σημαίνει ότι επαναπαυόμαστε, γιατί ποτέ
1: όχι,
0: δεν ξέρεις. Είναι,
1: όχι,
0: είναι ο συνδυασμός αυτός τώρα, το εκρηκτικό κοκτέιλ που λέμε κάθε χρόνο, το τετριμένο αυτό, ότι οι υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλή υγρασία και άνεμοι είναι ό,τι πρέπει. Βούτυρο στο ψωμί. Για φαινόμενα πυρκαγιάς που μπορεί να είναι δυνητικά επικίνδυνα. Και όσο τα βλέπουμε να γίνονται και στη Βόρεια Ελλάδα, καταλαβαίνουμε ότι όλα είναι υπατμών όλοι είναι εδώ πέρα στις αρχές.
1: Απλώς στο Τεσάρι έχουμε και περιορισμούς, προκειμένου να μην έχουμε εκδήλωση πυρκαγιά σε δασικές εκτάσεις. Έχει ήδη οι αρμόδιες αρχές της περιφέρειας Κρήτης και χθες είχαμε βέβαιως κάτι αντίστοιχο, αλλά και σήμερα. Ενημερώνουν σε σχέση με το τι δεν επιτρέπεται τις ημέρες αυτές. Δεν συζητάμε τώρα για την καύση πολυμάτων, έτσι. Αλλά απαγορεύεται, για παράδειγμα, στους μελισσοκόμους να προχωράνε στο κάπνισμα των κυψελών μελισσών. Απαγορεύεται η εκτέλεση θερμών εργασιών, οι ψυσταριές, χρήση ψυσταριών.
0: Βασικό και αυτό, ναι.
1: Και βεβαίως η διέλευση, αυτό είναι το από τα πιο σημαντικά, και χθες και σήμερα απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων σε δασικές εκτάσεις των τριών από τους τέσσερις, όπως είπα, νομούς. Για παράδειγμα, εδώ στο Ηράκλειο απαγορεύεται κάποιος να επισκεφθεί ή να παραμείνει στο δάσος της Ίμης στη Βιάνο, στο δάσος του Ρούβα και του Ζαρού στο Δήμο Γόρτουνα, στο δάσος του Κουδουμά, της Κέρης, στο Φουρνί, στο Γιούχτα, στο δάσος Επανοσύφη. Αυτές οι περιοχές σήμερα απαγορεύεται. Αντιστοίχως και στο Λασίθι έχουμε και στο Ρέθυμνο. Χαρακτηριστικό το Ρέθυμνο ότι, ναι, για παράδειγμα, εκεί στον ποταμό του Κουρταλιώτη, έτσι, στα νότια, που έχει και πιο ενισχυμένους ανέμους. Και το λέω αυτό γιατί είναι εκατοντάδες επισκέπτες καθημερινά εκεί, τουρίστες, οι οποίοι πληρώνουν και το εισιτήριο για να πάνε στο κομμάτι αυτό. Αλλά και στην Πρέβελη απαγορεύεται. Αυτό το οποίο εξαιρείται είναι το αμμόδες τμήμα της παραλίας. Εκεί επιτρέπεται να πάνε να κάνουν τον μπάνιο τους, αλλά δεν επιτρέπεται να πάνε προς τα μέσα.
0: Που έχουμε δει και στο παρελθόν, βέβαια, να δοκιμάζεται η περιοχή και να καταστρέφεται πολλές φορές λόγω του τροφινικού δάσου.
1: Βέβαια. Και να πούμε και το άλλο, ότι γιατί θα έχουμε περιπολίες και των πυροσβεστικών δυνάμεων, ναι, στις δασικές εκτάσεις, αλλά και των εθελοντών, ότι σε περίπτωση που κάποιοι παραβούν αυτά τα οποία αναφέρουμε, δηλαδή, ναι, βρεθεί κάποιος, εντοπιστεί από τις πυροσβεστικές αρχές, να κινείται στις περιοχές που αναφέραμε, σε δασικές εκτάσεις, θα επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα. Δηλαδή θα μπλέξει, να το πούμε κοινώς.
0: Θα έχει και μπιλιέτο και πρόστιμο,
1: βέβαια,
0: και τράβαλα με τον νόμο, διότι περνάνε πλέον...
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πρέπει
1: έτσι
0: να περάσει οπότε... την ποινική διαδικασία. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι και ταλαιπωρία και είναι και. Εντάξει, δεν το συζητάμε ότι είναι χρήσιμο και κρίσιμο αυτό να υπάρχουν οι περιπολίες για να μην έχουμε παρατράγωδα. Το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν.
1: Και
0: ότι μία αμέλεια έστω, ναι, μπορεί να οδηγήσει σε πολύ μεγάλη καταστροφή.
1: Και έχουμε δει να προλαβαίνουν κιόλας, έτσι, σε αρκετές περιπτώσεις. Γιατί οι πρώτες στιγμές εκδήλωση μιας πυρκαγιάς είναι σημαντικές. Είδαμε τι έγινε στο Ρεόκαστρο, έτσι, από που ξεκίνησε η φωτιά,
0: και με
1: το αυτοκίνητο του 76χρονου.
0: Σωστά.
1: Και μέσα σε πόσο χρόνο, από εκεί, από την άκρη του δρόμου, πήρε τόσες διαστάσεις.
0: Σωστά.
1: Και με τέτοιους ανέμους πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί, ό,τι και αν κάνουμε.
0: Βέβαια. Εννοείται.
1: Ακόμα και στην οδήγησή μας πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
0: Και νομίζω το κρίσιμο επίσης είναι, χώρια το πόσο προσοχή να δείχνουμε εμείς στις δικές μας ενέργειες, αλλά και το κρίσιμο είναι στην παραμικρή υποψία φωτιάς, έτσι, καπνού, οπουδήποτε και αν είμαστε, οποιοδήποτε και αν το αντιληφθεί, να ενημερώνουμε πάρα πολύ γρήγορα τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Το 112, ακόμα και αν δεν πιάνει, το 112 επιτόπου μπορεί να ενημερώσει και να μην ξέρεις που είσαι, με το στίγμα του 112 εντοπίζεται επιτόπου η περιοχή και κάπως κινητοποιούνται τα πράγματα πολύ γρήγορα. Και το έχουμε δει ότι είναι πολύ χρήσιμα. Ακόμα και τα μερικά δευτερόλεπτα είναι πολύ χρήσιμα και πολύ κρίσιμα για μια εξέλιξη ενός μετώπου.
1: Το τσιγάρο, να μην το ξεχάσουμε, να το πούμε. Το τσιγάρο, δηλαδή, δεν οδηγούμε και έχουμε το παράθυρο ανοιχτό και καπνίζουμε και πετάμε την κάφτρα από το τσιγάρο ή το ίδιο το τσιγάρο από το παράθυρο, έτσι. Όλα μπορούν να είναι, να δημιουργήσουν πρόβλημα. Πολύ προσοχή.
0: Πάρα πολύ και πολύ δύσκολες μέρες ούτως ή άλλως τώρα σιγά σιγά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε αντιμετωπίσει και σαν περιοχή, σαν Κρήτη, αλλά και η υπόλοιπη Ελλάδα τα φαινόμενα καύσωνα που αντιμετωπίζει εδώ και σχεδόν ένα μήνα και συνεχόμενα αλλεπάλληλα όλη η Ευρώπη. Αλλά βλέπεις ότι εννοείται δεν είναι δικαιολογία.
1: Είχαμε αυτή. Το τελευταίο 48ωρο σε επίπεδο χώρας 96 πυρκαγιές.
0: Έτσι, σωστά. Και είναι ακόμα Ιούλης.
1: Τις μεγάλες τις είχαμε στη Θεσσαλονίκη και στην Αττική, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Σωστά.
1: Και αυτός ο καπνός που αυτό το νέφος κατεβαίνει προς τα κάτω. Θα επηρεάσει, έβλεπα κυρίως τη Δυτική Κρήτη. Αν κατέβει προς εδώ.
0: Ναι.
1: Οπότε μας επηρεάζουν όλους τελικά οι πυρκαγιές.
0: Έτσι είναι.
1: Αρκετός αν είμαστε στο άλλο άκρο της χώρας, έτσι.
0: Βέβαια. Το είπα και νωρίτερα για τον νέφος και είναι ζήτημα μεγάλο. Και το πώς, πού εκδηλώνει τη φωτιά και το τι συνέπειες έχει. Πούμε κάτι άλλο που θα ήθελα...
1: Όχι, γιατί είπαμε για φωτιά και είχαμε κι εμείς μια δύσκολη φωτιά. Δεν ήταν βέβαια φωτιά, αλλά θα μπορούσε να εξελιχθεί.
0: Τι
1: δηλαδή ήταν η φωτιά που είχαμε, ήταν μια επικίνδυνη φωτιά που είχαμε κοντά στο αεροδρόμιο, περίπου είναι πόσο, ένα χιλιόμετρο περίπου είναι από το αεροδρόμιο οι εγκαταστάσεις του υπεραστικού κτέλ, εκεί είναι και το αστικό κτέλ. Εκδηλώθηκε τα ξημερώματα περίπου στις 6 το πρωί της Κυριακής ένα λεωφορείο του υπεραστικού κτέλ. Ήταν επικίνδυνη γιατί πήρε γρήγορα διαστάσεις, έκαψε τις εγκαταστάσεις ένα παρακείμενο οίκημα από πάνελ που λειτουργούσε ως γραφείο και αποθηκευτικούς χώρους. Είναι κοντά, ήταν πολύ κοντά και τα άλλα λεωφορεία, σας λέω και το υπεραστικό και το αστικό κτέλ σταθμεύει στο σημείο αυτό, κοντά στο αεροδρόμιο. Είναι εκατοντάδες τα αυτοκίνητα, τα οχήματα των επισκεπτών, των ανθρώπων που έρχονται στο αεροδρόμιο, των ενοικιαζομένων αυτοκινήτων, των ενοικιαζομένων οχήματων, χιλιάδες αυτά τα οποία σταθμεύουν εκεί δίπλα επίσης. Και βεβαίως έχουμε και τα καύσιμα, αντλίες καυσίμων σε απόσταση αναπνοής, ευτυχώς, γιατί είχαμε νωρίς το πρωί, δεν ξέρω αν είδατε τα βίντεο, ένα μαύρο νέφος.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Υπήρξε ανησυχία και για το αεροδρόμιο, δεν είναι μακριά. Ευτυχώς όμως οι πυροσβέστες, περίπου 25 πυροσβέστες που πήγαν στο σημείο, ευτυχώς γρήγορα, κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά, παρά την αναστάτωση και την αγωνία για την επικινδυνότητα που υπήρχε. Περιμένουμε τώρα να δούμε τι ακριβώς προκάλεσε αυτή την πυρκαγιά. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι μάλλον καταρχάς εκδηλώθηκε από το προστινός, στον προστινός μέρος του λεωφορείου του ΚΤΕΛ. Μάλλον από βραχυκύκλωμα λένε οι πρώτες ενδείξεις. Περιμένουμε βέβαια το ανακριτικό τι θα πει. Έχουν πάρει και το υλικό από κάμερες ασφαλείας εκεί. Προκειμένου να δούμε τι συνέβη, πάντως δεν φαίνεται να είναι μια κακόβουλη ενέργεια. Μάλλον πάμε προς βραχυκύκλωμα. Ναι, βλάβη. Λοιπόν, ευτυχώς όλα κύλησαν καλά.
0: Και γρήγορα τα έχεις τα... Είναι αυτό που λέμε, ότι τα δευτερόλεπτα παίζουν πολύ μεγάλη σημασία για οτιδήποτε τέτοιο ανάλογο περιστατικό. Να πούμε και μια πολύ κακή είδηση και πολύ δύσκολη για όλους εμάς τους συναδέλφους της, γιατί χθες μάθαμε ότι δυστυχώς μια συνάδελφός μας από το Ηράκλειο, η Μαρία Αντωνογιαννάκη, έχασε τη ζωή της, έφυγε από τη ζωή εντελώς απροσδόκητα, βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, πιθανότατα από καρδιακή προσβολή. Η εμπασχετώση ανακοπή καρδιάς είναι μια δύσκολη τώρα.
1: Είναι παθολογικά τα αίτια, αυτά ενημερωθήκαμε κι εμείς, αλλά ήταν σοκαριστική είδηση. Γιατί ένας νέος άνθρωπος, 46 ετών, δεν ξέραμε αν είχε προβλήματα υγείας. Και είδαμε όλοι, δηλαδή ενημερωθήκαμε ότι ανέβηκε στο σπίτι στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, στην περιοχή της Κνωσού.
0: Ναι.
1: Από τις κάμερες δηλαδή που είδαν και οι αστυνομικοί, μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο και εκεί βρέθηκε νεκρή από τα συγγενικά της πρόσωπα. Σήμερα θα γίνει κηδεία της, αλλά πραγματικά προκάλεσε μεγάλη θλίψη. Μια πάρα πολύ καλή συνάδελφος, ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Το τονίζουμε αυτό. Πολύ καλός άνθρωπος. Πολύ καλό παιδί, πάντα χαμογελαστή, πάντα ευγενική. Δυστυχώς ήταν πολύ μεγάλη απώλεια και για όλους εμάς, αλλά βεβαίως πρωτίστως για την οικογένειά της και βεβαίως για τους συναδέλφους εκεί στον όμιλο της Crete TV, στην Νέα Κρήτη, εκεί εργαζόταν. Θα είναι πολύ μεγάλη απώλεια. Είναι πολύ μεγάλη απώλεια.
0: Είναι πολύ μεγάλη απώλεια και εννοείται ότι απευθύνουμε και εμείς τα συλληπιτήρια μας στους οικείους της και στον
1: όμιλο.
0: Σήμερα
1: θα γίνει κηδεία της.
0: Ναι. Κρίμα, πραγματικά κρίμα για τόσο νέος άνθρωπος, τόσο
1: ζωντανός άνθρωπος.
0: Ναι, αυτό ακριβώς είναι τα λόγια καμιά φορά.
1: Όχι, δεν εννοώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεχύριζε
0: ζωή,
1: από...
0: αυτό, ναι,
1: έτσι,
0: προφανώς.
1: Πραγματικά.
0: Και είναι πολύ κρίμα, πραγματικά, γιατί το νεαρό της ηλικίας και το ότι πόσο είχε μια καλή έτσι, άποψη για τη ζωή και η ίδια.
1: Ναι, ναι.
0: Φεύγει
1: θετική,
0: με τόσο...
1: πολύ θετική. Ναι. Πάντα χαμογελαστή αυτό.
0: Φεύγει με τόσο
1: αν θυμόμαστε
0: τρόπο.
1: Κάτι ναι. Όσον αφορά την προσωπικότητα της Μαρίας, είναι πάντα το χαμογελό της και η ευγένειά της.
0: Τα συλληπιτήριά μας. Και να σε ευχαριστήσω θερμά, Σταυρούλα Κατσουλάκη. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Καλημέρα στο Ηράκλειο.

Λοιπόν, και συνεχίζονται οι απάτες, οι τηλεφωνικές, οι απόπειρες για να εξαπατήσουν ανυποψία στα θύματα οι επιτίδιοι. Πρόσφατα χτύπησαν σε ένα ξενοδοχείο, σε γνωστό ξενοδοχείο στα Χανιά, η αλήθεια είναι, με το τηλέφωνο του σταθερό να χτυπάει και να ισχυρίζεται ο άνθρωπος που βρισκόταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ότι ήταν υπάλληλος από το λογιστήριο. Οπότε η ρεσεψιονίστη υπάλληλος, η οποία σήκωσε το τηλέφωνο, ανυποψίαστη, άρχισε να ανταποκρίνεται στην τηλεφωνική επικοινωνία και σιγά σιγά ο υποτιθέμενος υπάλληλος του λογιστηρίου της είπε ότι είχε κάποια παροχή από αυτές που δίνει η κυβέρνηση, οπότε ήθελε τα στοιχεία της έτσι ώστε να γίνει σωστά η συναλλαγή, να της μπουν κάποια χρήματα δηλαδή. Με αποτέλεσμα η μικρή κοπέλα, νεαρή κοπέλα, να δίνει τα στοιχεία της και τον αριθμό κάρτας και τα υπόλοιπα στοιχεία που τη ζητούσαν και να γίνεται και μια πρώτη συναλλαγή. Ευτυχώς όμως, για καλύτερη τύχη, η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, η διευθύντρια, ήταν εκεί και προσπάθησε να την μεταπίσει, να σταματήσει να δίνει τα στοιχεία. Ευτυχώς, χωρίς να δοθεί περαιτέρω συνέχεια. Και βέβαια η κάρτα ακυρώθηκε, ενημερώθηκε η αστυνομία για τα περαιτέρω.

Λοιπόν, θα κλείσουμε κάπως έτσι, διότι τρέχουν και διάφορα άλλα πραγματάκια. Να σας πω ότι σήμερα αρχικά έχει ειδική συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο στα Χανιά για να εκλέξουν τα νέα μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και τα τακτικά και ενεπλευματικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, και θα γίνει αυτό στις 5 το απόγευμα. Και έχουμε το απόγευμα επίσης στις 8 την πρώτη πολιτική εκδήλωση, που θα έχει και ευρωεκτάσεις σίγουρα, του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Θα είναι η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής, και ο Μαρίνος Κανδάμης, ο υπεύθυνος του τομέα προστασίας του πολίτη, στην εκδήλωση, όπου θα μιλήσουν για το κίνημα και θα κάνουν και μια πρώτη παρουσίαση των πραγματικών θέσεων. Επίσης, εξαιρετικό ενδιαφέρον, το λέγαμε και όταν ανακοινώθηκε η εκδήλωση, θα έχει το ποιοι θα δώσουν το παρόν. Πολύ μεγάλη σημασία, διότι από εκεί θα προκύψουν και ειδήσεις ενδεχομένως για τους υποψήφιους βουλευτές του κόμματος στα Χανιά. Για να δούμε. Κάπως έτσι, κάπου εδώ, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Για την προηγούμενη μία ώρα πίσω από το μικρόφωνο της ΕΡΤ Χανίων, ο Περικλής Κουκλάκης, η εκπομπή Ερτζιανή κοντά σας. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ με τα νεότερα και λίγο μετά τις 10 θα σας περιμένουμε όλους. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το ΕΡΤ News Radio 105,8 και σύνδεση με το Ηράκλειο, ώρα για σπορ με τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Σε είδα ξανά, ίσως στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία μα φίλοι, τέσσερις παρά.
1: Μαζί με ένα ψώνιο και οι δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς, θολή ματιά.
2: Περίμενε λίγο πίσω από μια στάση. Φοβόμουν να
3: βλέπεις. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Καθυστερήσεις σημειώνονται από νωρίς στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Καλαμακίου λόγω τροχαίου που σημειώθηκε μετά από σύγκρουση οχημάτων και έχει ως αποτέλεσμα τα οχήματα να εξακολουθούν να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα προς την Γλυφάδα. Προβλήματα εντοπίζονται και στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα, πυροσβέστες επιχειρούν στο εργοστάσιο ανακύκλωση στο Ρεοκαστρό Θεσσαλονίκης, καθώς υπάρχουν ενεργές εστίες στο εσωτερικό τεράστιων όγκων έφλεκτων υλικών. Σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, προκειμένου να γίνει αποτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς και των ζημιών που προκάλεσε στην περιοχή και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Ενθαρρυντική σημερινή κατάσταση, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Δήμαρχος Ρεοκάστρου, Παντελής Τσακίρης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είπε, εντοπίζεται στην περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά. Χωρίς ενεργό μέτωπο και η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο Σάμο και Ικαρία. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τα ξημερώματα 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επτισοδού Δημετρακοπούλου στην Καλυθέα. Τον άντρα εντόπισαν στελέχη της πυροσβεστικής κατά την επιχείρηση κατάσβεσης. Διέξοδο σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν δεσμευθεί λόγω ληξιπρόθεσμων μονοφυλών προς την εφορία δίνει νέα διαδικασία που αναμένεται να ενεργοποιήσει η ΑΔΕ. Με την έκδοση της σχετικής απόφασης, οι οφειλέτες θα μπορούν να προχωρούν στην πώληση των κατασχεμένων ακινήτων τους, με την προϋπόθεση όμως ότι το μέρος στο σύνολο του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά απευθείας στο δημόσιο. Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Το απόγευμα έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, τους ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας, τη διοίκηση του Ελευθέριος Βενζέλος και αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους, παρότι τηρούνται τα όρια της δυναμικότητας, υπάρχουν τόσες μεγάλες καθυστερήσεις. Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, από εκεί πέρα οφείλονται σε διάφορους παράγοντες και ο κύριος παράγοντος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι η ζήτηση των πτήσεων είναι πάρα πολύ αυξημένη. Ανέφερε νωρίτερα η Αντιπρόεδρος Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, Όλγα Τάκη, σε συνέντευξη της στο Earth News Radio 105,8. Έχουμε υπερπτήσεις λόγω του πολέμου, καθώς οι ροές λόγω εναέριων χωρών που έκλεισαν άρχισαν να κατευθύνονται και να περνάνε μέσα από τον ελληνικό εναέριο χώρο, ανέφερε η κυρία Τάκη. Παράλληλα, ανέφερε ότι πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες στο κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών. Μακεδονίας πέρσι διαχειριζόταν σε ένα μάξιμου 4.500 πτήσεις την ημέρα. Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο και αποβάστηκαν σε βραχώδη ακτή στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο, σώθηκαν 21 άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν αγνοωμένος. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και πάνω από 50.000 αστυνομικοί στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο. Θα συμμετάσχουν ηγέτες των 32 κρατών μελών καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία της συμμαχίας. Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν τις αποφάσεις του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. Εξασθενούν τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Από το μεσημέρι λίγες τοπικές μπόρες, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
3: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παρασκευή 10 Ιουλίου και Σάββατο 11 Ιουλίου, Θέατρο Ανατολικής Σταύρου, Χανιά. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε.
7: Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου, Θέατρο Ανατολικής Σταύρου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
8: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Η εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.

φίλες και φίλοι του Σπόρου, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα στην Κρήτη. Καλώς ήρθατε στην Παγκρίτια πρωινή αθλητική εκπομπή «Ώρα για Σπόρ», μια εκπομπή που εκπέμπει δυναμικά από τη συχνότητα της ΕΡΤ Ηρακλείου σε 97,1 και 105,6 μεγακύκλους νότια της πόλης και του νομού, της ΕΡΤ Χανίων σε 100,6 και 104 μεγακύκλους, εκπέμπει και στο Λασίθι στους 102,4 μεγακύκλους. Είμαστε εδώ κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή σε 11 το πρωί για να σας μεταφέρουμε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και τα τελευταία ρεπορτάζ από τον κόσμο του αθλητισμού. Στόχος μας να σας ενημερώσουμε, να σας ψυχαγωγήσουμε και να σας φέρουμε πιο κοντά στα αθλητικά δρόμενα της Κρήτης και όχι μόνο. Συντονιστείτε μαζί μας και απολαύστε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γελιτάκης, στην κονσόλα του ήχου ο Παράσκος Χαραλαμπάκης, στην γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σήμερα έχουμε την πρώτη πρεμιέρα για τον Όφη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου σήμερα το απόγευμα σε 7 στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Παράταση στα εισιτήρια διαρκείας για τους περισσινούς κατόχους. Θα τα πούμε αυτά στη πορεία. Παγκόσμιο κύπελο με τρομερά παιχνίδια και εκπλήξεις όπως τις και μεγάλες εμφανίσεις όπως την εμφάνιση χθες της Αγγλίας επί του Μεξικού, το οποίο και κέρδισε με 3-2 σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι, με τους Άγγλους να ολοκληρώνουν το παιχνίδι με 10 παίκτες, ενώ εντυπωσιακή και η Νορβηγία με 2 γκολ του Έρνλινγκ Χάλαντ απέκλεισε την Βραζιλία με 2-1. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά στην συνέχεια. Ήταν σοκ για την εθνική μας ομάδα μπάσκετ που έχασε από την Πορτογαλία στην Σουνέλ Αρένα στην Αθήνα με σκορ 71-56. Και πλέον, φίλες και φίλοι, θα έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα στα πλαίσια της δεύτερης φάσης των προκριματικών τίλων. Θα έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα στα πλαίσια της δεύτερης φάσης των προκριματικών.

0: Θα ξεκινήσουμε όμως με την εθνική μας ομάδα μπάσκετ, η οποία φίλες και φίλοι είχε γνώρισε ήττα σοκ από την Πορτογαλία χθες στην Σουνέλα Αρένα με 71-56. Έτσι, μετά την ήττα σοκ από το συν 14 κοντά στη Ρουμανία την περασμένη Πέμπτη με 73-66, χθες είχαμε και το κερασάκι στην τούρτα από τη νέα κατραπακιά της εθνικής μας, αυτή τη φορά χάνοντας από την Πορτογαλία στην Σουνέλ Αρένα με 71-56. Και έτσι η εθνική μας έκλεισε την πρώτη φάση των ομίλων στα προκριματικά του Μουντου Μπάσκετ το 2027 με ρεκόρ 3 νίκες, 3 ήττες. Έκανε το 0-2 η εθνική μας σε αυτό το παράθυρο του Ιουλίου και έκλεισε αυτή την πρώτη φάση στο 3-3 και με αρνητική εικόνα απόδοσης και συναισθημάτων. Να πούμε ότι από την πρώτη φάση των προγραμματικών για το Μουντομπάσκετ η εθνική θα παίξει στη συνέχεια με Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία κουβαλώντας τα αποτελέσματά της. Όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι, η εθνική μας ήταν συνεχώς πίσω στο σκορ. Σε κανένα σημείο του παιχνιδιού δεν ανταποκρίθηκε στις συνθήκες του εν λόγω μάτς. Για την εθνική μας σκόραραν ο Λαρετζάκης 5 πόντους, Μωραήτης 8, Τολιόπουλος 10, Χαραλαμπόπουλος 5, Παπα-Νικολάου 5, Περσίδης 1 πόντο, Κουζέλογλου 6, Τσαλμπούρης 2 πόντους, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ 11 πόντους, Νετζίπογλου 1 πόντο, Μπαζίνας 2 πόντους, ενώ συμμετοχή είχε ο Κακλαμανάς. Για την Πορτογαλία πρώτο σκόρερ ήταν ο Μπρίτο με 17 πόντους, ο Λισμπόα είχε 16, ο Γουίλιαμς 15 και ο Βούτσο 9 πόντους. Σε ένα παιχνίδι που η εθνική μας ήταν πολύ μακριά από τον καλό εαυτό της. Έλειπαν και νέα βασικοί παίκτες της εθνικής μας ομάδας, χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία, όπως δικαιολογία δεν αποτελεί για κανένα, ούτε για την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαδοσφαίρισης, ούτε για τον Βασίλη Σπανούλη, το πόσο χαλαρά η εθνική μας ομάδα είδε αυτά τα δύο τελευταία παιχνίδια και έτσι έχει μπροστά της να ακολουθήσει ένα δύσκολο πρόγραμμα, να ανέβει ένα Γολγοθά προκειμένου να πάρει την πρόκρισή της στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μπάσκετ του 2027. Να πούμε ότι η εθνική μας πραγματικά απογοήτευσε. Έτσι, αρκετοί παίκτες έλειπαν από τη σύνδεση της εθνικής ομάδος. Έχουν και αυτοί τις ευθύνες τους και πλέον η Ομοσπονδία πρέπει να σκληρύνει την στάση της απέναντι στους διεθνείς παίκτες που αμείβονται με πάρα πολλά χρήματα στους συλλόγους τους, αλλά στην εθνική μας ομάδα είδαμε ότι έλαμψαν διά της απουσίας τους. Θα μείνουμε στο χθεσινό παιχνίδι και ας ακούσουμε σε πρώτη φάση τι είπε ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέντευξη τύπου.
1: Πιστεύω ότι μας λείπουν τουλάχιστον 9 παιδιά από την ομάδα που κατέκτησε το μετάλλιο. Το να πετάς ευθύνες τώρα ένα στον άλλον ότι δεν παρουσιάσαμε, δεν φέραμε τους κατάλληλους παίκτες, αυτά δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Πιστεύω ότι ήμασταν σε πολύ κακή αγωνιστική κατάσταση. Δεν παρουσιαστήκαν έτοιμοι τα παιδιά να έρθουν να ανταγωνιστούν σε ένα τέτοιο παράθυρο που όλοι παίζουν για την ζωή τους και θέλουν να είναι στο επόμενο παγκόσμιο, το επόμενο καλοκαίρι. Είχαμε πάρα πολλές απουσίες, αλλά είναι άδικο να το πω αυτό για τα παιδιά που ήρθαν εδώ πέρα. Αλλά και απ' την άλλη, δεν πρέπει να πω ευχαριστώ που ήρθαν να παίξουν την εθνική ομάδα στα παιδιά. Αυτό είναι μεγάλη του τιμή. Μπορεί να μην ξαναπαίξουν ποτέ ζωή τους. Αυτό το λένε στα παιδιά τους. Μιλάμε για μια εθνική που κατέκτησε μετάλλιο πριν ένα χρόνο. Οπότε, ούτε αυτό μπορώ να το πω. Είναι τιμή να είσαι στην εθνική ομάδα και παρουσιαστήκαμε όλοι μας κατώτεροι των περιστάσεων. Πιστεύω ότι, όπως είπες πολύ σωστά, καμιά φορά τα νούμερα δεν είναι την αλήθεια, αλλά μιλάμε τώρα για μια άθλια εικόνα. Η εικόνα μας ήταν άθλια. Είναι ντροπή να βλέπει ο κόσμος την εικόνα. Εγώ το είπα και στο πρώτο παιχνίδι, δεν μας αξίζει αυτή η εικόνα. Είμαστε σε κακή κατάσταση αγωνιστική και πνευματική. Ήμασταν αλαζόνες, υπερόπτες. Νομίζαμε ότι έχουμε περάσει το άλλο παράθυρο. Δεν φτιάξαμε την ομάδα που έπρεπε. Πιστεύω όλοι πρέπει ο καθένας να πάρει την ευθύνη που τον αναλογεί. Αλλά τον ακούω τώρα καταστροφολογίες και τέτοια δεν είναι της φιλοσοφίας μου, ούτε αξίζουν αυτά τα παιδιά, αλλά πρέπει να δεχτούν την κριτική και πρέπει να καταλάβουν ότι είναι επαγγελματίες και πρέπει να έρχονται έτοιμοι.

0: Αν καλούνται στην εθνική ομάδα, πρέπει να έχονται στην τέλεια κατάσταση. Όπως κάναμε και εμείς στο παρελθόν, έτσι και τώρα πιστεύω είναι το χειρότερο παράδειγμα που έχω δει εθνική ομάδα. Όλοι μας και εγώ αναλαμβάνουμε μεγαλύτερη ευθύνη. Η ομάδα δεν ήταν έτοιμη να παίξει ούτε τον μπάσκετ που θέλω και πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι κάθε φορά που υπάρχει παράθυρο πρέπει άπαντες να είναι παρόντες.
1: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Βασίλης Σπανούλης. Ήταν ντροπιαστική για την εθνική μας ομάδα, πράγματι, από την Πορτογαλία αλλά και από την Ρουμανία την περασμένη Πέμπτη, σε ένα παιχνίδι που με τους Ρουμάνους είχαν προηγηθεί και με 14 πόντους, 55-48. Δυστυχώς η εθνική μας ομάδα απογοήτευσε. Μην ξεχνάμε ότι Λίαμ προσφάτως είχαμε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο την τρίτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει δικαιολογία για κανένα. Από την κορυφή, από την Ομοσπονδία. Άλλωστε, ο λαός μας λέει ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι μέχρι τον τελευταίο που ασχολείται με την εθνική μας ομάδα. Όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Όσες αναλογεί στον καθένα, ανάλογα με το αξίωμά του, με τη θέση του, και στην συνέχεια να δουν τι θα κάνουν εν ώψη της δύσκολης συνέχειας. Να πούμε ότι το Μαυροβούνιο πήρε την πρώτη θέση στον όμιλο της εθνικής μας, καθώς κέρδισε δύσκολα με 65-64 την Ρουμανία και τσέκαρε το εισιτήριό του για δεύτερη φορά, για τη δεύτερη φάση των προγραμματικών παραθύρων εν ώψη μου τον μπάσκετ. Από τον όμιλο της εθνικής μας έξω έμεινε η Ρουμανία που τερμάτισε τέταρτη. Η εθνική μας τερμάτισε οριστικά τρίτη στον όμιλο με τρεις νίκες, τρεις ήττες. Τους ίδιους, τον ίδιο απολογισμό είχαν και, είχε και το Μαυροβούνιο και η Πορτογαλία, αλλά αυτοί είχαν καλύτερο goal average με την εθνική μας. Έτσι, η τελική βαθμολογία στον όμιλό μας ήταν Μαυροβούνιο στην πρώτη θέση με τρεις νίκες, τρεις ήττες, τον ίδιο απολογισμό η δεύτερη Πορτογαλία, τον ίδιο απολογισμό και η τρίτη η Ελλάδα, αλλά υστερούσε από τις άλλες δύο στο goal average. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Γιαννούλης Λαρετζάκης και για το ματς της εθνικής μας αλλά και για τη συνέχεια.
2: Αυτή τη στιγμή εμείς κοιτάμε τη δική μας προσπάθεια που έγινε σε δύο παιχνίδια, δεν τα κερδίσαμε. Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι, πρέπει να δούμε τι φταίει, ξέρουμε πάνω κάτω. Θεωρώ ότι σήμερα είχαμε λίγο παραπάνω άγχος από ό,τι χρειαζόταν. Και τώρα πρέπει στα επόμενα παράθυρα να είμαστε πολύ πολύ σοβαροί για να... γιατί θα κουβαλήσουμε, όπως είπες, τις ήττες αυτού του ομίλου. Αν και από ό,τι ξέρω είναι όλες οι ομάδες με ήττες και είναι κοντά, είναι λίγο όμιλος.
3: Πλην της Ισπανίας, ναι, έκανε και αυτή μια ήττα σήμερα στην παράταση, ναι, ναι. Αλλά πάει με 5 νίκες.
2: Εντάξει, έχουμε,
3: θεωρητικά στις 8 προκρίνονται οι ομάδες.
2: Εννοείται. Πρέπει να πάμε τώρα να κερδίσουμε τα παιχνίδια όλα και να βρεθούμε στο παγκόσμιο. Εμείς δεν ήμασταν όπως έπρεπε. Δεν ήμασταν εύστοχοι. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο την άμυνά μας ήταν καλή. Στην επίθεση ήμασταν πολύ άστοχοι. Χάσαμε δύο παιχνίδια. Έτσι είναι το μπάσκετ. Στα άλλα παράθυρα τα κερδίζαμε. Πρέπει τώρα στα επόμενα παράθυρα να κερδίσουμε για να είμαστε στις ομάδες που θα προκριθούν.
1: Αυτά τον είσαι ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Τώρα λοιπόν. Στο νέο όμιλο η εθνική μας ομάδα θα μπει με σκορ 3-3 και θα αντιμετωπίσει την Ισπανία που έχει σκορ 5-1, την Ουκρανία που έχει σκορ 4-2 και τη Γεωργία που έχει σκορ 3-3. Με το πρώτο παράθυρο να διεξάγεται 27, 28 και 30, 31 Αυγούστου, πριν από εκείνα του Νοεμβρίου 26, 27 και 29, 30 και του Φεβρουαρίου 25, 26 και 28 Δευτέρου με 1 Τρίτου του 2027. Στον ίδιο όμιλο με την Εθνική θα συμμετάσχουν το Μαυροβούνιο και η Πορτογαλία που πήραν την πρόκριση από τον πρώτο όμιλο της εθνικής μας ομάδας, με τις οποίες έπαιξε η Εθνική στην πρώτη φάση της προκριματικής διαδικασίας και δεν θα τις αντιμετωπίσει. Στο παγκόσμιο κύπελο θα προκριθούν οι τρεις πρώτες του ομίλου. Το γεγονός ότι η Ελλάδα θα κουβαλήσει στη δεύτερη φάση τρεις ήττες μεγαλώνει σημαντικά το βαθμό δυσκολίας για τον στόχο της, που δεν είναι άλλος από την πρόκριση στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Να δούμε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία σε αυτή την δεύτερη φάση των προγραμματικών. Η Ισπανία έχει 11 βαθμούς, 5-1 νίκες. Η Ουκρανία 10 βαθμούς, 4-2 νίκες. Το Μαυροβούνιο 10 βαθμούς, 4-2 νίκες. Στη τέταρτη θέση είναι η Πορτογαλία με 9 βαθμούς, 3 νίκες, 3 ήττες. Πέμπτη η Ελλάδα με 9 βαθμούς, 3 νίκες, 3 ήττες. Έκτη η Γεωργία με 9 βαθμούς, 3 νίκες και 3 ήττες. Και επαναλαμβάνουμε, οι τρεις πρώτες ομάδες από τα 4 νέα γκρουπ που έχουν δημιουργήσει, που έχουν δημιουργηθεί, θα προκριθούν στο παγκόσμιο κύπελο, δηλαδή συνολικά 12 ομάδες από την ευρωπαϊκή ζώνη. Δύσκολη αποστολή της εθνικής μας, διότι έχει και την Ισπανία μπροστά της και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Πάμε να ακούσουμε τι είπε, φίλες και φίλοι, και ένας μπαλωτοκαπνισμένος παίκτης της εθνικής μας ομάδας και αρχηγός, ο Κώστας Παπανικολάου, για την εμφάνιση της εθνικής μας χθες, αλλά και για την συνέχεια του τουρνουά.
4: Ίσως ήταν άγχος, ίσως ήταν η έλλειψη ηρεμίας στο κεφάλι μας για να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, τώρα πολλά μπορούμε να πούμε. Η ουσία είναι ότι κάναμε δύο πάρα πολύ κακές ήττες που βάζουμε πάρα πολύ δύσκολα στον εαυτό μας για τη συνέχεια.
5: Να πιαστώ από αυτό που είπες, να εξηγήσουμε στον κόσμο τι σημαίνει συνέχεια. Πάμε στο δεύτερο γύρο, όπου η Ισπανία έχασε στην παράταση από τη Γεωργία με δύο πόντους διαφορά 91-89. Είναι, σου θυμίζω, 5-1 Ισπανία, 4-2 Ουκρανία, 3-3 Γεωργία, που είμαστε και εμείς 3-3. Τι σημαίνει πια αυτό για το δεύτερο γύρο, να εξηγήσουμε στον κόσμο?
4: Σημαίνει ότι έχουμε άλλα 6 παιχνίδια που θα παίξουμε με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία. Και οι τρεις καλύτερες ομάδες, κουβαλώντας τη συγκομιδή του πρώτου ομίλου, θα αποκριθούν στο παγκόσμιο. Όπως καταλαβαίνεις, έχουμε πάρα πολύ δρόμο να καλύψουμε. Και τίποτα δεν είναι, εύκολο από εδώ και πέρα. Χρειάζεται τεράστια προσπάθεια από όλους. Στα επόμενα παράτια, ξεκινώντας από αυτό του Αυγούστου.
5: Τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου.
4: Ακριβώς. Να δώσουμε δυναμικό παρόν για να πάρουμε δύο πάρα πολύ σημαντικές νίκες που θα τις χρειαστούμε. Απλά θέλω να πω ότι όποιος έρχεται εδώ πρέπει να δίνει το 100% και όλοι μαζί, για να μην έχουμε κακές εμφανίσεις. Να χάσουμε είναι θεμητό. Το να χάνουμε όμως, να χάσουμε σήμερα που χάσαμε, που δεν παίξαμε καλά, οι αντίπαλοι παίξανε καλύτερα από εμάς, είναι θεμητό. Το να χάνουμε ένα παιχνίδι σαν τον προηγούμενο όμως, που ήμασταν μπροστά, ελέγχαμε το παιχνίδι και το χαρίσαμε στο τέλος, δεν είναι θεμητό. Δεν είναι θεμητό για αυτή την ομάδα και δεν είναι θεμητό και για τους Έλληνες και για όλους αυτούς που μας παρακολουθούν. Ήταν, αν θέλεις, ίσως μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν μια πάρα πολύ χρήσιμη σφαλιάρα για να δούμε μπροστά μας τι έχουμε και τι συμβαίνει και τι κάνουμε.
5: Ένα σημείο καμπής.
4: Ακριβώς. Ελπίζω να λειτουργήσει έτσι. Αλλά και πάλι αυτό δεν σημαίνει τίποτα για το επόμενο παράθυρο. Στο επόμενο παράθυρο πρέπει να προσαρμοστούμε συγκεντρωμένοι, έτοιμοι να δουλέψουμε σκληρά για να παίξουμε δύο πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια.
1: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Κώστας Παπανικολάου. Να επαναλάβουμε ότι οι τρεις πρώτες ομάδες από το επόμενο γκρουπ της εθνικής μας ομάδας θα περάσουν στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου. Να πούμε ακόμα ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ ομάδων του ίδιου γκρουπ, παραδείγματος χάρη αν ισοβαθμίσουμε εμείς με τους Πορτογάλους, τότε υπερτερούν οι Πορτογάλοι που έχουν καλύτερο goal average, καθώς κάλυψαν χθες τη διαφορά στα μεταξύ μας παιχνίδια. Μεταξύ ομάδων που έρχονται από διαφορετικά γκρουπ, η αρχική κατάταξη καθορίζεται από τη συνολική διαφορά πόντων μέχρι να παίξουν μεταξύ τους στην δεύτερη φάση. Στην προκειμένη περίπτωση η Ελλάδα έχει... είχε συν 36 στην πρώτη φάση και η Γεωργία μείον 12. Γι' αυτό εμείς είμαστε στην πέμπτη θέση και η Γεωργία στην έκτη, παρότι έχουμε τον ίδιο αριθμό νικών και ητών. Το πρόγραμμα της Ελλάδας στη δεύτερη φάση: στις 28 Αυγούστου θα παίξουν Ουκρανία-Ελλάδα και στις 31 του ίδιου μήνα Ισπανία-Ελλάδα. Το Νοέμβριο, στις 26 Νοεμβρίου θα παίξουν Ελλάδα-Γεωργία και στις 29 11 Ελλάδα-Ισπανία και στις 26 Δευτέρου του 2027 θα παίξουν Ελλάδα-Ουκρανία και στις 1 Τρίτη του 2027 Γεωργία-Ελλάδα. Η αλήθεια είναι πάντως ότι ο Βασίλης Πανούλης δεν κρύφθηκε χθες πίσω από το δάχτυλό του, ανέλαβε και αυτός τις ευθύνες του, έδωσε τις αναλογούμενες ευθύνες και στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, η οποία σε αυτά τα δύο τελευταία παιχνίδια έλαμψε δια της απουσίας της. Και γενικά θα λέγαμε, να τα πούμε έτσι απλά και λαϊκά για να μπορέσει να το καταλάβει και ο απλός κόσμος, ότι η εθνική μας αυτό το παράθυρο με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία έπαιξε με τα τριτοτέταρτα, που λέει και ο λαός μας, αν μας επιτροπεί αυτή η αδόκιμη έκφραση. Αλλά και τα παιδιά, κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει και τα παιδιά που βρέθηκαν χθες στην εθνική μας, έπαιξαν με την εθνική μας ομάδα και χθες και την Πέμπτη. Αυτό μπορούσαν, αυτό έπαιξαν. Αυτά τουλάχιστον τα παιδιά θυσίασαν τις διακοπές τους για να βρεθούν στις επιλογές του Βασίλη Σπανούλη. Αλλά και ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός, αλλά κυρίως η ΟΚ, δεν έπρεπε να αφήσουν αυτά τα δύο παιχνίδια στην τύχη τους. Και τώρα τρεχάτε ποδαράκια μου για την δεύτερη φάση, όπου η εθνική μας ομάδα έχει να ανέβει ένα Γολγοθά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ξανά τον Βασίλη Σπανούλη για όσα συνέβησαν σε αυτά τα δύο τελευταία παιχνίδια, αλλά για την συνέχεια της προσπάθειας της εθνικής μας για την πρόκρισή της στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μπάσκετ.
0: Όπως ξέρουμε πολύ καλά, το εργοστάσιο της ελληνικής παραγωγής δεν είναι μεγάλο. Το ξέρουμε όλοι, εμείς κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας, είναι οφθαλμοφανές, ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Μπορώ εγώ συνέχεια να λαμβάνω την ευθύνη για όλα. Ο καθένας πρέπει να λάβει την ευθύνη του, γιατί βλέπουμε ότι όταν λείπουν σημαντικοί παίχτες, η ομάδα παρουσιάζει μια κατακόρυφη πτώση. Ούτε είμαι μάγος να μπω μέσα να βάλω το καλάθι, αλλά και εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη μου που δεν έπεισα όλους τους παίχτες να είναι εδώ πέρα στο παράθυρο. Όχι μόνο εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη, εγώ μαζί με τη διοίκηση. Πιστεύω ότι ήταν λάθος μας. Ο καθένας είπα πρέπει να αναλάβει το μερίδιο του. Δεν είμαι εγώ. Επειδή μπορώ να τα αντέξω ή επειδή δεν με ενδιαφέρει τόσο ή μου κάνει καλό η κριτική να τα αναλαμβάνω όλα εγώ συνέχεια. Όχι, είναι άδικο για μένα αυτό. Και εγώ θα μπορούσα μετά το μετάλλιο να πω ότι δεν συνεχίζω, γιατί δεν έχουμε Έλληνες παίκτες. Αλλά δεν το έκανα αυτό. Αγαπάω παθολογικά την εθνική ομάδα. Είμαι πολύ περήφανος με Έλληνες. Και ούτε εκεί με νοιάζει ούτε η κριτική ούτε να αποτύχουμε. Παρότι πήραμε μετάλλιο μετά από 16 χρόνια. Αυτό είναι παρελθόν. Αλλά πρέπει να είμαστε. Να είστε σίγουροι ότι από το επόμενο παράθυρο άπαντες θα είναι παρόντες. Βλέπουμε όλους τους παίχτες πάνε και παίζουν την εθνική ομάδα, θέλουν να παίξουν στο παγκόσμιο. Δηλαδή τι θα κάνουν, ποιος θα παίξει δηλαδή στην εθνική ομάδα. Λέμε από τα άλλα παιδιά να παίξουν στην εθνική ομάδα για να παίξουν άλλοι στο παγκόσμιο. Πώς γίνεται αυτό. Τι, και εγώ διακοπές θέλω να πάω. Και εγώ έχω οικογένεια και παιδιά. Αλλά είμαι εδώ πέρα, έπρεπε να είμαστε όλοι εδώ πέρα για να πάμε μετά διακοπές. Τι να κάνουμε τώρα. Ήρθε 8.000 κόσμο να μας δει καλοκαιριάτικα. Γιατί πιστεύεις την ομάδα. Δώσαμε τέτοια χαρά στον κόσμο και στο ελληνικό μπάσκετ, τέτοια άνθηση που υπάρχει είναι απίστευτο. Πρέπει να είναι όλοι εδώ πέρα. Τέλος. Όποιος είναι υγιής, όποιος δεν έχει πρόβλημα τραυματισμού, πρέπει να είναι εδώ πέρα. Σε κάθε παράθυρο. Αυτή είναι η ζωή μας. Όπως είμαι εγώ εδώ, πρέπει να είναι όλα τα παιδιά εδώ. Τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να χρεώσουμε ευθύνες στα παιδιά που είναι εδώ. Και τα παιδιά όμως που ήρθαν εδώ πέρα πρέπει να παρουσιάζονται σε καλύτερη κατάσταση. Αν έχουν μια ευκαιρία στη ζωή τους να μου βάλουν στο μυαλό ότι πρέπει να είναι στο δεκάδα, πρέπει να το κάνουν. Και δεν το έκαναν. Δυστυχώς δεν το έκανα κανένας. Άρα μετά μη ζητάμε άλλα πράγματα.
1: Αυτά τόνισε λοιπόν ο Βασίλης Σπανούλης, πραγματικά ιδιαίτερα δεικτικός, έτσι δεν κρύφηκε πίσω από το δάκτυλό του, και νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξει στο κομμάτι της εθνικής μας ομάδας εν ώψη και της δύσκολης συνέχειας. Σε τουλάχιστον 1,5 μήνα θα έχουμε ξανά την εθνική μας ομάδα για τη δεύτερη φάση των προκριματικών αγώνων του Μουντιάλ. Πριν κλείσουμε για την ενότητα του μπάσκετ την εθνική μας ομάδα, να πούμε ότι και η Εθνική Νέων Ανδρών, που είναι ο προθάλαμος της Εθνικής Ανδρών, ολοκλήρωσε την προετοιμασία της εδώ στο Ηράκλειο, στα κλειστό, στα δύο ωράκια, με δύο φιλικά παιχνίδια που έδωσε απέναντι στην Πολωνία, την οποία κέρδισε 89-56 και 75-53. Ήταν τα τελευταία τεστ της Εθνικής Νέων Ανδρών εν ώψη της συμμετοχής της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών, που θα γίνει στην Σλοβενία από 11 έως 19 Ιουλίου. Θα γίνει στη Λιουμπιάνα, εκεί μετέχει η εθνική μας ομάδα, στον τρίτο όμιλο, παρέα με το Βέλγιο, την Ισπανία και την Κροατία. Η Εθνική Νέων Ανδρών που ολοκλήρωσε στο Ηράκλειο την προετοιμασία της για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών που επαναλαμβάνουμε γίνεται στην Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας. Η εθνική μας μετέχει στον τρίτο όμιλο παρέα με την, και θα έχει παρέα το Βέλγιο, την Ισπανία και την Κροατία. Ειδικά οι Κροάτες και οι Ισπανοί είναι εκ παραδόσεως πολύ δύσκολοι αντίπαλοι για την εθνική μας ομάδα.

Αφήνουμε την εθνική μας ομάδα και πάμε Μουντιάλ. Ματσάρες, φίλες και φίλοι. Είπαμε το Μουντιάλ για μας ξεκινά από τη φάση των 32 και πραγματικά μέχρι στιγμής, από τότε που ξεκίνησαν οι αγώνες, από τη φάση των 32 μέχρι τώρα βλέπουμε εντυπωσιακά παιχνίδια, εκπλήξεις, ομάδες που δεν σου γέμιζαν το μάτι όπως το πράσινο ακροτήρι να φέρουν σε πολύ δύσκολη θέση ομάδες όπως την κάτοχο του παγκοσμίου κυπέλου, την Αργεντινή. Και χθες είχαμε μια εντυπωσιακή Αγγλία η οποία, αν και παίζοντας με 10 παίκτες, κέρδισε με 3-2 το Μεξικό με πρωταγωνιστή τον Τζουντ Μπέλιχαμ, ο οποίος πραγματικά ήταν εντυπωσιακός. Να πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά τους, να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο για να έχουμε και μια πλήρη εικόνα για το πού ακριβώς βρισκόμαστε στο παγκόσμιο κύπελο. Καταρχάς, το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή και Σάββατο, μάλλον να είμαστε πιο ακριβείς, ολοκληρώθηκε η φάση των 32. Είχαμε Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1, 2-4 στα πέναλτι. Ο Εμάρ Ατούρ θα κάνει το 0-1 για την Αίγυπτο και ο Μοχάμεν χάνει με αυτογκόλ στο 55, θα ισοφαλίσει για την Αυστραλία. Η Αίγυπτος όμως προκρίθηκε στα πέναλτι όπου ευστόχησε και ο Μοχάμεν Σαλάκ. Αργεντινή πράσινα κροτήρι 3-2 στην παράταση, ένα φοβερό παιχνίδι φίλες και φίλοι. Ο Λιονέλ Μέση στο 29 το 1-0, στο 1-1 ο Ντεράι Ντουάρτε. Στο 59, το 2-1 ο Λισάνδρο Μαρτίνες το 92 στην αρχή της παράτασης, 1-1 ήταν το κανονικό παιχνίδι, το 2-2 ο Σίδνη Λόπες Καμπράλ, ο αριστερός μπακ της Μπενφίκα, θα κάνει το 2-2 στο 103 και το 3-2 για την Αργεντινή ο Κριστιάν Ρομέρο στο 111. Ένα εντυπωσιακό παιχνίδι με συχνές εναλλαγές συναισθημάτων όπου το πράσινο ακροτήρι απέδειξε γιατί ήταν μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις του πρωταθλήματος, βάζοντας δύσκολα στην παγκόσμια πρωταθλήτρια. Και στο άλλο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η φάση των 32, η Κολομβία κέρδισε την Γκάνα με 1-0 με ένα γκολ του Σαντιάγκο Αρίας στο 14. Συνοψίζοντας λοιπόν, να δούμε τι έγινε στην φάση των 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Νότια Αφρική Καναδάς 0-1, Βραζιλία Ιαπωνία 2-1, Γερμανία Παραγουάη 1-1, 3-4 στα πέναλτι, Ολλανδία Μαρόκο 1-1, 2-3 στα πέναλτι, Ακτή Ελεφάντος του Νορβηγία 1-2, Γαλλία Σουηδία 3-0, Μεξικό Εκουαδόρ 2-0, Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 2-1, ΗΠΑ Βοσνία Ερζεγοβίνη 2-0, Βέλγιο Σενεγάλη 3-2 στην παράταση, Ισπανία Αυστρία 3-0, Πορτογαλία Κροατία 2-1, Ελβετία Αλγερία 2-0, Αυστραλία Αίγυπτος 1-1, Αργεντινή Πράσινα Κροτήρι 3-2 και Κολομβία Γκάνα 1-0.

Και μπήκαμε, φίλες και φίλοι, στη φάση των 16 το Σαββατοκύριακο, όπου Νορβηγία και Αγγλία πραγματικά εντυπωσίασαν στα παιχνίδια με Βραζιλία και Μεξικό αντίστοιχα και πήραν την πρόκριση για την φάση των 8. Η πρώτη ομάδα πάντως που προκρίθηκε στους 8 ήταν το Μαρόκο, που κέρδισε τον Καναδά με 3-0 με πρωταγωνιστή τον Αζεντίν Ουναχή, πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος σημείωσε τα δύο πρώτα γκολ του Μαρόκου στο 50 και στο 82, ενώ το τρίτο γκολ του Μαρόκου το πέτυχε ο Σουφιάν Ραχίμι στις καθυστερήσεις του αγώνα στο 98. Χθες είχαμε Βραζιλία-Νορβηγία 1-2, ένα τρομερό παιχνίδι, πρωταγωνιστής εδώ ο Έρλινγκ Χάλαντ, αυτός ο πολύ μεγάλος σκόρερ, με δύο τέρματα στο 79 και στο 90 έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων για την Βραζιλία, αλλά ο Νέιμαρ στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων με πέναλτι θα κάνει το τελικό Βραζιλία-Νορβηγία 1-2. Να πούμε ότι στο ξεκίνημα του παιχνιδιού στο 3 ακυρώθηκε γκολ της Νορβηγίας και στο 14 κέρδισε πέναλτι η Βραζιλία. Ο Μπρούνο Γκιμαράες ανέλαβε να το εκτελέσει, αλλά ο Νορβηγός θερματοφύλακας Όργιαν Νίλαντ απέκρουσε το πέναλτι, διατηρώντας την αιστεία του ανέπαφη σε ένα κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού. Μάλιστα ο Νίλαντ, ο τερματοφύλακας της Νορβηγίας, με τον Νεϊμάρ είχαν ένα λεκτικό διαξεφισμό στην εκτέλεση πέναλτι του Νεϊμάρ, προσπαθώντας ο ένας να μπει στο μυαλό του άλλου, αλλά τελικά ήταν αυτός ο μεγάλος παίκτης, ο Βραζιλιάνος, ο Νεϊμάρ ήταν ο νικητής σε αυτή την άτυπη μονομαχία. Τρομερό παιχνίδι και τα ξημερώματα, φίλες και φίλοι. Μεξικό-Αγγλία 2-3, μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Άγγλους, ένας μεγάλος παίκτης, ο Τζουτ Μπέλιχαμ, ο οποίος στο 36 και στο 37 δίνει αέρα δύο τερμάτων για την ομάδα της Αγγλίας. Ο Χουλιάν Κινιώνες στο 42 θα μειώσει 1-2. Στο 60 με πέναλτι ο Χάρι Κέιν θα κάνει το 1-3 και ο Σαντιάγκο Χιμένες επίσης με πέναλτι στο 69 μείωσε στο τελικό Μεξικό-Αγγλία 2-3. Πρέπει να πούμε βεβαίως ότι από το 54 οι Άγγλοι έπαιζαν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Τζάιρελ Κοάνσα, ο οποίος έκανε ένα σκληρό μαρκάρισμα με τις τάπες ψηλά στον αστράγαλο του Μεξικανού Χεσούς Γκαγιάρδο. Όμως με παίκτη λιγότερο η Αγγλία πέτυχε τρίτο τέρμα με τον Χάρι Κέιν για να έχουμε το τελικό 2-3, όπως είπαμε, με το πέναλτι που εκτέλεσαν οι Μεξικάνοι στο 69 με τον Σαντιάγκο Χιμένες. Πραγματικά, φίλες και φίλοι, φοβερό παιχνίδι. Να πούμε τώρα ότι για τη φάση των 16 έχουμε σήμερα στις 10 Πορτογαλία-Ισπανία, στις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης είπα Βέλγιο και την Τρίτη το βράδυ στις 7 Αργεντινή-Αίγυπτος και στις 11 Ελβετία-Κολομβία. Με αυτά τα παιχνίδια ολοκληρώνεται η φάση των 16 και πάμε τώρα να δούμε, να ρίξουμε έτσι μια ματιά τα ζευγάρια της φάσης των 8. Να πούμε ότι ήδη έχει σχηματοποιηθεί ένα πρώτο ζευγάρι. Την 5η 9 Ιουλίου θα παίξουν Γαλλία-Μαρόκο, καθότι η Γαλλία παίξει την Παραγουάη και το Μαρόκο τον Καναδά. Θα παίξουν ακόμα Νορβηγία-Αγγλία το Σάββατο 11 Ιουλίου, τα ξημερώματα της Κυριακής. Η Νορβηγία έκανε την έκπληξη κόντρα στην Βραζιλία κερδίζοντας με 2-1 και η Αγγλία λύγησε το Μεξικό με 3-2. Ο άλλος προημιτελικός θα γίνει από τον νικητή του αγώνα Πορτογαλία-Ισπανίας με τον νικητή του αγώνα ΗΠΑ Βέλγιο και ο τέταρτος προημιτελικός θα έχει τον νικητή του αγώνα Αργεντινή-Αίγυπτος με τον νικητή του παιχνιδιού Ελβετία-Κολομβία.

Και για να ρίξουμε και μια ματιά το πια πώς διασταυρώνονται οι ομάδες στα ημιτελικά, να πούμε ότι ο πρώτος ημιτελικός είναι ο νικητής του αγώνα Γαλλία-Μαρόκο εναντίον του νικητή του αγώνα Νορβηγία-Αγγλία. Ο δεύτερος ημιτελικός είναι ανάμεσα στον νικητή των ζευγαριών Πορτογαλία-Ισπανία και ΗΠΑ-Βέλγιο, με τα ζευγάρια, με τον νικητή των ζευγαριών Αργεντινή-Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία, και ο άλλος ημιτελικός είναι ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, μια επικείμενο μαχία Μέση εναντίον του Λαμίν Γιαμάλ.

Για να ρίξουμε μια ματιά και στους πρώτους σκόρερ, όπου γίνεται πραγματικά σφαγή. Ο Κίλιαν Μπαπέ έχει 7 γκολ, ο Λιονέλ Μέση επίσης 7 γκολ, 7 γκολ έχει και ο Έρλινγκ Χάλαντ με τα 2 που πέτυχε στην φάση των 16 κόντρα στη Βραζιλία, ενώ 6 γκολ έχει και ο Χάριν Κέιν, ο οποίος κάνει επίσης ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα. Να πούμε ότι οι υπερυπολογιστές και οι στοιχηματικές εταιρείες δίνουν φαβορί το Μέση και τον Εμπαπέ ως τα κυριότερα φαβορί για να πάρουν το βραβείο του πρώτου σκόρου στο Μουντιάλ, λόγω της δυναμικής των ομάδων τους να προχωρήσουν βαθύτερα στο τουρνουά.

Βέβαια, αυτό που κάνει ακόμα πιο ξεχωριστή τη φετινή διοργάνωση δεν είναι μόνο τα γκολ που έχουν πετύχει πρώτοι σκόρερ, αλλά και το γεγονός ότι και οι τέσσερις αυτοί κορυφαίοι σκόρερ, δηλαδή μιλάμε για τον Εμπαπέ, τον Μέση, τον Χάλαν και τον Κέιν, αποτελούν τους ηγέτες των ομάδων τους, οδηγώντας τους με τις εμφανίσεις τους, με τις εμφανίσεις και τα τέρματά τους βαθιά στη διοργάνωση. Σπάνια στο παρελθόν το Χρυσό Παπούτσι συνδυάστηκε με τόσο έντονη παρουσία των ίδιων των πρωταγωνιστών στην διεκδίκηση του τροπέου. Στη σύγκριση με τις προηγούμενες διοργανώσεις αποδεικνύει πόσο ξεχωριστό είναι το φετινό σκηνικό. Το 2022 ο Κίλιαν Μπαπέ είχε κατακτήσει την κορυφή με 8 γκολ, ενώ το 2018 ο Χάρι Κέιν ήταν ο πρώτος με 6 γκολ. Αντίστοιχα, το 2014 ο Χάμες Ροντρίγκες είχε αναδεικτεί πρώτο σκόρ με 6 τέρματα, ενώ το 2010 ο Τόμας Μίλλερ και το 2006 ο Μίρολας Κλόζε είχαν ολοκληρώσει τις διοργανώσεις με 5 γκολ. Το απόλυτο πάντως ιστορικό ρεκόρ στους σκόρερ εξακολουθεί να ανήκει στον Ζιστ Φοντέν, ο οποίος σημείωσε 13 γκολ, ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, με την Γαλλία στο Μουντιάλ του 1958. Ακολουθεί ο Σάντορ Κότσης της Ουγγαρίας με 10 γκολ το 1954, επιδόσεις που καταγράφηκαν σε εποχές με αισθητά λιγότερους αγώνες σε σχέσεις με το σημερινό φορμά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερες ομάδες, φυσικά και περισσότερα παιχνίδια.

Λοιπόν, για να πάμε τώρα και στα φαβορί του Μουντιάλ. Τι βλέπουν σήμερα με τα τελευταία αποτελέσματα και τα τελευταία τρεξίματα του υπερυπολογιστή της Όπτα, μετά και τα πρώτα νοκάουτ παιχνίδια. Ποιες είναι οι πιθανότητες κατάκτησης και πώς έχουν διαμορφωθεί από τις ομάδες που μετέχουν στο Μουντιάλ. Πρώτο φαβορί εξακολουθεί να παραμείνει η Γαλλία. Ο αλγόριθμος της δίνει πλέον κοντά στο 18,6 πιθανότητα να το σηκώσει χάρη στο μονοπάτι της και την εικόνα του Εμπαπέ. Δεύτερο φαβορί η Ισπανία, ξεκίνησε ως το απόλυτο φαβορί με 16,1 είναι τώρα πλέον το ποσοστό της Ισπανίας και παραμένει εξαιρετικά ψηλά στο 13 πλέον, ούσα η πιο σταθερή ομάδα στα μοντέλα προσομοίωσης. Στη τρίτη θέση, τρίτο φαβορέ η Αργεντινή, ακολουθεί σταθερά στην πρώτη τετράδα, περίπου με 10,4% πιθανότητες, αν και η δύσκολη πρόκρισή της επί του πράσινου ακροτηρίου επηρέασε ελαφρώς τις αποδόσεις της. Επίσης, ακολουθούν Βραζιλία και Αγγλία. Η Βραζιλία παρά την πίεση είχε ανέβει στο 9%, αλλά η Αγγλία υποχώρησε ελαφρώς στο 8%. Η Βραζιλία πλέον όμως δεν συμμετέχει σε αυτό το τουρνουά. Έτσι, η Αγγλία είναι στην τέταρτη θέση των φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρώτη είναι η Γαλλία, ακολουθεί η Ισπανία, μετά η Αργεντινή και τέταρτη η Αγγλία.

Αυτό βεβαίως που κυριαρχεί στα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν είναι τίποτα άλλο από την περίπτωση του Φολαρίν Μπαλογκάν, του Σέντερ Φόρ των ΗΠΑ. ΗΠΑ θα παίξουν τα ξημερώματα σήμερα, τις Τρίτες, σε 3 η ώρα με το Βέλγιο για την φάση των 16. Μάλιστα, όλα τα ιδιοσιογραφικά πρακτορία αναφέρουν ως μη σκανδάλου που είχε η αναστολή της ποινής του Φολαρίν Μπαλογκάν για το Μουντιάλ του 2026. Ο Αμερικανός επιθετικός αποβλήθηκε στο 50-32 απέναντι στη Βοσνία, αλλά θα αγωνιστεί κανονικά στους 16 απέναντι στο Βέλγιο, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις των κόκκινων διαβόλων του Βελγίου και όχι μόνο. Το ζήτημα πάντως παίρνει μεγάλες διαστάσεις έπειτα από ανάρτηση του δημοσιογράφου Ben Jacobs αλλά και των New York Times. Τι αναφέρουν? Ότι ο Λευκός Ύπκος επικοινώνησε με την FIFA ζητώντας από τον πρόεδρο Τζιάννη Ινφαντίνο να επανεξετάσει την κόκκινη κάρτα του Φολαρίν Μπαλογκάν. Η κλήση, όπως σημειώνουν, έγινε την προηγούμενη Τετάρτη, αλλά δεν κατανομάζεται αυτός που την πραγματοποίησε. Ο πρόεδρος πάντως τον είπα, Ντόναλντ Τραμπ, μάλιστα με ανάρτησή του στα Truth Social, ευχαρίστησε τη FIFA γιατί έπραξε το σωστό και απέτρεψε μια μεγάλη αδικία. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι οι πηγές της FIFA μετά το σάλο που δημιουργήθηκε ενημερώθηκαν σχετικά με αυτά τα οποία έχουν γραφτεί, αλλά είπαν το αναμενόμενο, δηλαδή ότι ο Λευκός Ύπκος δεν θα μπορούσε να επηρεάσει την απόφαση λόγω των εξουσιών που παρέχονται στο άρθρο 27 και της ανεξαρτησίας των πειθαρχικών επιτροπών. Πια σταυγό και κούρευτο δηλαδή, εν προκειμένου, έτσι, αλλά αυτά συμβαίνουν και στο μαγικό κόσμο του ποδοσφαίρου και ειδικά όταν η πολιτική ανακατεύεται με τον αθλητισμό.

0: Πάντως συνεχίζονται, φίλες και φίλοι, τα δημοσιεύματα έτσι για αυτή την αναστολή της ποινής του Φαλαρούν Μπαλογκάν και που θα παίξει κανονικά απέναντι στο Βέλγιο σήμερα τα ξημερώματα στις 3 το πρωί, αλλά η ουσία δεν αλλάζει επί της παρούσης.
1: Έχετε ένα σίγουρο.
2: Σίγουρο. Το μόνο σίγουρο που έχω είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα χάσει αυτή τη βδομάδα.
1: Μα με κοροϊδεύεις τώρα.
2: Μα τώρα παιδιά είμαστε. Ορίστε, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, έχω βάλει δύο. Δηλαδή ήττα του Παναθηναϊκού.
1: Κοίτα φίλε. Και εγώ έχω την προαίσθηση ότι θα χάσει.
2: Ποιος ο Παναθηναϊκός?
1: Ο Ολυμπιακός.
2: Μα για στάσου με δουλεύεις τώρα. Ο Παναθηναϊκός θα χάσει. Ο Ολυμπιακός θα χάσει. Οι δυο τους παίζουν, τότε ποιος θα κερδίσει? Η Μαρία, η Πενταγιώτσα.
1: Πάλι για τις ομάδες θα λέγατε.
2: Λάθος. Φίλοι, καλλιοφίλοι. Τα φτιάξει η Ολυμπιακάρα με το ένδοξο τριφύλι.
0: Αφήνουμε λοιπόν την εθνική μας ομάδα μπάσκετ, το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, επιστρέφουμε στα δικά μας. Πάμε στο ρεπορτάζ Ζόφι, ο οποίος σήμερα ξεκινάει και επίσημα την αγωνιστική χρονιά, την νέα αγωνιστική περίοδο. Στις 7 το βράδυ θα γίνει η πρώτη προπόνηση. Νωρίτερα θα πραγματοποιηθούν οι δηλώσεις του προπονητή και των παικτών της ομάδας του Όφη. Να πούμε ότι το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας θα γίνει στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο, και όπου Όφη θα παραμείνει μέχρι τις 21 του Ιουλίου, εδώ στο Ηράκλειο δηλαδή, και θα αναχωρήσει συνέχεια την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ήδη έχουν γίνει γνωστά 3 φιλικά παιχνίδια. Το Σάββατο 25 Εβδόμου θα παίξει με την Go Ahead English, την κυπελούχο, περσινή κυπελούχο Ολλανδίας. Την Τρίτη 28 Ιουλίου θα παίξει με την Μπρέντα και το Σάββατο 1 Αυγούστου με την Βίλεμ, ενδεχομένως θα δώσει ακόμα ένα ή δύο φιλικά παιχνίδια. Με τα γραφικά η ομάδα, φίλες και φίλοι, έχει αποκτήσει μέχρι τη στιγμή τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, αλλά θα πάει τουλάχιστον για 7-8 μεταγραφές. Σίγουρα θα πάρει δύο κεντρικούς αμυντικούς, θα πάρει ένα δεξιό back, δύο extreme, ένα four. Έχουν ακουστεί κάποια ονόματα τα οποία παίζουν. Ο Χρήστος Χέλης Εσχάτος ακούστηκε ως υποψήφιος μεταγραφικός στόχος στο κέντρο της άμυνας και ο Νικολάου. Έχουν φύγει αρκετοί παίκτες από την ομάδα. Μιλάμε ότι ήδη παρελθόν αποτελούν Σεγγέλια, Σαλσέδο, Λαμπρόπουλος, Νέιρα, Χατζηδεοδωρίδης, Χριστόπουλος και Μπαϊνόβιτς. Είναι και κάποιοι άλλοι παίκτες που είναι υπό αναχώρηση, όπως είναι ο Ράκονιατς, ο Κώστας Χνάρης, αλλά και ο Φαϊτάκης. Έχει αποχωρήσει από την ομάδα και ο Φανουράκης, ο νεαρός ποδοσφαιριστής. Άρα βλέπουμε, φίλες και φίλοι, ότι θα έχουμε ακόμα αρκετές προσταφαιρέσεις. Μην ξεχνάτε ότι μπορεί να έχουμε και μεταγραφές, έτσι. Μπορεί να φύγουν και παίκτες του Όφη εφόσον έρθει κάποια καλή πρόταση που να ωφελεί την κριτική ομάδα.

Να πούμε φίλες και φίλοι ότι ΟΦΗ ανακοίνωσε παράταση έως και σήμερα στις 12 το βράδυ για τους κατόχους των εισιτηρίων διαρκείας και μιλάμε για την πρώτη περίοδο που αφορά ανανεώσεις εισιτηρίων διαρκείας με έκπτωση και αγορά νέων εισιτηρίων διαρκείας για όσους βρέθηκαν στον τελικό του κυπέλου στον Βόλο. Να πούμε ότι η πρώτη περίοδος έγινε ουσιαστικά χθες το βράδυ, αλλά δόθηκε μία μέρα παράταση προκειμένου όσοι δεν προέλαβαν λόγω και της αργίας του Σάββατο και της αργίας της Κυριακής, αλλά λόγω και του Σαββατοκύριακου να κάνουν τις αγορές τους σήμερα. Μέχρι το Σάββατο είχαν πουληθεί πάνω από 4.000 εισιτήρια και μετά το τέλος της σημερινής ημέρας δεν αποκλείεται όφη να ισοφαρίσει την πώληση των περισσινών εισιτηρίων διαρκείας που έφταναν τις 5.000.

σύμφωνα με αυτά που ενημέρωσε η ΠΑΕΟΦΗ, η έκδοση των εισιτηρίων φέτος και η διαχείριση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται μέσω της

Να πούμε ακόμα μια είδηση που αλλιεύσαμε τώρα στο διαδίκτυο και από σπόντα μπορεί να ενδιαφέρει και τον Όφη. Ο Άντριαν Ριέρα μετά από 3 χρόνια επιστρέφει στον Αστέρα Τρίπολης. Θα βρει εκεί και τον Σάβα Τζαμπούρη. Ένας πρώην ποδοσφαιριστής του Όφη όπως ο Τζόρντι Σίλβα, ο Μεξικανός στόπερ, έτσι και ο Άντριαν Ριέρα επιστρέφει στον Αστέρα Τρίπολης. Έπαιξε μετά τον Όφη στον Ακρίτα Χλώρακα και τον Μαρσεραϊκό, αλλά επιστρέφει πλέον στην ομάδα του Αστέρα Τρίπολης και βλέπουμε ότι κινούνται κάποιες ομάδες στο μεταγραφικό παζάρι, αλλά ουσιαστικά η ομάδα που έχει το πάνω χέρι σε αυτές τις μεταγραφές μέχρι στιγμής είναι ο Παναθηναϊκός. Οι άλλες ομάδες είναι, θα λέγαμε, ούτε καν στα μισά της διαδικασίας αυτής, καθότι και ο Ηράκλης, μετά τον Παναθηναϊκό ασχολείται και ο Ηράκλης πάρα πολύ στις μεταγραφές, έχοντας αποκτήσει μέχρι στιγμής 6 ποδοσφαιριστές, τον Αθανασιάδη, τον Τζιντιώτα, τον Σόρια, τον Καϊμπουέ, τον Νιζέτ, και να πούμε ότι ο Ατρόμητος δεν έχει κάνει ακόμα μεταγραφή, ο Όφη έχει κάνει μία μεταγραφή, τον Αντρέα Μπουχαλάκη, και επαναλαμβάνουμε, Όφη θα κάνει τουλάχιστον ακόμα 7 με 8 μεταγραφές. Ο Χρήστος Καρυπίδης, ο νέος διευθυντής ποδοσφαίρου του Όφη, είναι πλέον στις επάλξεις και βοηθά και αυτός προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή την επίταξη όσο γίνεται πιο γρήγορα των μεταγραφικών στόχων του Όφη. Να πούμε ότι στο ποδοσφαιρικό τμήμα προσθέθηκε ως βοηθός του Χρήστου Καρυπίδη και η Κορίνα Σαβιδάκη. Μια κοπέλα μας έχει στηθεί ποδοσφαιρικά αναλαμβάνοντας ως μάναντερ στην ομάδα του Αλμυρού, επί Μανώλη Παμανθιάκη, τότε προπονητή. Θα έχει βοηθητικούς ρόλους που αφορά κυρίως την τακτοποίηση των αναγκών των ποδοσφαιριστών του ποδοσφαιρικού τμήματος του Όφη.

καιρός. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, φίλες και φίλοι, για να ασχοληθούμε με τις ομάδες τρίτης εθνικής. Το σίγουρο πάντως είδηση που κυριάρχησε το Σαββατοκύριακο είναι μεγάλη ανατροπή για τον αθλητικό όμιλο Ντιμπακίου, καθώς δήλωσε συμμετοχή στο πρωτάθλημα τρίτης εθνικής εμπρόθεσμα πριν από δύο μέρες και σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Επομένως, θα συμμετάσχει κανονικά στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας και μάλιστα περισσότερες πληροφορίες θα γίνουν γνωστές σήμερα. Αύριο και ενδεχομένως να έχουμε εξελίξεις και σε διοικητικό επίπεδο. Στα Χανιά να πούμε ότι ανακοίνωσαν σήμερα την απόκτηση του Κώστα Καρίκη, συνεχίζουν τη μεταγραφική τους ενίσχυση, ενώ έχουν γίνει γνωστές και οι έδρες των ομάδων των Χανίων στην τρίτη εθνική. Τα Χανιά και ο Πλατανιάς θα παίξουν στα Περβόλια. Καθιανά και Μουρνιές θα είναι οι έδρες του Πανακροτηριακού για την ερχόμενη αγωνιστική.

περίοδο. Ο Εργοτέλης πήρε και τον ένα έμπειρο center back όπως είναι ο Χαραλάμπης, ένας παίκτης όπως είναι ο Χαραλάμπης από τον Εργοτέλη και βεβαίως και τον Καλλινικίδη από τη Μύκονο. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη στις 11 το πρωί. Από τον Γιώργο Γιαλιτάκη ήταν στο μικρόφωνο τον Παράσκο Χαραλαμπάκη που έχει την επιμέλεια του ήχου και, και τον Γιώργο Βλακάκη που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλημέρα και καλή εβδομάδα. Gracias.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σύσκεψη αυτή την ώρα στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, προκειμένου να γίνει αποτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς και των ζημιών που προκάλεσε στην περιοχή και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα, πυροσβέστες επιχειρούν στο εργοστάσιο ανακύκλωση, καθώς υπάρχουν ενεργές εστίες στο εσωτερικό τεράστιων όγκων έφλεκτων υλικών. Η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από χθες σε όλη την περιοχή της Θεσσαλονίκης, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Αργιάννης, αναφερόμενος στο τοξικό νέφος που προκάλεσε η φωτιά. Εξήγησε ότι το νέφος προήλθε από προϊόντα καύσης, κυρίως τεχνητών υλικών όπως πλαστικό και μέταλλα, από το εργοστάσιο που κάηκε. Πρόκειται, πρόσθεσε, για ένα μείγμα από εθάλη και τοξικά χημικά, μεταξύ των οποίων καρκινογόνους ουσίες. Συνέστησε καθαρισμό στις αυλές της επιφάνειας γενικότερα με νερό χαμηλής πίεσης, φορώντας γάντια και μάσκα υψηλής προστασίας, έτσι ώστε να μειωθεί στο μηδέν η πιθανή έκθεση σε σωματίδια εθάλης. Πολύ ψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο Σάμο και Ικαρία. Μεγάλες καθυστερήσεις της πτήσης στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Το απόγευμα έχει προγραμματιστεί η ευρεία σύσκεψη με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τους ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας, τη διοίκηση του Ελευθέριου Βενιζέλος και αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους, παρότι τηρούνται τα όρια της δυναμικότητας, υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις. Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, από εκεί και πέρα οι καθυστερήσεις οφείλονται σε διάφορους παράγοντες και ο κύριος παράγοντας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι η ζήτηση των πτήσεων είναι πάρα πολύ αυξημένη, δήλωσε η Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, Όλγα Τάκη, σε τόκι με συγχωρείτε, σε συνέντευξη της στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις υπερπτήσεις λόγω του πολέμου, εξήγησε ότι οι ροές λόγω των κλειστών εναέριων χώρων άρχισαν να κατευθύνονται και να περνάνε μέσα από τον ελληνικό εναέριο χώρο, οπότε πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες. Η κυρία Τόκη έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τα κέντρα ελέγχου περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, τα οποία πέρσι, όπως είπε, διαχειρίζονταν μέχρι 4.500 πτήσεις την ημέρα, το Σαββατοκύριακο άγγιξαν τις 5.000 και η πρόβλεψη για τον Ιούνιο είναι 5.500. Πυρατώδεις οι προετοιμασίες στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο. Τουρκικά μέσα ενημέρωση δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και για την ατζέντα των συνομιλιών του με τον Τούρκο ομολογό του Ταγίπ Ερντογάν. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας και επιποδός βρίσκονται πάνω από 50.000 αστυνομικοί. Στη Σύνοδο Κορυφής θα συμμετάσχουν ηγέτες των 32 κρατών μελών, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία της συμμαχίας. Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της συμμαχίας. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός Πρόεδρος ζητεί ισχυρές αποφάσεις από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ μετά και την τελευταία ρωσική επίθεση στο Κίεβο, στην οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 14 άνθρωποι όταν χτυπήθηκε πολυκατοικία στην ιστορική περιοχή Ποντίλ και υπάρχουν και εγκλωβισμένοι.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έως 33 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα,
2: έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
2: σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
1: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
2: ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου,
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
3: Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παρασκευή 10 Ιουλίου και Σάββατο 11 Ιουλίου, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου, Χανιά. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε όλες και όλοι, φίλες και φίλοι. Ο μήνας έχει 6, είναι Ιούλιος, η ώρα είναι 12 και 11 πρώτα λεπτά και είστε συντονισμένοι πάντα στο Earth News. Το τραγούδι που ακούσαμε, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε λέγεται «Desacatao» και η ερμηνεία του στην Λατινική Αμερική, στην Urban Argo της Λατινικής Αμερικής, σημαίνει κάποιον που είναι εκτός ελέγχου, που είναι αχαλήνοτος, που είναι χωρίς φραγμούς και κάνει του κεφαλιού του. Τώρα δεν ξέρω αν η Ιερά Πανανίδου που το επέλεξε είχε κάτι υπόψη της από την εγχώρια ή τη διεθνή πολιτική, αλλά σε πολλά και σε πολλούς μπορεί να πάει ο νους μας με βάση τον τίτλο του τραγουδιού. Εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε αυτά στην πορεία της εκπομπής. Να σας πω ότι ακούτε την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με τον Δημήτρη Δάκη σήμερα μόνο στα μικρόφωνα, καθώς η Ευαγγελία Μπαλτατζήλη πήγε να κάνει κάποιες προσωπικές δουλειές που είχε. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννης Πρίντεζης, στην δημοσιογραφική επιμέλεια σωστά η Βασιλική Κολτσίδα και στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου που επέλεξε και το συγκεκριμένο τραγούδι με πολιτική.

0: 1993, ο τότε αρχηγός της πολιτικής άνοιξης, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, δίνει μια συνέντευξη στην εφημερίδα Καθημερινή. Έχει προηγηθεί ήδη η διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία, η δημιουργία του νέου κόμματος, οι βουλευτές που σιγά σιγά πρόσκυνται στο νέο κόμμα. Και ο κύριος Σαμαράς δίνει λοιπόν μία συνέντευξη στην Καθημερινή και λέει, έτσι πολύ βέβαιος και με πολύ δύναμη φωνής και πειθούς, «Δεν θα επιστρέψω στη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αν αλλάξουν οι πολιτικές συνθήκες, έστω και αν με καλέσουν να γίνω αρχηγός της». Αυτά υπόθηκαν στις 4 Ιουλίου του 1993. Μετά πέρασαν αρκετά χρόνια. Η πολιτική άνοιξη διαδραμάτισε ρόλο μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90. 93 ήταν η κάθοδος στις εκλογές που είχε ως συνέπεια και την μεγάλη ήττα της Νέας Δημοκρατίας. 95 ήταν η συμβολή του στην εκλογή του Κωστή Στεφανόπουλου στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τότε με αρχηγό τον Ανδρέα Παπανδρέου πήρε φυλή ζωής, παρατάθηκε ο βίος του. Στη συνέχεια είχαμε το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, την αντικατάστασή του από τον Κώστα Σιμίτη και την παρουσία του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση μέχρι τις εκλογές του 2004, όπου και κέρδισε ο Κώστας Καραμαλής. Ο κύριος Σαμαράς στην συνέχεια διέλυσε την πολιτική άνοιξη, πέρασε αυτό που λέμε προσωπική έρημο, μέχρι ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής να τον επαναφέρει στις τάξεις του κόμματος με τη σύμφωνη γνώμη της Ντόρας Μπακογιάννη, αρχικώς ως ευρωβουλευτή, στη συνέχεια ως υπουργό πολιτισμού και στις εσωκομματικές εκλογές του 2009, κερδίζοντας την κυρία Μπακογιάννη, να γίνει ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δηλαδή που ποτέ έλεγε δεν πρόκειται να κάνει, δηλαδή να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αν τον καλέσουν ως αρχηγό της. Γιατί τα θυμήθηκα όλα αυτά, γιατί χθες είχαμε αυτά τα δύο TikTok του κυρίου Σαμαρά, με τα οποία επισήμως εγκαινιάζει και την πολεμική του απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, στον Πρωθυπουργό, στην Ντόρα Μπακογιάννη, προφανώς στην πορεία και σε άλλα κυβερνητικά στελέχη. Και με αυτά τα δύο TikTok καταλαβαίνει κανείς ότι πια η δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά δεν είναι μια πιθανότητα, αλλά είναι μια βεβαιότητα, και περιμένουμε απλώς την ημερομηνία της αναγγελίας και της ίδρυσης του νέου κόμματος. Τώρα, γιατί συνέκρινα το τίτλο του αρχικού τραγουδιού με τις πολιτικές εξελίξεις? Διότι φιλίες που έγιναν έχθρες στην πορεία δεν έχουμε μόνο στα εσωτερικά, έχουμε και στα διεθνή. Αν ρίξει κανείς μια ματιά στην επικαιρότητα σήμερα, θα δει ότι οι παλιοί φίλοι, δηλαδή Ντόναλντ Τραμπ και η Ιταλίδα πρωθυπουργός η κυρία Μελόνι, σήμερα φαίνεται ότι δεν θέλει ο ένας να βλέπει την άλλη, γιατί ο κύριος Τραμπ έκανε μία ανάρτηση στο Truth Social, το δικό του social media, με την οποία ανάρτησε να δημοσίευσε ένα σατυρικό μέμ εις βάρος της Τζόρτζιας Μελόνι, συνοδεύοντας το με τη φράση «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα για την Ιταλίδα πρωθυπουργό». Ήταν ένα από τα που λένε, ήταν ένας από τους φανατικούς υποστηρικτές η Τζόρτζια Μελόνι, ήταν ένας από τους φανατικούς υποστηρικτές της Τζόρτζια Μελόνι ο Ντόναλντ Τραμπ. Όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν, οι χθεσινοί φίλοι είναι σημερινοί εχθροί, όχι μόνο εντός αλλά και εκτός. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Κερίδη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάξη, εσάς και στους αγαπημένους ακροατές του πρώτου.
0: Αν έχετε ανοιχτή ακρόαση, σας παρακαλώ βάλτε το hands free, γιατί δεν ακούγεστε καθόλου καλά.
1: Δεν ακούγομαι καλά, όχι, από τηλέφωνο μιλάω.
0: Από σταθερό. Είδατε, ναι. Πια τα σταθερά είναι χειρότερα από τα κινητά. Μπορούμε να σας πάρουμε στο κινητό σε μισό λεπτό?
1: Ωραία.
0: Να σας καλέσουμε στο κινητό. Έχουμε φτάσει σε αυτή την εποχή της τεχνολογίας όπου τα κινητά τηλέφωνα έχουν πολύ πιο καθαρό ήχο από τα σταθερά. Παλιότερα, στην αρχή της χρήσης των κινητών, λέγαμε να σας πάρουμε σε σταθερό που είναι καλή γραμμή. Τώρα λέμε το ακριβώς αντίθετο. Λοιπόν, για πάμε να μιλήσουμε ξανά με τον κύριο Κερίδη.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Τώρα είστε κρίσταλο. Είδατε τι κάνει η τεχνολογία.
1: Η 5G, ναι.
0: Λοιπόν, σας άρεσε αυτή η αναδρομή? Θυμηθήκατε κάποια πράγματα?
1: Εντάξει, δεν τα είχαμε ξεχάσει, απλώς εντάξει.
0: Τώρα θα τα θυμηθούμε ξανά όλοι.
1: Κακώς όμως, γιατί πρέπει να κοιτάξουμε στο μέλλον, να συζητήσουμε για τα μεγάλα και τα σημαντικά που έχουμε μπροστά μας και

0: και να αναλωθούμε σε αυτό το κρίσιμο διάστημα που θα είναι η προεκλογική περίοδος, που ο πολιτικός χρόνος πυκνώνει και ο ελληνικός λαός ζητάει λύσεις για τα πολλά προβλήματα και τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει, να αρχίσουμε τώρα όλη αυτή την παρελθοντολογία.
1: Αναγκαστικά θα την αρχίσουμε.
0: Αλλά βέβαια μας αφήνουν και οι αντίπαλοι, ναι.
1: Τώρα περιθώρια. Να σας ρωτήσω κάτι. Μέχρι και χθες, μάλλον μέχρι προχθές για να είμαι ακριβής, υπήρχαν στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας που και δημοσίως και ιδιωτικώς έκαναν προσκλήσεις στον κύριο Σαμαρά, έλεγαν ότι ίσως πρέπει να το ξανασκεφτεί, ότι κανένας δεν περισσεύει κλπ. Φαντάζομαι ότι από χθες αυτές οι προσκλήσεις πια δεν έχουν νόημα, ούτε δημοσίως ούτε ιδιωτικώς, έτσι δεν είναι?
0: Νομίζω ναι. Ξέρω και βουλευτές συγκεκριμένους οι οποίοι έχουν προσπαθήσει, αλλά νομίζω ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του ο πρώην Πρωθυπουργός.
1: Τώρα, το ερώτημα είναι, καταρχάς θέλω να μου πείτε πώς είδατε αυτά τα δύο TikTok χθες του κύριου Σαμαρά. Ένα σχόλιο θα ήθελα και για την κόντρα του με την κυρία Μπακογιάννη που φαίνεται ότι αναβιώνει, γιατί σήμερα το πρωί η πρώην Υπουργός Εξωτερικών έδωσε μια συνέντευξη στα παραπολιτικά και απάντησε σε όσα της καταλόγησε χθες ο κύριος Σαμαράς, λέγοντας ότι κινείται με ιδιοτέλεια και όχι προς όφελος της παράταξης. Άρα έχουμε μια πλήρη αναβίωση αυτής της κόντρας που οδήγησε κάποια στιγμή και σε ρήξη των δύο.
0: Κοιτάξτε, τα social είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα. Ναι. Και ιδίως για πρωθυπουργούς, πρώην πρωθυπουργούς, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί συχνά είναι κόντρα ρόλος, ξέρετε. Το διαδίκτυο έχει μία αμεσότητα και μία, πώς να το πούμε, ένα informality, το οποίο πάει κόντρα, να πούμε, στο θεσμικό που ακολουθεί αρχηγούς κομμάτων, μεγάλων κομμάτων και πρωθυπουργούς, έτσι δεν είναι? Υπό αυτή την έννοια δεν μου άρεσε η επιλογή.
1: Ούτε το ότι η επιλογή του να συνομιλήσει με τον διευθυντή του γραφείου τύπου του και δι' αυτού του τρόπου να... Είναι πρωτότυπο, δεν το είχαμε δει μέχρι τώρα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί γελάτε?
0: Καλό είναι να συνομιλούμε με κανονικούς δημοσιογράφους όταν θέλουμε να κάνουμε και να δώσουμε απαντήσεις σε σκληρές ερωτήσεις. Και ναι. Όχι με τον εαυτό μας.
1: Άρα θεωρείτε ότι ήταν επί της ουσίας μια συνομιλία με τον εαυτό του?
0: Προφανώς δεν νομίζω ότι υπάρχει στο αμφιβολία στο μυαλό κανενός. Νομίζω ότι τον πείσανε κάποιοι ότι τα TikTok είναι το μέσο για να επικοινωνήσει και με ένα κοινό που δεν έχει, που δεν έχουμε συνολικά εμείς οι πολιτικοί, τους πιο νέους ανθρώπους οι οποίοι δεν βλέπουν τηλεόραση. Αλλά νομίζω ότι λίγα είναι τα πετυχημένα παραδείγματα TikTok.
1: Μια και λέτε ότι
0: το αναφέρομαι και σε βουλευτές και σε συναδέλφους.
1: Βλέπω
0: διάφορα εκτροματικά και νομίζω αρκετά θα γελάσουμε στον δρόμο προς τις εκλογές. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Να προσθέσουμε.
1: Μάλιστα. Μια και λέτε για την χρήση των μέσων και πόσο επικίνδυνα είναι τα social media, θεωρείτε ότι δι' αυτού του μέσου ο κύριος Σαμαράς μπορεί να γίνει πολύ αιχμηρός απέναντί σας?
0: Εγώ κάνω πάρα πολύ τηλεόραση, έτσι, το ξέρετε. Αλήθεια, αυτό. Βγαίνω συνέχεια, συνομιλώ, είναι και ο ρόλος μου ως κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Έχω αποφύγει αυτές τις ακρότητες και φεδρότητες με το TikTok, παρόλο που θεωρώ ότι έχω μία επικοινωνιακότητα, νομίζω. Αυτό ή το κάνεις πολύ καλά ή δεν πρέπει καθόλου να το αγγίζεις. Τώρα,
1: μια και χρησιμοποίησατε δύο λέξεις, ακρότητα και φεδρότητα, τι χαρακτηρισμό θα δίνατε στα δύο TikTok του κύριου Σαμαρά? Από τις δύο λέξεις.
0: Εντάξει, όχι, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αλλά δεν ήταν η εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας. Ο Σαμαράς κυβέρνησε τη χώρα σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, 12-15, μέσα στην τραγικότητα τότε της πολύ βαθιάς κρίσης. Κυβέρνησε πολύ σοβαρά, πολύ αποτελεσματικά. Είναι κόντρα ρόλος τώρα αυτό το χθεσινό, σίγουρα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα από εκεί και πέρα έχει μία ακρότητα. Νομίζω έχει μία αιμονή με τον γάμο των ομοφύλων, που η ελληνική κοινωνία το έχει αφήσει σε μεγάλο βαθμό πίσω της. Δεν νομίζω ότι έχει επηρεαστεί ο γάμος κανενός, η οικογενειακή ζωή. Εγώ έχω δύο μικρά παιδιά, δεν έχω δει κάποια
1: αλλαγή. Και προφανώς κανείς ελάχιστοι το συζητούν πια, είναι μια πραγματικότητα.
0: Και από εκεί και πέρα αυτά στα εξωτερικά, η μόνη μου εμένα σκέψη, επειδή ξέρετε έχω αυτό το κακό να θυμάμαι, είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς είχε ως Υπουργό Εξωτερικών τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Και επειδή ο Βαγγέλης Βενιζέλος λέει τα αντίθετα σε έναν βαθμό, καταλαβαίνετε τις αντιφάσεις τώρα που έχουμε.
1: Τώρα, ρωτώ.
0: Δεν το διάλεξα εγώ το Βαγγέλη Βενιζέλο για υπουργό εξωτερικών, έτσι δεν είναι. Και καλό είναι σε αυτά τα ζητήματα, τα πολύ ευαίσθητα ζητήματα, να έχουμε μεγάλη προσοχή, γιατί καιροφυλακτούν οι καιροσκόποι και οι επιχειρηματίες. Βλέπετε τον Βελόπουλο και τον κάθε εθνικό λαϊκιστή. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που προτιμώ να τα λέω στους Τούρκους και έξω, όπως έκανε την προηγούμενη εβδομάδα, παρά στο εσωτερικό και μέσα. Μάλιστα. Και μεταξύ μας.
1: Άρα,
0: για να κερδίζω ψηφοφόρους.
1: Λέτε ότι Βαγγέλης Βενιζέλος και Γιώργος Γεραπετρίτης είναι περίπου της ίδιας πολιτικής λογικής όσον αφορά την εξωτερική πολιτική?
0: Ακούστε, ο Βαγγέλης Βενιζέλος είναι ένας πολύ μεγάλος γνώστης, ένας άνθρωπος με ένα ευρύτατο πεδίο, που έχει και ένα θάρρος γνώμης και έχει πει διάφορα πράγματα το τελευταίο διάστημα και για τα ελληνοτουρκικά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης είναι ένας πολύ καλός υπουργός του Μητσοτάκη, δεξί του χέρι, έμπιστος, άλλωστε, να ξέρετε, ειδικά στην εξωτερική πολιτική, είναι ο πρωθυπουργός περισσότερο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Τώρα, να ρωτήσω κάτι. Πόσο πιστεύετε, το ρώτησα και πριν, μπορεί να σας κάνει ζημιά ο κύριος Σαμαράς μέσα από τα social media? Ένα το κρατούμε, δηλαδή πόσο ακραίος μπορεί να γίνει. Και δεύτερον, πόσο πια η αυτοδυναμία είναι κάτι που τουλάχιστον στις πρώτες εκλογές δεν θα πρέπει να το συζητάμε? Δηλαδή μπορεί να είναι πια ένα άπιαστο όνειρο για σας?
0: Κοιτάξτε, έχω ένα διχασμό να απαντήσω. Mm-hmm. Από τη μία σίγουρα γίνεται μια ζημιά, δεν υπάρχει αμφιβολία. Σάρκα κτισακός της παρατάξεως, πρώην πρωθυπουργός είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Από την άλλη, θα σας πω κάτι το οποίο ίσως ακούγεται κάπως. Τσίπρας και Σαμαράς θα ξαναβγάλουν το Μητσοτάκη αυτοδύναμο.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Μητσοτάκης μόνος του και όλο το παλιό απέναντι είναι μία συνταγή επανασυσπήρωσης και των όποιων έχουν παράπονα, ξέρετε, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης. Mm-hmm. Μαζεύονται διάφορα, κάποιοι οι οποίοι θα μέναν στο σπίτι τους και τα λοιπά. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν το ισχυρό διακύβευμα των επόμενων εκλογών.
1: Υπάρχουν
0: άλλωστε,
1: όμως
0: το είδατε αυτό με τον Τσίπρα, ενδεχομένως ίσως και ο Αντώνης Σαμαράς να παίξει ένα ρόλο με τις ίδιες μονάδες στην μέτρηση.
1: Ναι, ναι, υπάρχει μια συσπήρωση των οπαδών του κόμματός σας, αλήθεια είναι αυτό.
0: Το 30,2-30,4 ναι, είναι μια πολύ καλή βάση για να διεκδικήσει την αυτοδυναμία, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, ο κύριος Σαμαράς χθες στο TikTok του, πώς να το πω, απεδέχθη ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 20.
0: Εντάξει,
1: απεδέχθη κάποιες δημοσκοπήσεις παλαιότερες που την, βέβαια στο 20 δεν είδα καμία να τη βγάζει, αλλά εν πάση περιπτώσει είπε ότι είστε στο 20.
0: Στην πρόθεση 30,4 στην εκτίμηση. Ναι. Ας πάρουμε την τελευταία. Εγώ ξέρετε τις δημοσκοπήσεις έχω μια χαλαρότητα, δεν τις παίρνω κατά γράμμα. Αλλά νομίζω η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Και στο τέλος, το διακύβευμα που θα τεθεί, που είναι η κυβερνησιμότητα, ποιος θα κυβερνήσει, αυτό ναι, το τόπο, έτσι ναι, δεν είναι? Σε αυτό δεν υπάρχει απάντηση από την αντιπολίτευση.
1: Να σας πω κάτι. Λένε κάποιοι βουλευτές σας, προβληματίζονται, ότι μήπως η μία εκδοχή είναι αυτή που είπατε, να λειτουργήσει συσπηρωτικά. Η άλλη εκδοχή είναι αυτή που τελικά ήρθε ως αποτέλεσμα στις εκλογές του 1993. Δηλαδή να συμβάλλει στο να κερδίσει ο αντίπαλος. Σας περνάει από το μυαλό ότι η εμφάνιση του κυρίου Σαμαρά και η πολεμική που θα κάνει σε εσάς μπορεί, ας πούμε, να έχει ως συνέπεια να κερδίσει ο κύριος Τσίπρας, αν είναι τελικά το δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας?
0: Αυτό, αν περάσει στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, καταλαβαίνετε τι κινητοποίηση θα δημιουργήσει, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Και ας το αφήσουμε εδώ. Είναι άλλες οι συνθήκες.
1: Έστω και αν ο κύριος Σαμαράς λέει ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Γιατί φαντάζομαι κυρίως εκεί
0: αυτό
1: θα κινηθεί για να ακυρώσει τον φόβο του διλήμματος που εσείς θα θέτετε. Ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, άρα μην τζιμπάτε.
0: Τι να σας πω τώρα, αυτό είναι μια ακραία ταύτιση η οποία δεν εδράζεται, δεν έχει ξαναγίνει, ούτε επαναλήφθη, ούτε την έπιασε κανείς για να την καλλιεργήσει, γιατί είναι τόσο εκτός που δεν ξέρω τι να σας πω. Από εκεί και πέρα, γεγονός είναι ότι ο Μητσοτάκης από το 16 και μετά είναι μακράν πρώτος, όχι από το 19, από το 16, με το που βγήκε, έτσι.
1: Τελευταία ερώτηση, κύριε Κερίδη, γιατί όπως είπατε έχετε και μια επικοινωνιακή, έτσι, δυνότητα να το πω, ή εμπειρία, να το πάω λίγο πιο ήπια.
0: Θα πούμε για το ΝΑΤΟ, αλλά μας
1: δούμε. Όχι, όχι, θα πούμε πολιτικά σήμερα. Για το ΝΑΤΟ θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος με τον κύριο Ιφαντή. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή έχετε αυτή την επικοινωνιακή γνώση, πώς θεωρείτε ότι πρέπει η Νέα Δημοκρατία το επόμενο διάστημα να σταθεί απέναντι στον κύριο Σαμαρά, να τον αντιμετωπίσει πολιτικά και επικοινωνιακά? Τι πρέπει να κάνει?
0: Όχι επί προσωπικού. Όχι επί προσωπικού. Πολιτικά, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εκφράσει το φρέσκο και το νέο. Έχει τις μεγάλες επιτυχίες των δύο τετραετιών, έριξε την ανεργία, ρίχνει το δημόσιο χρέος, αντιμετωπίζει τη φοροδιαφυγή, εξυγχρονίζει το κράτος, αντιμετωπίζει την τουρκική απειλή επί του πεδίου με την υπεροπλία στον αέρα και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Αλλά οι εκλογές κρίνονται για το επόμενο. Ο κόσμος θέλει να ακούσει ποιος θα πάει τον τόπο μπροστά το 2030.
1: Και μια και μου αναφέρατε το ΝΑΤΟ στα 30 δευτερόλεπτα που
0: έχουμε. Κάνει στη ΔΕΘ.
1: Ναι, στα 30 δευτερόλεπτα που έχουμε, τελικά ο πρόεδρος Τραμπ δεν ήρθε στην Ελλάδα, όπως έλεγαν τα ρεπορτάζ του προηγούμενου διαστήματος.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι και εύκολο μια προεδρική επίσκεψη. Πήγε κατευθείαν στην Τουρκία. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Το ΝΑΤΟ είναι σε μια μεγάλη κρίση, όπως ξέρετε. Ο ίδιος είναι τραυματισμένος μετά το Ορμούζ και το Ιράν. Ελπίζω να μην έχουμε παρατράγουδα και αυτός ο εξευρωπαϊσμός του ΝΑΤΟ, διότι περί αυτού πρόκειται σιγά σιγά, να προχωρήσει. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για την Ελλάδα η ευρωπαϊκή χειραφέτηση.
1: Ο Ερντογάν σας φοβίζει, σας ανησυχεί ή σας είναι αδιάφορος σήμερα?
0: Όχι, ποτέ δεν είναι αδιάφορος ο Ερντογάν. Είναι ένας μεγάλος παίκτης και ποτέ η Τουρκία, η οποία έχει δυναμώσει τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Με ανησυχεί το διάστημα μέχρι τις προεδρικές εκλογές στην Αμερική, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και τις εκλογές του Ισραήλ.
1: Σας
0: ευχαριστώ. Το Ισραήλ έχει αποδυναμωθεί, ο Νετανιάχου δηλαδή, και αυτό δημιουργεί κάποιες ευκαιρίες για το τουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κερίδη.
0: Να
1: είστε καλά. Λοιπόν, 12.30 ώρα ακολουθεί τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε πιο αναλυτικά τα θέματα της Συνόδου του ΝΑΤΟ με τον κύριο Ιφαντή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου. Ξεκινούν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο, επιχωματώς στα δύο εργοστάσια προκειμένου να σβήσουν οι ενεργές εστίες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ υποδρακών διαμέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή και των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο, η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Πρώτον, πυλώνει η απόφαση για πώληση των κατασκευμένων ακινήτων από τους ιδιοκτήτες με χρέη στην εφορία. Πτώση στις τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Ισχυρές αποφάσεις μετά την τελευταία ρωσική επίθεση στο Κίεβο ζητά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο μικρόφωνο του Earth News. Θα πάμε τώρα στην αίθουσα των πολιτικών συντακτών, όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει την ενημέρωση στους πολιτικούς συντάκτες. Και σήμερα φυσικά θα έχει ενδιαφέρον, μια και θα υπάρχουν πολλές ερωτήσεις για τα χθεσινά TikTok του Αντώνη Σαμαρά. Πάμε να τον ακούσουμε.
5: Διευρύνθηκε με σχεδόν 52.000 εισόδους και περίπου 32.000 εξόδους. Συνεπώς, το ισοζύγιο εισρωών εκροών έχει αντιστραφεί για πρώτη φορά από το 2009. Ως κυβέρνηση έχουμε θεσμοθετήσει πολλά κίνητρα για την επιστροφή Ελλήνων του εξωτερικού, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούμε και τις συνθήκες που περιορίζουν την αναγκαστική έξοδο. Έχουν θεσπιστεί συγκεκριμένα οικονομικά και φορολογικά κίνητρα ενδεικτικά. Από το 2020 εφαρμόζεται ειδικό καθεστώς που προβλέπει μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία ή επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα 7 ετών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το μέτρο αυτό βελτιώνει το οικονομικό πλαίσιο της επανεγκατάστασης, ιδίως για εξειδικευμένους εργαζόμενους, επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Βασική μας επιδίωξη είναι η μετάβαση από τη μονοδιάστατη συζήτηση περί brain drain σε ένα βιώσιμο σύστημα επιστροφής, κυκλοφορίας γνώσης και μακροχρόνιας σύνδεσης του παγκόσμιου ελληνικού ανθρώπινου δυναμικού με την Ελλάδα. Στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν ήδη εκπληρωθεί 256 ορόσημα και με τη νέα αναθεώρηση οι πόροι που θα εισπράξει η Ελλάδα ανέρχονται σε 30,5 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή στο 85% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Στο σκέλος των επιχορηγήσεων έχουν ήδη διοχετευτεί στην οικονομία 15,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε 5 χρόνια. Παράλληλα.
4: Λοιπόν, αυτά λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην εισαγωγική του τοποθέτηση προς τους πολιτικούς συντάκτες. Και όσο εμείς ακούγαμε τον κύριο Μαρινάκη, ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς χτύπησε για τρίτη φορά με δελτίο τύπου που εξεδόθη πριν από λίγο. Αναφέρεται ότι ο κύριος Σαμαράς κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπικό λογισμικό Predator. Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κ. Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη στόχευση και μια οργανωμένη, ένας οργανωμένος βηματισμός του κ. Σαμαρά μέχρι του του να φτάσει να εξαγγείλει το κόμμα του. Χθες ήταν τα TikTok. Σήμερα είναι η κατάθεση στον εισαγγελέα του Αριουπάγου για να διερευνηθεί η παγίδευση του κινητού του από το Predator. Και στη πορεία θα δούμε και άλλες κινήσεις. Έχει ενδιαφέρον και αυτό, γιατί μπαίνει και στην συζήτηση για τις υποκλοπές ο κύριος Σαμαράς με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, όπως σας είπα, σε λίγη ώρα θα μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που γίνεται στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα υπό την προεδρία του Τούρκου Πρόεδρου του Ταγίπ Ερντογάν. Για τα πολιτικά και διπλωματικά της συνόδου θα πούμε σε λίγα λεπτά. Εγώ θέλω να σας πω για τα παραλυπόμενα που δεν είναι καθόλου επουσιώδη, και αυτό γιατί, διότι έχουν ήδη συλληφθεί 2 δημοσιογράφοι και δεκάδες ακτιβιστές από χθες, ενώ πάνω από 200 άτομα είχαν συλληφθεί την προηγούμενη εβδομάδα ως ύποπτοι για τρομοκρατία, με απαγόρευση συγκεντρώσεων και αποκλεισμούς δρόμων στα μεγάλα τμήματα της πόλης. Επίσης να σας πω ότι έχουν αναπτυχθεί πάνω από 56.000 άνδρες ασφαλείας και φυσικά ο Ιμάμογλου παραμένει προφυλακισμένος, χωρίς το ζήτημα να αναμένεται να μπει στην ατζέντα της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Και το ερώτημα είναι αν η Άγκυρα θα πιεστεί για το κράτος δικαίου και με όλα αυτά τα δεδομένα που είπαμε νωρίτερα και με όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στην τουρκική πρωτεύουσα. Τώρα θα πάμε να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και θα γυρίσουμε με τον καθηγητή τον κύριο Ιφαντή.

0: Λοιπόν, το Alejandro που ακούσαμε από τη Lady Gaga κυκλοφόρησε το 2010, είναι από τα πιο εμβληματικά και πολύ συζητημένα τραγούδια της Lady Gaga, και το νόημα των στίχων ποιο είναι? Ότι η Gaga αποχαιρετά μια σειρά από Λατίνους εραστές με τα ονόματα Alejandro, Fernando, Roberto κλπ. Και οι στίχοι του τραγουδιού μιλούν για την επιθυμία της να ξεφύγει από μια καταπιεστική ή τοξική σχέση, επιλέγοντας την ανεξαρτησία της. Και το ερώτημα είναι πια αν και το ΝΑΤΟ θέλει να ξεφύγει από μια καταπιεστική ή τοξική σχέση, αν πια η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης είναι καταπιεστική και τοξική, και αν μπορούμε ή αν πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα.
0: Είδατε πώς συνδέεται η Lady Gaga με τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πείτε μου λοιπόν, πόσο τοξική πια είναι η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, και πόσο τοξική είναι και η σχέση εντός του ΝΑΤΟ?
1: Εντάξει, οποιαδήποτε και να είναι η επικοινωνιακή διάσταση της Συνόδου Κορυφής, δηλαδή χαμόγελα, φωτογραφίσεις, εναγκαλισμοί, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι η διατλαντική σχέση είναι μια πληγωμένη σχέση με ευθύνη, βεβαίως κατά 95% να δώσω ένα τέτοιο ποσοστό, mm-hmm. στην Ουάσιγκτον και στον νυν κάτοικο του Λευκού Οίκου, ένικο του Λευκού Οίκου. Έτσι, με όλα αυτά τα οποία έχει κάνει και έχει πει και έχει απειλήσει τους προηγούμενους.
0: Ακριβώς, ακόμη και μήνες, να αποχωρήσει από τη συμμαχία κλπ. Και μου κάνει εντύπωση ότι ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Ρούμπιο, χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη σύνοδο, που είναι η 36η, ως μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία της συμμαχίας.
1: Νομίζω ότι στο μυαλό του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, mm-hmm. είναι τουλάχιστον ένα-δύο πράγματα. Το ένα είναι το αν και κατά πόσον οι Ευρωπαίοι θα καταφέρουν να πείσουν την Ουάσιγκτον ότι τουλάχιστον, και αυτό είναι το 5% της ευθύνης των Ευρωπαίων, το οποίο μας λείπει, όπως είπα νωρίτερα, για το αν έχουν καταφέρει να ανταποκριθούν στην έκκληση για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Έτσι, και έτσι να αφαιρέσουν στην ουσία ένα σημαντικό και σε κάποιο βαθμό έγκυρο επιχείρημα από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι παλιό, δεν είναι μόνο του Πρόεδρου Τραμπ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, εν πάση περιπτώσει, είναι εκείνος ο παράγοντας που στηρίζει τη συμμαχία, και ενώ οι άλλοι είναι λίγο έτσι, αυτό που λέμε free riders, mm-hmm. έτσι, δηλαδή εκμεταλλεύονται την αμερικανική ηγεσία και ηγεμονία. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Εάν αυτό είναι επιτυχημένο, τότε θεωρητικά πάντοτε μεσοπρόθεσμα η συνοχή της συμμαχίας θα παραμείνει όχι ισχυρή, αλλά εν πάση περιπτώσει σε καλή κατάσταση, γιατί αυτό είναι ένα βασικό. Τώρα υπάρχουν όμως μία σειρά από άλλα ζητήματα στα οποία θα δοκιμαστεί η ενότητα της συμμαχίας. Το ένα είναι η Ουκρανία. Το άλλο είναι βεβαίως η Μέση Ανατολή.
0: Δεν ξέρω
1: αν θα επιδιώξει ο πρόεδρος Τραμπ να φέρει ιδιαίτερα το ζήτημα της Μέσης Ανατολής στην ατζέντα, πολύ ψηλά στην ατζέντα, και πώς
0: και
1: θα
0: η
1: το
0: ενίσχυση
1: φέρει.
0: Από ό,τι βλέπω των αμυντικών επενδύσεων και η βιομηχανική παραγωγή.
1: Και εδώ
0: θα παίξει ρόλο και η Τουρκία, που θέλει να μπει σε όλα αυτά. Το είδαμε με το πρόγραμμα SAFE το προηγούμενο διάστημα.
1: Η Τουρκία θεωρεί την σύνοδο αυτή ως μοναδική ευκαιρία, όχι μόνο να κάνει επίδειξη της σημασίας που έχει αυτή η χώρα για το ΝΑΤΟ, που δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε σε καμία περίπτωση, αρκεί κανείς να δει το χάρτη, λοιπόν, αλλά επίσης και να ξεπεραστεί εντελώς αυτό το οποίο είχε συμβεί το 2024, όπου η Τουρκία, μπλοκάροντας και εκβιάζοντας τη Σουηδία και τη Φιλανδία, στην ουσία παραλίγο να ανατινάξει τα θεμέλια του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, δεν έχει περάσει πάρα πολύ καιρός, απλώς άλλαξε ο ένικος του Λευκού Οίκου, ο οποίος δεν έδινε και δεν δίνει τόσο μεγάλη σημασία άρα η Τουρκία έχει πάρα πολλά να επιδιώξει, δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα κερδίσει. Επικοινωνιακά πάντως είναι μια πλατφόρμα την οποία ο πρόεδρος Ερντογάν θα την χρησιμοποιήσει και θα την εκμεταλλευτεί.
0: Τώρα, ένα από τα διακυβεύματα αυτής της συνόδου είναι τα F-35, αν θα τα έπαιρνε η Τουρκία. Φαίνεται πως η πόρτα κλείνει ακόμη μια φορά για το θέμα και το θέμα των κινητήρων. Πιστεύετε ότι θα φύγει μάλλον θα αφήσει δώρα ο πρόεδρος Τραμπ στην Άγκυρα ή όχι?
1: Θεωρητικά πάντοτε το ζήτημα των κινητήρων είναι πιο εύκολο. Η Τουρκία έχει παραλάβει ήδη 10 κινητήρες εδώ και αρκετό καιρό δοκιμαστικά για να μπορέσουν τα αεροπλάνα της να κάνουν δοκιμαστικές πτήσεις. Άρα θεωρητικά πάντοτε είναι πιο εύκολο να υπάρξει αυτή η συμφωνία παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου. Ενδεχομένως εκεί οι πλειοψηφίες ή οι συσχετισμοί στο Κογκρέσο να είναι λίγο πιο ευέλικτοι. Τα F-35 δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι κάτι έχει αλλάξει, παρά το γεγονός, εδώ θα το πω αυτό, θα τολμήσω να το πω, ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα είχε ιδιαίτερο πρόβλημα, ίσα ίσα θα επιδίωκε ένα τέτοιο συμβόλαιο για την Αμερικανική αμυντική βιομηχανία, το οποίο μετά θα το διαφήμιζε ότι ο συνήθως έφερε business δισεκατομμυρίων στην βάση.
0: Επειδή φεύγει και...
1: Και νομίζω ότι να μην εκπλαγούμε εάν είναι θετικός. Δηλαδή υπάρχουν δηλώσεις αόριστες μεν ως προς την υλοποίησή τους, αλλά θετικές για τα F-35.
0: Επειδή φεύγει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο και όλο το προηγούμενο διάστημα συζητούσαμε για την πιθανότητα ο κύριος Τραμπ πριν πάει στην Άγκυρα να περάσει από την Αθήνα, να βγάλει μια φωτογραφία με φόντο την Ακρόπολη, να μιλήσει, να έρθει εδώ ο Υπουργός Πολέμου, οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά προς το παρόν δεν έχουν γίνει και ούτε και αναμένεται να γίνει κάτι μετά το τέλος της Συνόδου, γιατί αν το είχε προγραμματιστεί κάτι θα ήταν γνωστό, γιατί αυτά δεν γίνονται τελευταία στιγμή, ιδίως όταν αφορούν τον Αμερικανό πρόεδρο. Γιατί θεωρείτε ότι ναυάγησε προς το παρόν όλη αυτή η προσπάθεια του να έρθει ο πρόεδρος Τραμπ στην Ελλάδα? Θυμίζω ότι και η κυρία Γκυλφόιλ, όταν είχε επισκεφθεί εδώ πριν από λίγο καιρό τη δημόσια τηλεόραση, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να έρθει και μπορεί να έρθει μέσα στον Ιούλιο.
1: Κοιτάξτε, νομίζω πρώτα απ' όλα για να μιλήσουμε για ναυάγιο θα πρέπει να ξέρουμε εάν και κατά πόσον η Αθήνα πραγματικά επιδίωξε μια τέτοια συνάντηση. Δεν είμαι σίγουρος, και όχι γιατί δεν θα θέλαμε τον πρόεδρο Τραμπ στην Αθήνα, να μην παρεξηγηθώ, αλλά γιατί είναι το να προσπαθήσεις κάτι και να μην συμβεί είναι πολιτικά πολύ χειρότερο.
0: Σωστό.
1: Από το να μην προσπαθήσεις καθόλου. Η κυρία Γκυλφόιλ πάρα πολύ θα ήθελε να δει τον πρόεδρο Τραμπ στην Αθήνα, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να διαβάσουμε κάτι άλλο πέρα από το από το πρόγραμμα του Προέδρου. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν ήταν καθόλου βέβαιο ότι θα έρθει στην Άγκυρα ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Ναι, και λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Σωστά.
1: Θα είναι πάλι ένα από τα γνωστά μας αυτομαστιγώματα αν αρχίσουμε να συζητάμε για ποιο λόγο δεν ήρθε ο πρόεδρος Τραμπ στην Αθήνα. Και δεν έχει και καμία ουσία. Καμία ουσία πραγματικά.
0: Και κάτι άλλο, επειδή συζητάμε αυτές τις μέρες για τα δώρα που μπορεί να αφήσει ο πρόεδρος Τραμπ στην Άγκυρα. Και επειδή συνήθως λέμε ότι η Αμερική κρατάει, πάντα θέλει να κρατάει μια ισορροπία μεταξύ των δύο χωρών, θα είναι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκεί, εκτιμάται ότι εάν αφήσει κάποια δώρα στην Άγκυρα, τι αντίστοιχο μπορεί να δώσει και σε εμάς ούτως ώστε να διατηρηθεί αυτή η ισορροπία που παραδοσιακά υπάρχει ή τις περισσότερες φορές, εν πάση περιπτώσει, στις σχέσεις της Αμερικής με Ελλάδα και Τουρκία?
1: Αν μπορούσα να φανταστώ, να μπω δηλαδή στα παπούτσια των Αμερικανών στην Ουάσιγκτον, θα έλεγα ότι με δεδομένο ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια η Τουρκία έχει αποκλειστεί από τα πιο σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι. Και εν πάση περιπτώσει και οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν καλές. Τότε το να δοθούν οι κινητήρες, αλλά να μην δοθούν τα F-35 τελικά, στο μυαλό των Αμερικανών είναι ένας καλός συμβιβασμός.
0: Μάλιστα.
1: Η Ελλάδα διατηρεί το στρατηγικό πλεονέκτημα που έχει αποκτήσει για τα επόμενα χρόνια.
0: Θα πάρει F-35.
1: Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, εν πάση περιπτώσει, δεν πληγώνουν παραπάνω τη σχέση.
0: Μάλιστα.
1: Με την
0: Άρα δίνω κινητήρες, δεν δίνω F-35, δίνω F-35 στην Ελλάδα.
1: Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει έτσι πρέπει να το διαβάσουμε και εμείς στην Αθήνα. Επαναλαμβάνω, να μην έχουμε πάντα το σύνδρομο ότι κάτι συμβαίνει που μας Γιατί αυτό είναι, οτιδήποτε γίνεται, αμέσως ψάχνουμε να βρούμε τις αρνητικές πλευρές.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλά.

Επιστρέφουμε για λίγα λεπτά ακόμη μέχρι να ολοκληρωθεί η σημερινή εκπομπή. Ο κύριος Τσίπρας με τους τομεάρχες του σήμερα έχει μια συνέντευξη, αν θυμάμαι καλά, αυτή την ώρα. Ωστόσο, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ τρέχουν στο πρώην κόμμα του. Το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι η κρίσιμη κεντρική επιτροπή και ήδη πριν από 4 λεπτά ο Παύλος Πολάκης με μια ανάρτησή του στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook δείχνει την κρισιμότητα αυτής της συνεδρίασης, γράφοντας: μετά τις τελευταίες εξελίξεις το Σάββατο, η μάχη θα είναι ή ταν ή επιτάς. Το δίλημα ξεκάθαρο και θα πάρουν θέση όλοι, να μην λείψει κανείς. Λέει ο κύριος Πολάκης, καταλαβαίνει κανείς πόσο εκρηκτική θα είναι η ατμόσφαιρα σε αυτή τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, στην οποία ο κύριος Πολάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι θα θέσει όχι απλά θέμα ηγεσίας, αλλά και τον εαυτό του ως υποψήφιο για μελλοντικό ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ. Φιλοδοξίες έχουν και άλλοι για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Πληροφορίες λένε και για τον κύριο Παπά και για την κυρία Δούρου. Μέχρι και το όνομα του Κώστα Αρβανίτη ακούστηκε για ένα κόμμα που αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις με το ζόρι φτάνει το 1%. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο και αν καταφέρουν στον ό,τι έχει απομείνει από τον ΣΥΡΙΖΑ να συγκροτηθούν εκ νέου σε μια πολιτική δύναμη, να είναι παρόντες στη ΔΕΘ και να είναι παρόντες και στις εκλογές με ψηφοδέλτια. Αυτό εν πολλής θα κρίνει και την διαφορά πια που θα έχει ο κύριος Τσίπρας από τη Νέα Δημοκρατία, καθώς όπως φαίνεται και όπως δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις, αυτό θα είναι το δίπολο των επόμενων εκλογών. Νέα Δημοκρατία εναντίον Ελλάς, Ελλάς εναντίον Νέας Δημοκρατίας, Μητσοτάκης εναντίον Τσίπρα και Τσίπρας εναντίον Μητσοτάκη. Το δείχνει αυτό και η σημερινή δημοσκόπηση της Προράτα που δημοσιεύτηκε σήμερα και δείχνει ότι αυτό το δίπολο φαίνεται πως ενισχύει και τις δύο δυνάμεις και τους κάνει καλό. Η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει από το 24 που είχε στην προηγούμενη μέτρηση στην πρόθεση ψήφους του 25 και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα από το 14,5 στο 15,5. Δηλαδή όσο ανεβαίνει ο ένας, άλλο τόσο ανεβαίνει και ο άλλος. Το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού υποχωρεί και σε αυτή τη δημοσκόπηση. Από το 9,5 πάει στο 8,5, χάνει μία μονάδα και το ΠΑΣΟΚ παραμένει σταθερά στην τρίτη θέση. Το πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι τώρα, θα είναι από το Σεπτέμβριο και μετά, διότι τα στελέχη για αυτή την περίφημη ακούνητη βελόνα ή κουνημένη προς τα κάτω δίνουν ραντεβού στο Σεπτέμβρη και λένε ότι αν τα πράγματα και στις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου είναι ίδια, εκεί πια θα μιλάμε για μια προβληματική κατάσταση και για μια πολύ μεγάλη δυσκολία να ανατραπεί αυτή η προβληματική κατάσταση. Πάντως, όσον αφορά και αυτό έχει επίσης ενδιαφέρον, στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης είναι στο 28%, με άνοδο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, με άνοδο και ο κύριος Τσίπρας στο 18%, 10 μονάδες η διαφορά, 2 μονάδες άνοδο ο κύριος Μητσοτάκης από το 26 στο 28, 1 μονάδα ο κύριος Τσίπρας σε σχέση με τον Ιούνιο, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, είναι καθαρά πια αυτό το δίπολο και ο κύριος Μητσοτάκης έχει ένα αντίπαλο πια που στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός έχει ένα διψήφιο, καθαρά διψήφιο και καλό ποσοστό και όχι τα μονοψήφια του στυλ 8, 9 και 7 που είχαν ή που συνεχίζουν να έχουν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Μαρία Καριστιανού είναι στην τρίτη θέση με 6%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5%, με 5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης και τελευταίος με 1% ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος με βάση τα ρεπορτάζ των τελευταίων ωρών βλέπουμε ότι έπαιξε τις προηγούμενες ώρες τένις με τον κύριο Γεωργιάδη, αφού είχαν κάνει την περίφημη συνέντευξη στο Direct την προηγούμενη νομίζω Δευτέρα, έπαιξαν και τένις μέσα στο Σαββατοκύριακο και ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι καλός είναι αλλά χρειάζεται προπόνηση και ότι δεν έχει και πολύ σχέση με την αριστερά ο κύριος Κασελάκης, σιγά σιγά το καταλάβαμε αυτό. Το ενδιαφέρον ποιο είναι, ότι ο κύριος Κασελάκης στη σημερινή του εκπομπή στο Direct ποιον φιλοξενεί μετά τον Άδωνη Γεωργιάδη, το Μανώλη Χριστοδουλάκη.
ενδιαφέρουσα και αυτή η πρόσκληση και αυτή η συνύπαρξη, και δεν ξέρω αν θα υπάρξει και κάποιος άλλος βουλευτής που θα ενοχληθεί από την παρουσία του κυρίου Χριστοδουλάκη αυτή τη φορά και θα φύγει από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, διότι η συνέντευξη Γεωργιάδη είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της Θεοδώρας Τσάγκρη. Θα το μάθουμε αυτό τις επόμενες ώρες. Λοιπόν, θα τα πούμε ξανά αύριο σε πλήρη σύνθεση με την συνπαρουσιάστριά μου, την Ευαγγελία Μπαλτατζή. Προς το παρόν σας εύχομαι καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και ραντεβού αύριο στις 12 ακριβώς εδώ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και βλέπω ήδη τον Γιώργο Πίκουλα να είναι ήδη στον προθάλαμο εδώ του Earth News και να περιμένει να εισβάλλει ραδιοφωνικά. Και φυσικά και ο Στέλιος Βραδέλης μαζί έχει έρθει, και ο Στέλιος Βραδέλης. Ωραία. Λοιπόν, άρα σε πλήρη σύνθεση η επόμενη εκπομπή. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα και καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης.

0: μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Καίγονται ακόμη τοξικά υλικά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραίο Καστρο Θεσσαλονίκης. Επιχωματώσεις για να περιοριστεί το τοξικό νέφος, σύσκεψη για την αποτίμηση των ζημιών. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν λίγο σε αγροτική περιοχή στην Ιερά Πέτρα Κρήτης. Υψηλός κινδύνος για πυρκαγιές σήμερα σε Κρήτη και βορειοανατολικό Αιγαίο. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Όρμου Ισιδώρου στη Σάμο, λέμβος με αλλοδαπούς αποβιβάστηκε σε βραχώδη ακτή. Νέα κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων σε μονάδες της Πρέβεζα στην Ήπειρο και των Σερβίων στην Κοζάνη. Νέες εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης καταγγέλουν οι Δήμοι Λαρισαίων και Τυρνάβου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε με την μεγάλη φωτιά που είχαμε στην Θεσσαλονίκη, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η εικόνα είναι βελτιωμένη, καθώς όμως συνεχίζεται η κατάσβεση στην εταιρεία ανακύκλωσης και θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να σβήσει εντελώς. Ωστόσο όμως εμείς θα πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει για την σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδο. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η σύσκεψη, η παρουσία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας του κυρίου Κατσαφάδου και όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, αλλά και της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας. Η κυρία Ιδονά και ο κύριος Γιουτίκας βρίσκονται εδώ και ο επικεφαλής πολιτικής προστασίας της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Χαράλαμπος Σεργιάδης, και τόσο εκπρόσωποι της περιοριστικής υπηρεσίας και της ελληνικής αστυνομίας. Η σύσκεψη βέβαια πραγματοποιείται, είναι κλειστή, ωστόσο νωρίτερα σε δηλώσεις ο κύριος Κατσαφάδος ενημέρωσε ότι τα θέματα τα οποία αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι είναι η επόμενη μέρα, είναι οι χρηματοδοτήσεις οι οποίες αναμένεται να δοθούν στους δύο Δήμους, Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, διότι ήδη έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ ήδη η συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών χτενίζουν την περιοχή, ούτως ώστε να γίνει καταγραφή των ζημιών και από εκεί και πέρα να γίνει, να δρομολογηθεί η δρομολογηθούν οι αποζημιώσεις των κλιέντων. Από εκεί και πέρα έκκληση προς όλους, τόσο από τον κύριο Κατσαφάδο όσο και από την Περιφερειάρχη, την κυρία Αϊδονά, σε όλους πάντοτε να ακούν τις εντολές της πολιτικής προστασίας για να μην θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές, κάτι το οποίο, όπως είπαν χαρακτηριστικά, έγινε στην προηγούμενη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή, στην περιοχή της Λυτής. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα αναμένεται στη συνέχεια να γίνει και μια αυτοψία στην περιοχή όπου ξέσπασε η συγκεκριμένη πυρκαγιά.
0: Μάλιστα. Παύλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για οτιδήποτε νεότερο. Άλλωστε θα έχουμε την ευκαιρία και να τα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όπως είπαμε, η φωτιά άφησε ένα ιδιαίτερα τοξικό νέφος, το οποίο ελκύεται από την καύση πλαστικών και οργανικών υλικών από τα δύο εργοστάσια που πήραν φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, όπως είπαμε, εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο προκειμένου να σβήσουν οριστικά τη φωτιά, η οποία πάντως, να πούμε, πως έχει οριοθετηθεί. Οι φλόγες άφησαν πίσω τους καταστροφές σε επιχειρήσεις, ενώ οι φλόγες έφτασαν μέχρι και τις κατοικίες στον οικισμό της Φιλοθέης. Τώρα, σύμφωνα με τα όσα είπε στον 102 FM της R3, ο περιβαντολόγος Κώστας Νικολάου, το μείγμα των υλικών που κάηκε, χωράφια, δέντρα, οικιστικές περιοχές με σπίτια αλλά και δύο βιομηχανικές ομάδες της ανακύκλωσης, δίνει μια σειρά πολλών μεγάλων ρήπων, όπως διοξίνες, βαρέα μέταλλα, αιωρούμενα μικροσωματίδια, υδρογονάνθρακες, που είναι καρκινογόνες μακροπρόθεσμα, ενώ άμεσα αυτό το κοκτέιλ ρήπων που βγήκε στην ατμόσφαιρα ενέχει κινδύνους και για τις ευάλωτες ομάδες. Ας ακούσουμε τον κύριο Νικολάου.
2: Το μείγμα των υλικών που κάηκε, δηλαδή κάηκαν και χωράφια και δέντρα, περιοχές οικιστικές με σπίτια και βεβαίως οι δύο μονάδες, οι βιομηχανικές, να τις πούμε έτσι, της ανακύκλωσης υλικών που ακόμα δεν έσβησε, προσπαθεί η πυροσβεστική να την σβήσει σήμερα, περιόρισε την καύση του άλλου εργοστασίου που αφορούσε την Παρασκευή, δηλαδή επεξεργασία λαδιών αυτοκινήτων. Αυτό το μείγμα δίνει ρήπους, μεγάλη σειρά ρήπων, να αναφέρω μερικές από τις πιο ίσως έτσι ακουστά να έχουν οι ακροατές, όπως είναι οι διοξίνες, τα φουράνια, οι βαρέα μέταλλα, τα γνωστά μας αιωρούμενα μικροσωματίδια και πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες. Εδώ που μιλάμε για ουσίες οι οποίες είναι καρκινογόνες και μεταλλαξιγόνες, επικίνδυνες, μακροπρόθεσμα, δεν παθαίνει καρκίνο κανείς την ίδια μέρα, αλλά αυτό λειτουργεί μακροπρόθεσμα στην υγεία. Άμεσα όμως οι ουσίες αυτές και αυτό το κοκτέιλ ρήπων που βγήκε στην ατμόσφαιρα και κάθισε στο έδαφος και στα νερά, έχει άμεσους κινδύνους για τις ονομαζόμενες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αυτές είναι τα μικρά παιδιά, τα άτομα που είναι μεγάλης ηλικίας και τα άτομα που υποφέρουν από πάσης φύσεως αναπνευστικά και καρδιαγγειακά νοσήματα, χρόνιες παθήσεις. Φαίνεται ότι κυρίως επηρεάστηκε η Δυτική Θεσσαλονίκη, οι δυτικές συνοικίες, αλλά πέρασε και από την Ανοπόλη προς τα κάτω, Τούμπα, Χαριλάου, έφτασε μέχρι και Καλαμαριά.
0: Τώρα στις επιπτώσεις στην υγεία αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της R3 και ο καθηγητής πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Νίκος Τζανάκης. Ας τον ακούσουμε.
3: Αν υπάρχει μια βροχική αντιδραστικότητα με λίγο βήχα, ίσως λίγο συφόρηση στη μύτη, λίγο κόκκινα μάτια, είμαστε υγιείς, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Να αποφύγουμε περαιτέρω έκθεση έπρεπε. Από εκεί και ύστερα, αν πάσχουμε από κάποιο σοβαρό νόσημα, υποκείμενο, όπως είναι χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, βροχικό άσθημα, βαριά καρδιοπάθεια, νεφρική ανεπάρκεια, διαβήτη, είμαστε κάποια ηλικία, πρόκειται για έγκυο γυναίκα ή μικρό παιδί, καλό θα είναι να συμβουλευτούμε τον γιατρό μας τα ζητήματα με τα βαρέα μέταλλα και τις διοξίνες που είναι δυνητικά καρκινογόνα, δεν θα πρέπει προς στιγμή να μας απασχολούν, εφόσον πλένουμε καλά τα λαχανικά μας και εφόσον αυτά προέρχονται από κήπους, από εκτροφές ή καλλιέργειες εντός 3-4 χιλιόμετρων από την εστία της βιοτεχνίας με ανακύκλωση που κάηκε. Για τα φρούτα ή τα λαχανικά που τα καθαρίζουμε, που τα αποβιώνουμε, δεν υπάρχει καθόλου θέμα. Στο δε μακροχρόνιο θέμα των διοξιών που περνούν και βιοσυσσωρεύονται μέσω της τροφικής αλυσίδας, εκεί είναι αρμόδιο το κράτος, ναι, να κάνει τις κατάλληλες μετρήσεις και να αποφανθεί τι μέτρα πρέπει να πάρουμε. Πρακτικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει σοβαρό θέμα ως προς αυτό.
0: Στον 102 FM της R3 μίλησε επίσης και ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης για τη φωτιά στο Ωραιοκαστρό. Ας τον ακούσουμε.
4: Σε εμάς είναι κυρίως χορτολιβαδικές εκτάσεις. Υπάρχουν κάποια μικρά, θα έλεγα, μικρές επιπτώσεις στους δρόμους, σε ορισμένες εκτάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με καλλιέργεια ελιάς, με τέτοια πράγματα. Ο ΔΕΔΙΕ έχει αποκαταστήσει το δίκτυο πλήρως, κάτι το οποίο μας επηρέαζε και εμάς. Συνεπώς δεν είναι μεγάλη η καταστροφή σε εκείνο το σημείο που έγινε χθες. Δεν υπάρχει κίνδυνος δημόσιας υγείας, δηλαδή για να πάρθουν επιπλέον. Όχι, δεν κινδυνεύουμε. Δεν κινδυνεύουμε, είναι η επίσημη ενημέρωση την οποία έχουμε. Η κατάσβεση συνεχίζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε ένα επίπεδο πλήρους αντιμετώπισης της κατάστασης εκεί στα εργοστάσια. Ξέρετε, τα ανακυκλώσιμα αυτά υλικά εκλείουν και κάποιες τοξικές ουσίες. Αντιμετωπίζεται, είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Θα μας είχε ενημερώσει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Ο τρόπος με τον οποίο δίνονται αυτές οι άδειες και από ό,τι φάνηκε και από χθες, μάλλον δεν ακολουθούν και όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, πυρασφάλειας και ό,τι έχει να κάνει με την προστασία της δημόσιας υγείας, θα πρέπει να θεωρηθεί. Είναι απόλυτα βέβαιο αυτό. Να πω ότι τις άδειες αυτές τις δίνει η περιφέρεια και το κεντρικό κράτος. Δεν τις δίνει ο Δήμος για τέτοιες εγκαταστάσεις. Ο Δήμος απλά γνωμοδοτεί. Στο βαθμό δηλαδή που μας αφορά, είναι βέβαιο ότι θα αναθεωρηθεί.
0: Να παραμείνουμε βέβαια εμείς στο θέμα και στη φωτιά στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης, καθώς όπως είπαμε η εικόνα μπορεί να είναι βελτιωμένη, ωστόσο όμως συνεχίζεται η κατάσβεση στην εταιρεία ανακύκλωσης. Σε εξέλιξη είναι και η σύσκεψη η οποία γίνεται στο ωραίο καστρό της Θεσσαλονίκης. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση και αν χρειάζεται της Θεσσαλονίκης. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση.

0: Ηρακλείου. Σταυρούλα, έτσι και αλλιώς η περιοχή εκεί της Κρήτης ήταν, ήταν στα κόκκινα και από όσο φαίνεται τελικά δυστυχώς μία φωτιά έγινε σε εξέλιξη εκεί τώρα.
1: Ναι, ναι, είμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό από χθες. Το Λασίθ είναι ένας νομός ο οποίος επίσης είναι σήμερα σε υψηλό κίνδυνο και βεβαίως είχαμε αυτή τη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Είναι σε αγροτοδασική έκταση κοντά στο φράγμα των Μπραμιανών, πολύ κοντά στην Ιεράπετρα, στο Δήμο της Ιεράπετρας. Έχουμε ισχυρότατους ανέμους πυκνέων στην περιοχή. Η έντασή του φτάνει και τα 7 μποφόρ. Γεγονός που δυσκολεύει τις προσπάθειες των ισχυρών δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έχουν στέσει στην περιοχή. Έχουμε από την πρώτη στιγμή ούτως ή άλλως ήταν σε ύψιστη ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κρήτη. Γι' αυτό και έχουμε αυτή τη στιγμή να συμμετέχουν στις προσπάθειες κατάσβεσης 49 πυροσβέστες με 13 οχήματα, δύο ομάδες πυροσβεστικών τμήματων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και βεβαίως και ο Δήμος Ιεράπετρας. Έχουν κληθεί, σπέρνουν στην περιοχή δύο ελικόπτερα για να συμβάλλουν στις προσπάθειες κατάσβεσης και στις 12 και 29 πρώτα λεπτά ήχησε και το 112 στην περιοχή. Αφορά όσους βρίσκονται κοντά στην περιοχή των Μπραμιανών να απομακρυνθούν και να πάνε προς Ιεράπετρα, καθώς και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Θα πρέπει να σας επισημάνω βέβαια ότι δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Η περιοχή των Μπραμιανών είναι μια περιοχή που έχει πολλές καλλιέργειες, με ελιές, έχει κάποια μετόχια και βεβαίως έχει και θερμοκήπια. Και γι' αυτό είχαμε και το 112, δηλαδή.
0: Κυρίως για τους εργαζόμενους εκεί βεβαίως, στην περιοχή, βεβαίως. Όσοι βρίσκονται εκεί στις καλλιέργειές τους, καλό θα είναι να απομακρυνθούν.
1: Είναι πάντως μια δύσκολη κατάσταση ούτως ή άλλως λόγω των θυελών ανέμων. Θυελωδών ανέμων.
0: Ευχόμαστε όλα να κυλήσουν ομαλά, να είναι όσο πιο ανώδυνα τα πράγματα εκεί, να σβήσει αμέσως η φωτιά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα, βέβαια για οτιδήποτε νεότερο θα έχουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής και για αυτό το μέτωπο. Να σε ευχαριστήσουμε. Να πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στη Σάμο, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Όρμου Ισιδώρου στη Σάμο, υπό το συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, μετά τον εντοπισμό λέμβου με αλλοδαπούς που αποβιβάστηκαν σε βραχώδια ακτή. Από τη Σάμο θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Χάρη, μας ακούς? Μάλλον δεν έχουμε τον Χάρη τον Ζαβουδάκη μαζί μας. Θα επιχειρήσουμε στην συνέχεια. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε τώρα στην Ήπειρο, καθώς θετικά βρέθηκαν τα δείγματα από τρεις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη νέα Σαμσούντα Πρέβεζας, επιβεβαίωνοντας έτσι την εμφάνιση ευλογιάς των εγωπροβάτων. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
2: Νίκη, μετά την επιβεβαίωση των κρουσμάτων ενεργοποιούνται τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον περιορισμό της ζωονόσου, ενώ παράλληλα μέσα σε προφέρει στον αριθμό στη νέα Σαμσούντα Πρέβεζας προβλέπει τη θανάτωση του ζωικού κεφαλαίου. Τώρα, Βίκη, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι με ανάρτηση του Περιφερειάρχης Ηπείρου, ο κ. Καχρημάνης απευθύνει έκκληση προς τους κτηνοτρόφους προκειμένου να τηρήσουν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας, ζητώντας παράλληλα να περιοριστούν οι μετακινήσεις ανθρώπων, οχημάτων αλλά και ζώων στις κτηνοτροφικές μονάδες. Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε δίκιο ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες καλούν τους παραγωγούς να ελέγχουν καθημερινά τα κοπάδια τους για ύποπτα συμπτώματα, αλλά και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε περιστατικό, έτσι ώστε να περιοριστεί η διασπορά της νόσου, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, όλο και πιο κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών των βοβιστικών επιθέσεων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η αντιτρομοκρατική. Να πάμε στη Δέσποινα Κρητικού. Δέσποινα, να θυμίσουμε βέβαια ότι από αυτές τις βοβιστικές επιθέσεις έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.
3: Ακριβώς, και η Αφροδίτη Νέστορα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου.

0: με τον πατέρα της, τον Παναγιώτη Νέστορα και τον σύζυγο της Βάγιας Νέστορα να έχει πάρει εξιτήριο προημερών, όπως επίσης και ο άλλος ένικος της πολυκατοικίας του Πέμπτου, ο Ρόφου, που είχε αναπνευστικά προβλήματα, παραμένει στο Ιπποκράτιο χωρίς να είναι σε κίνδυνο η ζωή της. Η άλλη τραυματίας, η πέμπτη της τραυματίας που είχε αναπνευστικά προβλήματα, έχει υποβληθεί σε καρδιολογικές εξετάσεις και βγήκαν καθαρές και νοσηλεύεται στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου χωρίς να χρειάζεται η διακομιδή της σε άλλο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να λένε ότι τα επόμενα 24 ώρα ενδεχομένως να πάρει εξιτήριο. Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες. Σήμερα θα αποφασίσει οριστικά η οικογένεια πώς, πότε θα γίνει αυτό. Η Αφροδίτη Νέστορα θα συνεχίσει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου χωρίς να υπάρχει πιθανότητα για τις επόμενες ημέρες να πάρει εξιτήριο λόγω των σοβαρών αγκαυμάτων που φέρει σε όλο της το σώμα. Τώρα οι έρευνες αντιτρομοκρατικοί επικεντρώνονται στην διασταύρωση των ενδείξεων στην λεπτομέρεια ώστε να γίνουν αδιάσυστα στοιχεία αποδείξεις για την δικαιοσύνη. Θα αναμένονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια τυχόν αποτυπώματα ή DNA από τα υπολείμματα στην πολυκατοικία, στην μοιραία πολυκατοικία της οδού Κίμωνος Βόγα, από το μικρό κομμάτι της μονοτικής ταινίας και τα υπολείμματα από τον καζάκι και το δοχείο με το έφλεκτο υγρό. Αναλύεται το βιοντολογικό υλικό από κάμερες ασφαλείας περιμετρικά και στα τρία σπίτια όπου τοποθετήθηκαν οι εμπρηστικοί μηχανισμοί. Προσπαθούν οι αρχές να συνδέσουν το παζλ για τις κινήσεις των δραστών από τις προηγούμενες ημέρες και την πιθανότητα αυτοψίας στις πιλωτές πριν τοποθετήσουν τα γκαζάκια κάτω από τα αυτοκίνητα. Οι έρευνες αντιτρομοκρατικής επικεντρώνονται σε τουλάχιστον τρεις δράστες. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχαν και περισσότερα άτομα με υποστηρικτικό ρόλο και άλλοι που συμμετείχαν στο σχεδιασμό αυτών των επιθέσεων. Στον ευρύτερο αναρχικό χώρο οι έρευνες. Οι δράστες φέρεται τα τελευταία βήματά τους, τα τελευταία μέτρα προς τις πιλωτές να τα έκαναν παιδί. Και θεωρείται ότι είχαν χωριστεί σε διαφορετικές ομάδες, διαφορετικές σύνθεσης στις ομάδες πριν προβούν στις επιθέσεις. Εξετάζεται από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας οι συνομιλίες κάποιων γνωστών στις αρχές που ενδεχομένως να δώσουν κάποιο στοιχείο για την περαιτέρω έρευνα, η οποία γίνεται φυσικά με άκρα μυστικότητα από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος να συνδράμει.
1: Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων.

0: κτηνιατρικές υπηρεσίες στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, καθώς όπως και εσύ πολύ σωστά είπες, εντοπίστηκε νέο ύποπτο κρούσμα εγωπροβάτων στο βαθύλακο του Δήμου Σερβίων. Στην ίδια περιοχή, όπου πριν από λίγες ημέρες είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα της νόσου. Σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη Παρασκευή ελήφθησαν δείγματα από κτηνοτροφική εκμετάλλευση περίπου 30 ζώων και εστάλησαν σήμερα σε εξειδικευμένο εργαστήριο για τις απαραίτητες εξετάσεις. Αν και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημη εργαστηριακή επιβεβαίωση, η κλινική εικόνα των ζώων χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα υποπτή με τις πρώτες εκτιμήσεις να ενισχύουν το ενδεχόμενο θετικού αποτελέσματος. Τα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες, εξέλιξη που προκαλεί έντονη ανησυχία στον κτηνοτροφικό κόσμο, καθώς η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης εξακολουθεί να βρίσκεται σε καθεστώς καραντίνας από τον περασμένο Αύγουστο, με αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις ζώων, συνεχείς κτηνιατρικούς ελέγχους και αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους κτηνοτρόφους να τηρούν σχολαστικά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων, ώστε να ενεργοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να πάμε τώρα και πάλι στο Χάρη Ζαβουδάκη από στη Σάμο, καθώς εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τον εντοπισμό λέμβου με αδλοδαπούς. Χάρη, μας ακούς?
2: Ναι, καλό μεσημέρι. Τώρα να σας πω ότι βρισκόμαστε στην περιοχή των Δρακαίων. Στην περιοχή.
1: Δυστυχώς η τηλεφωνική επικοινωνία με το Χάρη είναι πολύ δύσκολη, καθώς το σημείο στο οποίο βρίσκεται φυσικά δεν έχει καλό σήμα. Θα επιχειρήσουμε και πάλι στην πορεία της εκπομπής, εφόσον έχουμε τον Χάρη Ζαβουδάκη, όσο μπορούμε για να μας δώσει το ρεπορτάζ, το οποίο φυσικά είναι σε εξέλιξη.

0: Να πάμε τώρα στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης και στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλώς σου μεσημέρι, πες μας τα νεότερα από εκεί. Έχει ολοκληρωθεί η κατάσβεση στην επιχείρηση?
1: Καλώς σας μεσημέρι εδώ από τον οικισμό της Φιλοθέης. Ακόμη αναδύεται τοξικός καπνός εδώ από το εργοστάσιο ανακύκλωσης, το οποίο έγινε στάχτη το βράδυ του Σαββάτου. Εδώ υπάρχουν μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο. 120 πυροσβέστες επιχειρούν περιμετρικά της Φιλοθέης. Ουσιαστικά ρίχνουν νερό για να μην υπάρξει κάποια νέα αναζωπήρωση, ενώ υπάρχουν και πάρα πολλά σκαπτικά μηχανήματα τόσο της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας αλλά και των Δήμων. Ρίχνουν από χθες το πρωί συνεχώς χώμα. Έχουμε επιχωματώσεις πάνω στα αποκαίδια με στόχο να μην υπάρχει οξυγόνο, έτσι ώστε να μην υπάρχει οξυγόνο και να μην υπάρχει κάποια νέα ανάπτυξη και αναζωπήρωση από τα ανακυκλώσιμα υλικά που βρίσκονται εδώ στο σημείο. Υπάρχουν τόνοι καμένων ανακυκλώσιμων υλικών, μεταλλικά στοιχεία, λάστιχα και άλλα πλαστικά, και το ζητούμενο τώρα πλέον είναι η απομάκρυνσή τους, γιατί θα χρειαστούν βδομάδες από εδώ για να καταφέρουν εδώ οι υπηρεσίες του Δήμου Παύλου Μελά αλλά και της περιφέρειας για να απομακρύνουν αυτά τα ανακυκλώσιμα υλικά που έγιναν στάχτη. Εκτός από αυτό το εργοστάσιο, έχουμε ολική καταστροφή σε ένα εργοστάσιο με υφάσματα και σε άλλες περίπου 6 επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ευτυχώς οι φωτιές έφτασαν μέχρι και τους φράχτες των πρώτων σπιτιών της Φιλοθέης. Σώθηκαν τα σπίτια και έχουμε μόνο μικροζημιές σε φράχτες στα πρώτα σπίτια. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που βλέπω τώρα, ότι υπάρχουν ακόμη και τώρα Δευτέρα μεσημέρι, υπάρχουν φλόγες που ξεπηδούν μέσα εδώ από το εργοστάσιο με τα ανακυκλώσιμα υλικά. Το ζήτημα με την ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε άμεσα. Βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα με την υδροδότηση στην περιοχή, καθώς υδροδοτείται από γεωτρήσεις. Και το βράδυ του Σαββάτου που είχαμε την πυρκαγιά, λόγω της διακοπής της ηλεκτροδότησης, ήταν εκτός λειτουργίας, δεν υπήρχε νερό δηλαδή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο.

0: Μεγάλη φυτεία κάναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη δασική περιοχή της Μεσσηνίας, στην ευρύτερη περιοχή της Φινικούντας. Θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Και Μαρία, αν δεν κάνω λάθος, για αυτή την υπόθεση έχουν συλληφθεί ήδη 2 άτομα, έτσι δεν είναι?
1: Μια φυτεία λοιπόν, 1532 δενδρίλια σε πλήρη ανάπτυξη, πάνω από 2 μέτρα, στην περιοχή, στον δρόμο προς Λαχανάδα, στην περιοχή της Φινικούντας, πλησίων του οικισμού Δεντρούλια. Είναι ο Δήμος Πύλου Νέστορος εκεί. Κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης λοιπόν, συνελήφθησαν 2 άντρες, υπήκοοι Αλβανίας, 32 και 27 ετών, οι οποίοι φέρονται να αποτελούσαν μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή και καλλιεργούσαν και διακινούσαν ναρκωτικά. Για την ίδια υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ένας 46χρονος άνδρας, Έλληνας, με καταγωγή από τη Φινικούντα, ο οποίος θεωρείται πως ήταν και ο εγκέφαλος και ήλεγε και τη φυτεία. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη φυτεία που χαρακτηρίζεται ως πλήρως οργανωμένη και η οποία εκτινόταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 7 επιπέδων. Ήταν καλυμμένη από πυκνή βλάστηση. Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν 66 γραμμάρια κάναβης, 6 χιλιόμετρα λάστιχο ποτίσματος, υπέργιο και υπόγειο, μια πετρόκτιστη δεξαμενή νερού που χωρούσε 5 τόνους, 2 αυτοσχέδια παραπήγματα, 5 σκηνές με υπνόσακους τυκλονσκεπάσματα, ήδη ένδυσης, καθώς και ειδικά διαμορφωμένος χώρος κουζίνας με φιάλες υγραερίου, σκεύη και τρόφιμα. Επίσης βρέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα, γεωργικά εργαλεία, λιπάσματα και φυτοφάρμακα και από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι διέμεναν εννοείται μέσα στη φυτεία. Ωστόσο και για να την φυλάνε και για να την φροντίζουν, να την καλλιεργούν. Τα δεντρίλια φυσικά εκριζόταν, κατασχέθηκαν. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικού τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυπνίας εγκλημάτων πατρών, έπειτα από μεθοδική και πολυήμερη έρευνα πάνω από μήνα. Και στην αστυνομική εξόρμηση συμμετείχαν επίσης δυνάμεις της ΕΜΑΚ, της ΟΠΚΕ, πατρών και γυαλίας, καθώς και η δημιουργία υποστήριξης της διεύθυνσης αστυνομίας Αχαΐας.
0: Μάλιστα.
1: Παρόλο που ήταν εντοπισμένη στη Μεσσηνία, οι δυνάμεις της Πάτρας έβγαλαν σε πέρα στο συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και να πάμε και στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Βασίλη Κούβαλη, καθώς είχαμε και εκεί στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς εντοπίστηκε φυτεία στη Νότια Κοινουρία. Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Βίκη. Είχαμε εκτεταμένη έρευνα αρκετές ημέρες, εβδομάδες και πάνω από ένα μήνα και κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης λοιπόν στην Νότια Κοινουρία συνελήφθησαν 2 άτομα και εντοπίστηκε φυτεία με συνολικά 1561 δενδρίλια κάναβης. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Μάιο του τρέχοντος έτος με συστηματική καλλιέργεια δεδρυλίων, κάναβης, σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο, δηλαδή είχε καθαριστεί ο χώρος με φυσική κάλυψη, με σκοπό τη συγκομιδή και στη συνέχεια τη διακίνησή τους για την αποκόμιση μεγάλου οικονομικού ωφέλους. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί, 44 και 21 ετών, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση και παράβαση νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και για τους αλλοδαπούς, ενώ συνέχεια η δικογραφία περιλαμβάνει έναν ακόμη 46χρονο αλλοδαπό που τα πλήρη στοιχεία του έχουν ταυτοποιηθεί. Ύστερα από την αξιοποίηση των πληροφοριών και των στοιχείων πραγματοποιήθηκε και οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με μέρος δυσπρόσιτο και δύσβατη δασική περιοχή του Δήμου Νότιας Κοινουρίας. Εκεί εντοπίστηκε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο, όπως είχαμε πει, χώρο από την πυκνή βλάστηση αλλά και με φυσική συγκάλυψη φυτεία κάναβης, αποτελούμενη από 22 επίπεδα συνολικής έκτασης περίπου 14 στρεμμάτων. Μιλάμε για φυτεία 1561 δενδρυλίων κάναβης, ύψους έως περίπου 1,5 μέτρου, τα οποία εκδηριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Εκτός από αυτά βρέθηκαν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι αποξήρανσης και αποθήκευσης συγκομιζόμενης ποσότητας κάναβης, σκηνές με εξοπλισμό διαβίωσης των δραστών, αυτοσχέδιο παρατηρητήριο, αυτοσχέδια δεξαμενή για την άδρευση της φυτείας, δύο κινητά τηλέφωνα, ζυγαριά, πλήθος εργαλείων, αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός. Σύμφωνα με την αστυνομία, και τελειώνουμε με αυτό, τα προσδοκόμενα κέρδη από την εγκληματική δράση στην Νότια Κοινουρία υπολογίζεται ότι θα έφταναν τα 3.120.000 ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η Βίκη των Τεμπών. Κρίσιμο στοιχείο στη σημερινή 17η δικάσιμο είναι ο ορισμός τριών συνηγόρων για έναν εκ των κατηγορουμένων, ο οποίος δήλωσε ότι δεν μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει οικονομικά. Ο Άρης Ψύχας από την ΕΡΤ Λάρισας είναι μαζί μας. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Αυτή είναι το κρίσιμο στοιχείο της σημερινής δικασίμου. Και πριν από λίγη ώρα, οι τρεις συνήγοροι και ο κατηγορούμενος που ζήτησε τον αυταπάγγελτο διορισμό δικηγόρου, γιατί δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει οικονομικά πλέον στην πορεία της δίκης μετά από το συγκεκριμένο στάδιο, αποδέχτηκαν αμφότεροι τον ορισμό τους και τη συμμετοχή τους στην διαδικασία. Οι συνήγοροι υπεράσπισης, οι νέοι συνήγοροι υπεράσπισης, το μόνο που ζήτησαν είναι να λάβουν τη δικογραφία. Αυτό θα γίνει εντός της ημέρας και στις δηλώσεις τους τόνισαν ότι δεν θα αποτελέσουν αφορμή για περαιτέρω καθυστέρηση. Έτσι, οι εκτιμήσεις που υπήρχαν από την Παρασκευή ότι αυτή η διαδικασία, δηλαδή ο νέος ορισμός συνηγόρων, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πολυήμερη διακοπή της δίκης, δεν φαίνεται να προκύπτει. Αύριο το δικαστήριο έχει διακόψει προκειμένου να λάβουν τη δικογραφία και αύριο κανονικά ερχόμαστε σε νέα δικάσιμο στις 9.30 το πρωί. Παρεπιπτόντως να πούμε ότι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος υπεράσπισης, συγγνώμη για την παράσταση της κατηγορίας, βρίσκεται αυτή την ώρα στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας προκειμένου να ενημερωθεί και να ζητήσει έτσι πληροφορίες για την υπόθεση της δίκης των χαμένων βίντεο. Έχουν περάσει τρεις μήνες, όπως είπε, από την οριστική αναβολή της και θέλουμε να ενημερωθούμε σε ποιο κατάσταση βρίσκεται. Άρα αυτή την ώρα, κυρία Κωνσταντοπούλου, βρίσκεται στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας για μια παράλληλη, για την άλλη δίκη, παράλληλη διαδικασία. Ενώ αύριο κανονικά συνεχίζεται η κύρια δίκη των τεπών στις 9.30 το πρωί στο συγκρότημα Αγκιόπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη. Εμείς να παραμείνουμε στην Θεσσαλία, καθώς έχουμε νέες εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, τις οποίες καταγγέλουν οι Δήμοι Λαρισαίων και Τυρνάβου. Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι είναι. Οι δύο Δήμοι ενώσαν τις φωνές τους και φωνή διαμαρτυρίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τον ηλεκτρισμό. Και είναι επαναλαμβανόμενες αυτές οι διακοπές που έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και στους επαγγελματίες αλλά και στα σπίτια. Και αυτό που ζητούν τουλάχιστον, ότι θα πρέπει τουλάχιστον εν ώψη του καλοκαιριού να μην υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Έχουν στείλει επιστολή, έχουν πάρει κάποιες διαβεβαιώσεις ότι γίνονται προσπάθειες να ενισχυθούν δηλαδή αυτές οι γραμμές, γιατί είναι παλιές και θα πρέπει τουλάχιστον να εξυγχρονιστούν. Και από την άλλη, φοβούνται ότι μέσα στο καλοκαιριού να μην υπάρχουν προβλήματα και υπάρχουν και επιπτώσεις τουλάχιστον στο κατανοητικό κοινό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στην Φλόρινα, καθώς η απαλωτρίωση του συνόλου των ακινήτων και των υποδομών της κοινότητας Κλειδιού από τη ΔΕΗ έχει δημιουργήσει προβλήματα σε διάφορες κοινόχρηστες υποδομές, όπως η ίδρυυση. Θα μας εξηγήσει τώρα περισσότερα η Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Είναι μια τοπική κοινότητα με λιγοστούς ναι μεν κατοίκους, ωστόσο όμως τα προβλήματα στο πόσιμο νερό είναι ένα θέμα που ανακοίνωσε τον Δήμο Αμιντέου ώστε να βγάλει ανακοίνωση για την ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού, υπογραμμίζοντας πως ο Δήμος Αμιντέου δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την καταλληλότητα του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, εφιστεί την προσοχή όσων κάνουν χρήση των απολωτριωμένων υποδομών και τους καλεί να μην χρησιμοποιούν το νερό ούτε ως πόσιμο, ούτε βέβαια και για την παρασκευή φαγητού. Παρακαλεί θερμά τους ελάχιστους εναπομείναντες κατοίκους, καθώς και όσους επισκέπτονται την κοινότητα για οποιοδήποτε λόγο, να χρησιμοποιούν αποκλειστικά εμφιαλωμένο νερό για την κάλυψη των αναγκών τους.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάμη. Στο Καστελόριζο τώρα, ένας 33χρονος γιατρός οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Για το τι όμως ακριβώς συνέβη θα μας ενημερώσει τώρα η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Χριστίνα.
7: Καλό μεσημέρι. Η υπόθεση έχει λάβει πλέον και δικαστικές διαστάσεις. Η σύλληψη του αγροτικού γιατρού έγινε μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε επιχειρηματίας του νησιού. Η Δημοτική Αρχή πάντως διαψεύδει κατηγορηματικά ότι ο γιατρός συνελήφθη, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς. Σημειώνει δε ότι ο γιατρός, όταν ενημερώθηκε από το αστυνομικό τμήμα ότι είναι υποκράτηση μετά από μήνυση που κατατέθηκε εναντίον του, κάλεσε ο ίδιος το περιπολικό για να τον παραλάβει. Το Υπουργείο Υγείας, μετά τις παραιτήσεις των δύο αγροτικών γιατρών του νησιού, τοποθέτησε και έχουν αναλάβει ήδη καθήκοντα μία γενική ιατρός και μία αγροτική. Των παραιτήσεων, θα πρέπει να πούμε, είχε προηγηθεί προσπάθεια του διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, Χρήστου Ρογλίου, να γεφυρώσει το χάσμα και τα προβλήματα συνεργασίας που είχαν ανακύψει μεταξύ των γιατρών του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η εξομάλυνση των σχέσεων. Ο διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου ότι οι δύο αγροτικοί, πριν κλείσουν μήνα στο Καστελόριζο, ζήτησαν άδεια και όταν αυτή δεν εγκρίθηκε, υπέβαλαν παραίτηση, την οποία και έκανε αποδεκτή. Δεν μπορεί να εκβιάζεται το ΕΣΥ, ανέφερε Μάλιστα. χαρακτηριστικά. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Πριν από την έναρξη της κορύφωσης της αντιπυρικής περιόδου, η Μαγνησία τώρα ετοιμάζεται να ενισχύσει το επιχειρησιακό της οπλοστάσιο με ένα νέο πυροσβεστικό σκάφος, το οποίο αναμένεται μάλιστα να καταπλέψει στο λιμάνι του Βόλου μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Ελένη Μανώλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη.
8: Καλό σας μεσημέρι. Αυτό μας είπε τουλάχιστον σήμερα ο κύριος Απόστολος Κουπογιώργος, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Πυροσβεστών Μαγνησίας, με τον οποίο μιλήσαμε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή. Πρόκειται για ένα από τα νέα πυροσβεστικά σκάφη που προμηθεύτηκε το πυροσβεστικό σώμα μέσω διαγωνισμού, με στόχο βέβαια την ταχύτερη επέμβαση σε θαλάσσια συμβάντα. Θα διαθέτει αντλητικό σύστημα που θα διεί θαλασσινό νερό και θα εκτοξεύει μέσω ειδικού πυροσβεστικού κανονιού, ενώ θα μπορεί να μεταφέρει 6 έως 8 πυροσβέστες σε σημεία που απαιτείται άμεση επέμβαση. Το θέμα είναι η στελέχωση, όπως μας έλεγε ο κύριος Κουφογιώργος, με τη λογική ότι είναι μια πολύ καλή ενέργεια και έχουν εκπαιδευτεί συνάδελφοι για να γίνουν και καπετάνοι, όμως προέρχονται από τις ήδη υπάρχουσες βάρδιες. Δεν έρχεται νέο προσωπικό. Επίσης είναι χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα ότι κάθε φορά όλο και ένα νέο αντικείμενο προστίθεται στην πυροσβεστική υπηρεσία, νέες δομές και επιχειρησιακά μέσα, όμως ο αριθμός των πυροσβεστών δεν αυξάνεται στον ίδιο αριθμό. Τέλος να πω ότι έκανε μία αναφορά, και αυτό κυρίως το είπε γιατί φεύγουν το επόμενο χρονικό διάστημα 1.500-2.000 πυροσβέστες και οι προσλήψεις που έγιναν αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι θετικές, αλλά δεν επαρκούν έτσι, για να καλύψουν τις ανάγκες. Έκανε και στα drones, καθώς έχει γίνει στην περιοχή του χωρίου ένα σύστημα επιτήρησης με drones, το οποίο το έχει η πυροσβεστική αλλά και οι ιδιώτες οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί για να παρακολουθούν 24 ώρες το 24ωρο το τι συμβαίνει, και οι πληροφορίες διαβιβάζονται χωρίς καθυστέρηση στο συντονιστικό κέντρο και στις πυροσβεστικές υπηρεσίες, ώστε να κινητοποιηθούν οι δυνάμεις πριν η αιστεία εξελιχθεί σε μεγάλη πυρκαγιά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα σήμερα στην άσφαλτο ένας 33χρονος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας στα Χανιά μετά από τροχαίο με μηχανή. Η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει περισσότερα. Μαρίνα.
9: Καλό μεσημέρι. Ήταν περίπου 6.30 με 7 παρατέταρτο το πρωί όταν συνέβη αυτό το νέο θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 33χρονο άνθιπος μυναγό της πολεμικής αεροπορίας. Συνέβη στην περιοχή Πιθάρη. Οι συνθήκες παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο νεαρός άνθιπος μυναγός συγκρούστηκε με ένα φορτηγό. Όχημα. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να χάσει τη ζωή του ακαριέα. Στο σημείο πήγε στον φόρο ΔΕΚΑΒ, οι διασώστες δεν μπόρεσαν να προσφέρουν βοήθεια. γιατί είχε καταλήξει ήδη ο άτυχος οδηγός. Πήγε και η πυροσβεστική και η τροχέα στο σημείο, γιατί μιλάμε για ένα δρόμο που συνδέει τα Χανιά με το αεροδρόμιο. Okay. Η κίνηση εκείνη την ώρα ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Γι' αυτό το θλιβερό περιστατικό. Έβγαλε ανακοίνωση το ΓΕΑ, που λέει ότι ο τύπος Μιναγός, 32 ετών, υπηρετούσε στην 115 πτέρυγα μάχης, ενεπλάκησε τροχαίο. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τη θλίψη για την απώλεια του συναδέλφου και τα συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στην Πάτρα τώρα είχαμε ματηρό επεισόδιο σε νυχτερινό κατάστημα, όπου εργαζόμενος δέχτηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο. Το τι τώρα ακριβώς συνέβη θα μας πει ο Νίκος Γιαπρακάς, που είναι μαζί μας. Νίκο.
10: Καλησπέρα. Όλα συνέβησαν την Κυριακή τα ξημερώματα, όταν δύο αλλοδαποί επιχείρησαν να μπουν σε ένα νυχτερινό κατάστημα της Πάτρας, ενώ οι ίδιοι φαίνονταν ότι δεν ήταν και σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση. Ο εργαζόμενος που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο χώρο της υποδοχής τους σταμάτησε για να τους αποτρέψει την είσοδο, και τότε ένας εκ των δύο αλλοδαπών έβγαλε ένα κατσαβίδι και άρχισε με αυτό να χτυπά τον εργαζόμενο, καταφέρνοντάς του ευτυχώς ελαφριά τραύματα. Ο εργαζόμενος ωστόσο αντέδρασε, καθώς και ο ίδιος είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, με αποτέλεσμα να κινητοποιήσει τους δύο αλλοδαπούς. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, με αποτέλεσμα να συλληφθούν και να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Αναφορά στον εισαγγελέα, κατέθεσε ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μωραϊτικών σχετικά με τη συσσόρευση απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει ο Σύλλογος, έχει δημιουργηθεί ανεξέλεγκτη χωματερή στο δρόμο που οδηγεί στο νεκροταφείο, με τόνους σκουπιδιών να απειλούν τη δημόσια υγεία. Μιλούμε φυσικά για την Κέρκυρα, και η Μαρίνα Μοσχάτ θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
11: Καλό μεσημέρι στην Κέρκυρα. Πραγματικά έχουμε ακόμα τόνους σκουπιδιών στην περιοχή των Μωραϊτίκων, καθώς έχει ξεκινήσει βέβαια η αποκομιδή εδώ και αρκετές μέρες, δεν έχει όμως ολοκληρωθεί. Και τώρα έρχονται οι κάτοικοι της περιοχής των Μωραϊτίκων με καταγγελία τους, για να επισημάνουν ότι το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στην περιοχή των Μωραϊτίκων, εκτείνεται και σε ολόκληρο το Δήμο Νότιος Κέρκυρας, αλλά ιδιαίτερα στο σημείο αυτό, το οποίο έχουν και βίντεο, έχουν καταγράψει και με βίντεο και με φωτογραφίες, τις οποίες έχουν δώσει στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Περιγράφουν λοιπόν έντονη δυσοσμία, διασπορά απορριμμάτων λόγω ανέμου, προσέλκυση εντόμων τροπτικών, αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης. Μια ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται επίσης και για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, λόγω των συσσωρευμένων υλικών, καθώς καταλαβαίνουμε ότι αυξάνονται και οι θερμοκρασίες, ιδιαίτερα τις μεσημβρινές ώρες. Γίνεται λοιπόν μια καταγγελία αυτή τη φορά προς τον εισαγγελέα. Καταλογίζει ευθύνες ο Σύλλογος Αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες, όπως αναφέρεται, επικαλούμενες στη λήξη της σύμβασης με την εταιρεία αποκομιδής, δεν έχουν προχωρήσει σε καμία ενέργεια, παρότι όφυλαν να έχουν τακτοποιήσει το ζήτημα εν γέρος. Σας θυμίζω ότι στην κατάσταση αυτή φτάσαμε επειδή υπήρξε μια διακοπή όσον αφορά τη σύμβαση, λήξη μάλλον, διακοπή λήξη της σύμβασης με την εταιρεία αποκομιδής, και υπήρξε μια καθυστέρηση στο να υπογραφεί το ΦΕΚ και να περάσουμε σε μια νέα σύμβαση με την υπηρεσία, με τη συγκεκριμένη αυτή εταιρεία, για να γίνει αποκομιδή. Με την καταγγελία, ο Σύλλογος ζητά από την εισαγγελέα τώρα να διαταχθεί μια άμεση διερεύνηση της υπόθεσης. Με αυτοψία να καταγραφούν τα περιστατικά, να διαταχθεί η άμεση απομοιβή των απορριμμάτων, να καθαριστεί το σημείο και να πάρθουν μέτρα απολίμανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Από βέβαιο πνιγμό σώθηκαν δύο παιδιά στον πύργο. Όταν διασώστης, εκτός υπηρεσίας, απέτρεψε τα χειρότερα. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
12: Παρολίγον να μετατραπεί σε τραγωδία το μεσημεριανό μπάνιο για δύο αδέλφια ανήλικα από τον πύργο 13 και 15 ετών, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Όταν το κοριτσάκι βρέθηκε ανοιχτά τη θάλασσα εξαιτίας υπογείων ρευμάτων που το παρέστηκαν και φώναζε βοήθεια, το αδερφάκι της έτρεξε να την βοηθήσει κολυμπώντας, με αποτέλεσμα να τεθεί και αυτό σε κίνδυνο. Ο ναυαγωσός που αντιλήφθηκε τι συμβαίνει σε απόσταση 100 μέτρων από την ακτή, έπεσε αμέσως στη θάλασσα για να σώσει το κοριτσάκι, και ευτυχώς εκείνη την ώρα στην παραλία ήταν ένας διασώστης εκτός υπηρεσίας που έκανε τον μπάνιο του, με αποτέλεσμα να πέσει και αυτός μέσα στη θάλασσα να σώσει το αγοράκι. Κατάφεραν παρά τις δυσκολίες να αντανασύρουν με ασφάλεια από την θάλασσα, τους έδωσαν τις πρώτες βοήθειες καθώς είχαν πιει αρκετό νερό και ειδοποίησαν και ασθενοφόρο για να τα παραλάβει. Τα παιδάκια ήταν τρομαγμένα, είχαν υποστεί ψυχολογικό σοκ, οπότε παρασχέθηκε και η κατάλληλη υποστήριξη. Κατάφεραν να τα κρατήσουν σε καλή κατάσταση, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, εκεί νοσηλεύτηκαν για κάποιες ώρες, υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και ευτυχώς είναι όλα καλά και τα παιδιά σώθηκαν από βέβαιο πνιγμό, διότι τα ρεύματα ήταν πολύ έντονα και η θάλασσα ήταν επικίνδυνη εκείνη την ώρα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παναγιώτη. Τη διδασκαλία της τεχνητής νοημοσύνης εντάσσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε όλα τα προπτυχιακά του προγράμματα. Η απόφαση αφορά κάθε φοιτήτρια και φοιτητή του Ιδρύματος σε όποια σχολή ή τμήμα και αν ανήκει, ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο σπουδών. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στην Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη, σε εσένα και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Η ένταξη γίνεται με δύο τρόπους που λειτουργούν μαζί. Ο πρώτος είναι δύο νέα μαθήματα που προσφέρονται οριζόντια σε όλα τα τμήματα του Ιωνίου Πανεπιστημίου, με έδρα την Κέρκυρα και με παρατήματα σε όλα τα Ιόνια νησιά. Στο χειμερινό εξάμεινο διδάσκεται το εισαγωγικό μάθημα Βασικές έννοιες και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί οι φοιτητές γνωρίζουν τις θεμελιώδεις έννοιες του πεδίου, όπως μηχανική μάθηση, παιδαγωγική, τεχνητή νοημοσύνη, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα κτλ. Και μαθαίνουν να αξιοποιούν κριτικά τα σχετικά εργαλεία στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία. Στο αεαρινό εξάμεινο ακολουθεί το μάθημα Τεχνητή Νοημοσύνη, Ηθική, Κίνδυνη και Βέλτιστες Πρακτικές. Αυτό εστιάζει στα ηθικά ζητήματα της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και σε άλλα θέματα όπως προστασία προσωπικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο. Και τα δύο μαθήματα είναι ανοιχτά και στους φοιτητές του προγράμματος Εράσμους. Ο δεύτερος τρόπος είναι τα ειδικότερα μαθήματα τεχνητής νοημοσύνης που έχει ήδη ορίσει το κάθε τμήμα μέσα στο δικό του πρόγραμμα σπουδών. Έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη συνδέεται με τις ανάγκες και τη φυσιογνωμία κάθε γνωστικού αντικειμένου, από τις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες έως τις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία. Στόχος, σύμφωνα με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, είναι κάθε απόφοιτος να φύγει από το ίδρυμα ή όταν φεύγει από το ίδρυμα, να έχει βασική γνώση της τεχνητής νοημοσύνης και την κριτική και ηθική στάση που χρειάζεται η σωστή χρήση της.
0: Nice.
13: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει πια κοινό υπόβαθρο για όλες τις επιστήμες και δεν αφορά μόνο μία ειδικότητα, δήλωσε ο πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου καθηγητής Ανδρέας Φλώρος. Θέλουμε οι απόφοιτοι μας να καταλαβαίνουν τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν αυτά τα εργαλεία και να τα χρησιμοποιούν άνετα στη δουλειά τους και να το κάνουν με υπευθυνότητα. Πιστεύω ότι ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο μπορεί να πρωτοπορεί σε τέτοιες εκπαιδευτικές αλλαγές, πρόσθεσε ο ίδιος. Mm-hmm. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του Ιωνίου Πανεπιστημίου για έναν ανθρωποκεντρικό ψηφιακό εγγραμματισμό σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την τεχνητή νοημοσύνη στην ανώτατη εκπαίδευση. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επισκεφθούν τους ιστοτόπους των τμήματων του Ιωνίου Πανεπιστημίου σε όλα τα Ιόνια νησιά με έδρα την Κέρκυρα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των μαθημάτων αναφορικά με το μάθημα της τεχνητής νοημοσύνης που εντάχθηκε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Έχουν σταθεροποιηθεί τώρα οι τιμές των καυσίμων και αναμένουν μάλιστα την επόμενη εβδομάδα να μειωθούν περαιτέρω, όπως είπε ο πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών Καβάλας και θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Ασβεστάς. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
14: Βίκη, καλό μεσημέρι από την Καβάλα. Πραγματικά υπάρχει ικανοποίηση έτσι, και στους επαγγελματίες αλλά και στους καταναλωτές για το γεγονός ότι έχει σταθεροποιηθεί η τιμή των υγρών καυσίμων σε όλο τον νομό της Καβάλας. Είναι γύρω στο 1,90 ευρώ το λίτρο στην αμόλυβδη, σταθερά και στο πετρέλαιο και αναμένουν από την επόμενη εβδομάδα να υπάρξει περαιτέρω μείωση των τιμών με βάση και τις πληροφορίες που έχουν από τα κεντρικά των Αθηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Θάσο είναι λίγο πιο έτσι αλμυρή η κατάσταση καθώς είναι κατά 10 λεπτά πιο ακριβή η βενζίνη και όλα γενικά τα καύσιμα. Ενώ σε ό,τι αφορά τους βενζινοπόλες είναι ικανοποιημένοι για την καταναλωτική κίνηση δεδομένου ότι η Καβάλα αυτό το διάστημα έχει κατακλειστεί από τουρίστες από τον λεγόμενο οδικό τουρισμό με κυρίαρχο κομμάτι τους Ρουμάνους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με στόχο τώρα την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος, η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης υλοποιεί το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων σε 177 ακτές κολύμβησης. Οι ποιοτικές παράμετροι που παρακολουθούνται είναι μικροβιολογικές, όπως για κολοβακτηρίδια και εντερόκοκους, αλλά και οπτικά παρακολουθούμενες, όπως κατάλοιπα πίσας, γυαλιά, πλαστικά, καουτσούκ ή οποιαδήποτε άλλα απορρίμματα. Από την ΕΡΤ Κομωτινής, ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, έτσι είναι. Και μάλιστα ειδικότερα πρόκειται για ένα πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων σε 120 ακτές της Κεντρικής Μακεδονίας και 57 της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι πρόγραμμα που υλοποιεί αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Η επιλογή των παρακολουθούμενων περιοχών και σημείων δειγματοληψίας έχει γίνει από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τις κεντρικές αλλά και τις περιφερειακές συναρμόδιες υπηρεσίες. Σε τακτική βάση διοργανώνονται, πραγματοποιούνται, διενεργούνται αυτοί οι έλεγχοι που ανέφερες, οι μικροβιολογικές, οι μακροσκοπικές, και το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προστασία και διατήρηση της βελτίωσης της ποιότητας των υδάτων, στην προστασία της θερινής περιόδου των τουριστών, έτσι, την ενίσχυση του τουριστικού προφίλ της περιοχής. Η ενέργεια, πρέπει να πούμε, ότι εντάσσεται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους έργου. Και μέσω αυτής έλαβαν φέτος, όπως σημειώνει ο γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης Δημήτρης Γαλαμάτης, έλαβαν γαλάζια σημαία 121 παραλίες στην Κεντρική Μακεδονία και 26 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τα αποτελέσματα, έχει την ιδιαίτερη αξία του αυτό το ζήτημα, και η ετήσια έκθεση παρακολούθηση κοινοποιούνται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αποκεντρωμένη διοίκηση έχει τοποθετήσει ενημερωτικές πινακίδες για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και πράγματι πρόκειται για μια δράση που στοχεύει, κάνει zoom σε ένα από τα, από τα διαμάντια του τόπου μας, έτσι, τις παραλίες μας, τις θάλασσές μας και τις ακτές μας, για την προσέλκυση όλο ένα και περισσότερο τουρισμού, ο οποίος σημειώνει συνέχεια αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια. Βίκη,
0: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Θετικές και αισιόδοξες είναι και οι τρεις παράμετροι που δείχνουν ότι το δάσος της Δαδιάς, που πληγώθηκε βαρύτατα από τις φωτιές του 2023, επανακάμπτει. Ο αριθμός των σπάνιων αρπακτικών, ο αριθμός των επισκεπτών αλλά και η πορεία αναγέννησης του δάσους δείχνουν καλά σημάδια σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων φορέων. Θα μας ενημερώσει τώρα η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερτορεστιάδας. Χρυσούλα.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι όπως το είπες είναι. Και θα ξεκινήσω μάλιστα με τα τελευταία στοιχεία που αφορούν τους επισκέπτες στο δάσος της Δαδιάς, γιατί και εκεί έχουμε μια εικόνα επαναφοράς σε ό,τι αφορά την προσέλευση. Τα στοιχεία τα έχει δημοσιοποιήσει η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου και Δαδιάς και σύμφωνα με αυτά ο αριθμός των ξένων επισκεπτών που βρέθηκαν στο δάσος της Δαδιάς στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2026 ήταν κατά 17% υψηλότερο σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρυσι, το 25 δηλαδή. Η μονάδα σημειώνει χαρακτηριστικά ότι ιδιαίτερα ο Ιούνιος ήταν ένας πραγματικά διεθνής μήνας, γιατί στο δάσος το επισκέφθηκαν άτομα από 19 διαφορετικές χώρες. Ξεχωριστή αναφορά κάνει η μονάδα σε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι από την Νότια Αφρική, παρακαλώ, που το 2023 είχε παρακολουθήσει τις εικόνες της καταστροφής από την πυρκαγιά στο δάσος της Δαδιάς και αποφάσισαν οι άνθρωποι αυτοί φέτος, πριν λίγες μέρες, να ταξιδέψουν στη Δαδιά για να δουν από κοντά πώς το δάσος αναγεννάται, τους γήπες που φωλιάζουν εκεί και να δηλώσουν και τη στήριξή τους φυσικά στον τόπο. Τώρα, αισιόδοξα είναι τα μηνύματα και από την παρουσία των σπάνιων αρπακτικών πουλιών που συνεχίζουν να φωλιάζουν στο δάσος, με τον εμβληματικό μαυρόγυπα να δίνει και φέτος πολύ σημαντικό αριθμό απογόνων, παρά την απώλεια 9 πουλιών από δηλητηριασμένα δολώματα τον περασμένο Μάρτιο. Και έχουμε και την αναγέννηση της φύσης που επίσης πάει καλά σύμφωνα με τους επιστήμονες που παρακολουθούν τις τεράστιες καμένες εκτάσεις να ξαναπρασινίζουν. Τώρα σε λίγες μέρες, Βίκη, κλείνουν 3 χρόνια από τις μαύρες μέρες της Μεγάλης Πυρκαγιάς και φαίνεται ότι η φύση κάνει το θαύμα της πάλι, έχοντας τη διακριτική αλλά και στοχευμένη υποστήριξη του ανθρώπινου παράγοντα, των φορέων σε αυτό. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Φεστιβάλ Κιθάρας Ερμούπολης επιστρέφει και φέτος στη Σύρο με ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα. Η Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
17: Βίκη, καλό μεσημέρι. Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Ερμούπολης ξεκινά από σήμερα στη Σύρο και θα διαρκέσει έως τις 10 Ιουλίου. Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μουσικούς θεσμούς στην Ελλάδα με 32 χρόνια συνεχούς παρουσίας και με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει συναυλίες, εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαγωνισμούς και τη λειτουργία κιθαριστικής ορχήστρας για σπουδαστές και καθηγητές. Η έναρξη των εκδηλώσεων πραγματοποιείται σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο με τον Τιάγκο Ματίας στη Θεόρβη και το πρόγραμμα Φαντασία, ενώ αύριο ακολουθεί τον Δίο Σονόμα με τη Σάρα και Μίρα Γκρεγκόριτς με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Αυστρίας. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, εμφανίζεται ο Ματέο Κιοντίνη με το Μεσογειακό Κονσέρτο, ενώ στο δεύτερο μέρος συμμετέχει το κιθαριστικό σύνολο Χορδέλες υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Ζαχαρέλη. Το φεστιβάλ, να πούμε, ολοκληρώνεται την Παρασκευή 10 Ιουλίου με την τελετή λήξης, την απονομή των κιθαριστικών αγώνων και τη συμμετοχή του κιθαριστικού συνόλου Σύρου και της ορχήστρας του φεστιβάλ υπό τη διεύθυνση του Άγγελου Νικολόπουλου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Γενικά έφυριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην ισιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: να ξέρετε. Ναι. Οι βολές θα εκτελούνται.
1: Μάλιστα.
0: Θα εκτελείται μία βολή και θα μετράει για δύο πόντους.
1: Αυτά. Α, είναι. Ωραίο.
2: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε Τάσο.
2: Εσάβριο.
1: Νομίζω...
2: μετά το Ιβηρικό ντέρμπι.
1: Υπερφορτώσαμε τον κόσμο με πληροφορία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, δίνουμε τις κοιτάλες στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8.
2: Στον Χάλαντ της δημοσιογραφίας.
1: Στον Χάλαντ της δημοσιογραφίας, στον Γρηγόρη Νιάκα.
2: Φοράνε το ίδιο σανδάλι.
1: Και εμείς
2: καλοκαιρινές διακοπές.
1: Το ραντεβού μας για αύριο γελάει πιο πηγαία ο δικός μας ο Χάλαντ. Λοιπόν, και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι από το Στέλιο Βραδέλη και το Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Το ελληνικό καλοκαίρι δεν αποτυπώνεται μόνο στους υψηλούς δείκτες θερμοκρασίας και στην αυξημένη κίνηση των λιμανιών, αλλά και σε έναν άτυπο τηλεοπτικό δείκτη. Την επιστροφή της σειράς στο Ρετυρέ, που μοιάζει κάθε χρόνο να σηματοδοτεί και την έναρξη της θερινής περίοδου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, αξιοποίησε το τηλεοπτικό παράδειγμα, επισημένοντας ότι η δημοφιλία στην τηλεόραση δεν συνεπάγεται αντίστοιχη απήχηση στην πολιτική. Την ίδια ώρα, το σκηνικό του καλοκαιριού συνεχίζει να συνοδεύεται και από τη δύσκολη πλευρά του, με τις εστίες φωτιάς να επαναφέρουν δυστυχώς το γνώριμο επαναλαμβανόμενο μοτίβο κάθε χρονιάς. Στο ωραίο καστρο Θεσσαλονίκης, η πυρκαγιά εργοστάσιων ακύκλωσης παραμένει σε εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση και τον περιορισμό των διάσπαρτων εστιών. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Στο μικρόφωνο, η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη φωτιά που καίει αγροτοδασική έκταση στα Μπρεμνιανά της στην Ιερά Πέτρα, μήνυμα από το 112 για απομάκρυση των κατοίκων του οικισμού. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Σε εξέλιξη σύσκεψη για την πυρκαγιά στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή και των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο, η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Στον Αρειοπάγο, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ζητά διερεύνηση για την παρακολούθησή του από το Predator. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, την απάντηση τη δίνει η ίδια δικαιοσύνη. Δεν απασχολεί τους πολίτες η προσωπική μας ατζέντα, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρώτον, πυλώνει η απόφαση για πώληση των κατεσχεμένων ακινήτων από τους ιδιοκτήτες με χρέη στην εφορία. Και ισχυρές αποφάσεις μετά την τελευταία ρωσική επίθεση στο Κίεβο ζητά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
0: 105,8.
5: Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τα μέτωπα των πυρκαγιών. Θα πάμε στην Κρήτη, καθώς εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτική περιοχή στη θέση Μπραμιανά στην Ιερά Πέτρα. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέρης δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, ενώ νωρίτερα η Άσονα Ταυλά είχαμε και το 112, ήχησε καλώντας τους κατοίκους να εκενώσουν την περιοχή. Καλό μεσημέρι. Ποια είναι η κατάσταση τώρα?
6: Καλό μεσημέρι. Να σας πω βέβαια ότι δεν υπάρχει κάποιος μεγάλος οικισμός, είναι διάσπαρτες κατοικίες. Ουσιαστικά οι άνθρωποι εκεί ξέρουν την περιοχή, δεν κινδυνεύουν. Αυτό μας είπε και ο Δήμαρχος πριν από λίγο. Από εκεί και πέρα οι πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη. Τώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, είμαστε σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Όχι όμως ότι έχει ελεγχθεί. Επιχειρούν δύο εναέρια μέσα, 15 οχήματα, πυροσβέστες από Ιερά Πέτρα, Σιτία, Άγιο Νικόλα, Οροπέδιο και Ηράκλειο. Ξέρουν καλά την περιοχή. Δεν έχουμε δασική έκταση, είναι ουσιαστικά εκεί θερμοκήπια.
5: Οι κάτοικοι, δεν ξέρω αν γνωρίζεις τον αριθμό και προς τα πού έχουν μετακινηθεί μετά το 112.
6: Ουσιαστικά προς την Ιερά Πέτρα. Δεν είναι ένας οικισμός που να κινδυνεύει, είναι κάποιες διάσπαρτες κατοικίες. Δεν υπάρχει δηλαδή κίνδυνος ανθρώπινης ζωής, δεν έχει καεί ούτε θερμοκήπιο. Έχουμε μια άμεση επέμβαση των δυνάμεων. Εκεί παρά τους ισχυρούς ανέμους έχουν καταφέρει να οριοθετήσουν κάποια σημεία. Από εκεί πέρα ο κίνδυνος είναι να καούν ουσιαστικά καλλιέργειες και θερμοκήπια. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος.
5: Και υπάρχει η Άσονα αυτή μεγάλη κινητοποίηση, καθότι η περιοχή βρίσκεται σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Νωρίτερα έπνεαν οι άνεμοι, ισχυροί άνεμοι, με ρηπές σε τάμπο φόρ. Τώρα οι καιρικές συνθήκες πώς είναι?
6: Εξακολουθούν να πλέουν ισχυροί άνεμοι. Να σας πω ότι δύο αέρια μέσα, ένα από Ηράκλειο και ένα από Χανιά, επιχειρούν δύο ελικόπτερα, τα οποία κάνουν και πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Από εκεί και πέρα ευελπιστούμε να μπορέσει να ελεγχθεί αυτή η πυρκαγιά μέχρι το βράδυ, να έχει κλείσει δηλαδή, να μην υπάρχει επικίνδυνος αλλοζοπήρωσης. Το καλό είναι ότι εκεί δεν έχει δασικές εκτάσεις, δηλαδή δεν έχει μεγάλο δάσος. Υπάρχουν όμως ριάκια τα οποία είναι κατάφυτα λόγω των τελευταίων βροχών, υπάρχουν εγκαταστάσεις νομοκηπιακές, πλαστικό αρκετό και όλοι προσπαθούν έτσι ώστε να μην έχουμε μια εξάπλωση.
5: Πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα μία μέρα που όπως είπαμε και νωρίτερα υπάρχει πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και στην Κρήτη αλλά και σε άλλες περιοχές όπως είναι η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία και καταλαβαίνουμε ότι όταν πνέουν τόσο ισχυροί άνεμοι χρειάζεται επαγρύπνηση και φυσικά αυτή η μεγάλη κινητοποίηση προκειμένου όπως μας είπες και εσύ να μην επεκταθεί εκ νέου η φωτιά. Η Άσονα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ για το ρεπορτάζ και για ό,τι νεότερο αν χρειαστεί θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Θα μεταφερθούμε όμως τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική σε πολλές περιοχές από τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Παρά την οριοθέτησή της, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν για τρίτη μέρα την επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Εκεί οι αιστείες παραμένουν ενεργές λόγω των μεγάλων ποσοτήτων έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται μετά από αίτημα των αρχών τους οι Δήμοι Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά. Επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά. Ενώ παράλληλα, όπως γνωστοποίησε και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, ο οποίος συμμετείχε σε σύσκεψη, θα ξεκινήσει όπως αναμένεται και η διαδικασία καταγραφής των ζημιών, προκειμένου να δρομολογηθούν στη συνέχεια άμεσα μέτρα κρατικής αρρωγής και ανακούφισης των πληγέντων. Πάμε να συνδεθούμε με τον Τίμο Φακαλή. Καλό μεσημέρι, Τίμο, να ξεκινήσουμε από το πώς είναι η κατάσταση τώρα στο εργοστάσιο. Πώς συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης?
7: Καλό μεσημέρι τώρα, κυρίες και κύριοι, εδώ από τον οικισμό της Φιλοθέης στο Δήμο Παύλου Μελά. Θα σας πω καταρχήν ότι η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική τρίτη ημέρα εδώ στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν πάρα πολλά μικροσωματίδια εδώ στην ατμόσφαιρα και είναι χαρακτηριστικό ότι βρίσκομαι μόλις δύο ώρες εδώ. Τα μάτια μου τσούζουν. Είναι ανήσυχοι οι κάτοικοι. Αρκετοί από αυτούς που έμειναν εδώ δεν μπορούσαν να κοιμηθούν το βράδυ λόγω της επιβαρημένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο σημείο. Καθώς υπάρχει σύσταση να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, αλλά και να μην χρησιμοποιούν air conditioning. Πράγμα που είναι δύσκολο είμαστε.
5: Ναι, είμαστε ακριβώς στην καρδιά του καλοκαιριού.
7: Σε υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά εδώ την κατάσταση της πυρκαγιάς, θα σας πω ότι από χθες το πρωί, μέχρι και τώρα που μιλάμε, επιχειρούν σκαπτικά μηχανήματα της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και των όμορων Δήμων, ρίχνουν συνεχώς χώμα, κάνουν ουσιαστικά επιχωματώσεις πάνω στα αποκαίδια, προκειμένου να μην υπάρχει οξυγόνο μέσα στα αποκαίδια και να μην υπάρχει δυνατότητα για να έχουμε νέα αναζωοπήρωση κάποιας εστίας φωτιάς. Επιχειρούν σειρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή, 120 πυροσβέστες, 27 οχήματα πυροσβεστικής, άλλα 12 υδροφόρα και 20 υδροφόρες από τους όμορους Δήμους.
5: Πάντως και αυτό που έλεγαν, εσύ έχεις μιλήσει και με στελέχη της πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο όγκο ποσοτήτων έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών.
7: Τόνι αποκαϊδιών.
5: Και αυτό σημαίνει ότι για να σβήσει θα πρέπει να σταματήσει αυτό που ως λέμε να καπνίζει εντός εισαγωγικών, θα πρέπει να περάσουν αρκετές ημέρες.
7: Και αρκετές ημέρες, και βέβαια τώρα το μεγάλο στοίχημα είναι ένα, η απομάκρυνση όλων αυτών των τόνων με τα αποκαίδια που ουσιαστικά αποτελούν ορολογιακή βόμβα για την δημόσια υγεία. Αυτό είναι το επόμενο στοίχημα. Θα πρέπει όλα αυτά εδώ τα αποκαίδια, τα τοξικά, να απομακρυνθούν από την περιοχή, γιατί υπάρχουν δεκάδες σπίτια στην ευρύτερη περιοχή. Μια ανάσα ουσιαστικά αυτοκρατορίας ανακύκλωσης δίσκεται ο οικισμός της Φιλοθέης. Γι' αυτό το λόγο κιόλας τέθηκε σε κατάσταση έκρησης ανάγκης η περιοχή, προκειμένου να βρεθούν και τα κονδύλια, αλλά και οι υπηρεσίες της περιφέρειας να συνδράμουν την απομάκρυνση, πέρα από την αποκατάσταση των ζημιών, την απομάκρυνση αυτών των τοξικών αποβλήτων.
5: Τίμω, τώρα υπήρχε και πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση το Σαββατοκύριακο στον οικισμό της Φιλοθέης, ενώ δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί και το πρόβλημα με το νερό.
7: Με το θέμα της ηλεκτροδότησης έχει αποκατασταθεί, αποκαταστάθηκε λίγες ώρες μετά τον blackout. Το ζητούμενο με την ηλεκτροδότηση είναι διτό. Αφενός, να σας το εξηγήσω, βρίσκεται η Φιλοθέα, είναι μια περιοχή που δεν συνδέεται με το αντίστοιχο

0: και νερό από τους κατοίκους για να ρίξουν, να βοηθήσουν και αυτοί στην κατάσταση της πυρκαγιάς.
1: Νωρίτερα είχαμε, όπως είπες και εσύ, και την σύσκεψη με την συμμετοχή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Κατσαφάδου. Ήδη θα ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής των ζημιών. Έχουμε ωστόσο μία πρώτη εικόνα τι άφησε πίσω της η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σαββατοκύριακο.
0: Έχουμε τρεις επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί ολοσιερώς. Είναι μια επιχείρηση υπεργοστάσεων ανακύκλωσης, μια επιχείρηση με υφάσματα και άλλη μια με ζάκια. Έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές άλλες 6 επιχειρήσεις με έπιπλα, αλλά και μια η οποία είχε πνευματώδη που ήταν κάβα ποτών, οι οποίες έχουν υποστεί μερικές ζημιές. Τώρα, ο υπουργός πριν από λίγο έκανε αυτοψία και στα Καμένα. Και ουσιαστικά έχουν τεθεί οι δύο δήμοι, Παύλου Μελά και Ροκάς, σε κατάσταση έκρησης ανάγκης. Και νωρίτερα ο υπουργός επισκέπτηκε και τους τραυματίες πυροσβέστες στο 424. Να θυμίσουμε ότι νοσηλεύονται 3 πυροσβέστες με αναπνευστικά προβλήματα και 1 πυροσβέστης με ορθοπαιδικό πρόβλημα.
1: Και να υπενθυμίσουμε και στους ακροατές μας ότι ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά, έχει αφαιθεί ελεύθερος.
0: Έχει απευθεί ελεύθερος, συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Μάλιστα, είχε καταναλώσει υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, σύμφωνα με τις μετρήσεις που έγιναν από την αστυνομία. Και έκανε κάποιες επικίνδυνους ελιγμούς. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχει συλλέξει και η πυροσβεστική υπηρεσία, από σπίθα που προήλθε από την εξάτμιση του αυτοκινήτου του, ξεκίνησε αυτή η φωνική πραγματικά πυρκαγιά που περικύκλωσε το δυτικό προάστιο της Θεσσαλονίκης, τις δυτικές ποινικίες της Θεσσαλονίκης. Μετά την Εθνική Πρόεδρο του Εισαγγελέα παραμένει ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί υποκαταρρυκτική έρευνα.
1: Τίμω, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσατε, ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Όπως μας είπε και ο Τίμος Φακαλής, ήταν υπό την επίρρεια μέθης. Σε αυτό αναφέρθηκε και ο Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, φιλοξενήθηκε στο Earth News, ενώ μίλησε και για τις ολονύχτιες μάχες που έδωσαν οι συνάδελφοί του.
2: Ένας ημεδαπός 76χρονος, αμελής πολίτης, υπό την επίρρεια μέθης, έκανε κάποιες ενέργειες με το αυτοκίνητό του και βγήκε εκτός του οδοστρώματος.
3: Ναι.
2: Στην προσπάθειά του να επανέλθει, δημιουργήθηκε σπινθυρισμός και από εκεί ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Είχαμε την κινητοποίηση πολύ μεγάλων δυνάμεων, επίγειων δυνάμεων.
1: Ιδιαίτερα τοξικό, όπως μας περιέγραψε και ο Τίμος Φακαλής, είναι το νέφος που εκλείεται από την καύση πλαστικών και οργανικών υλικών από τα δύο εργοστάσια που πήραν φωτιά στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Οι ειδικοί εξηγούν ότι υπήρξε πράγματι ζήτημα προστασίας της δημόσιας υγείας από το Σάββατο το βράδυ, καθότι η πυρκαγιά έκαψε τεχνητά υλικά τα οποία, σαν προϊόντα καύσης, οδηγούν στην παραγωγή καρκινογόνων ενώσεων, όπως είναι διοξίνες, φουράνια και άλλες παρόμοιες βλαβερές για τον ανθρώπινο οργανισμό, χημικές ενώσεις. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με χθες σε όλη την περιοχή της Θεσσαλονίκης όσον αφορά το τοξικό νέφος που προκλήθηκε από την πυρκαγιά. Σύμφωνα με τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, πρόεδρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημοσθένη Σάρη Γιάννη, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Ωστόσο, ο ίδιος τόνισε ότι το πρωτεύον ζήτημα για τώρα είναι πώς θα γίνει ο καθαρισμός σε κτηριακές επιφάνειες. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει στα σπίτια, στις αυλές, να γίνει σε επιφάνειες, να γίνει με νερό χαμηλής πίεσης, φορώντας γάντια και μάσκα υψηλής προστασίας, FFP2, έτσι ώστε να μειωθεί στο μηδέν, στην πραγματικότητα, στο μηδέν η πιθανή έκθεση του ανθρώπου σε σωματίδια θάλης.
3: Τα οποία μας είπατε είναι καρκινογόνα, έτσι, είναι καρκινογόνα αυτά.
4: Ναι, όχι τα σωματίδια αυτά, γιατί αυτά είναι τα αέρια που έχουν προσβληθεί πάνω στα σωματίδια. Δηλαδή, όπως γίνεται η έκκληση από τη φωτιά, τα αέρια αυτά που βγαίνουν μπορούν να ενσωματωθούν στα σωματίδια και τελικά και τα σωματίδια έχουν ένα κομμάτι αυτού του τοξικού περιεχομένου. Περίπου το μισό, ας το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν, είναι σημαντικό να μην έχουμε σε επαφή, να μην τα εισπνεύσουμε. Για να μην τα εισπνεύσουμε, πρέπει να ξοδήσουμε νερό χαμηλής πίεσης.

0: ώστε να μην δημιουργήσουμε σταγόνες, σταγονίδια, τα οποία θα επανεωρήσουν τα σωματίδια στον αέρα, στο επίπεδο που αναπνέουμε. Και βεβαίως καλό είναι να, όπως είπα, να μην τα ακουμπήσουμε και όλα που σημαίνει να φοράμε γάντια και να φοράμε μάσκα. Αυτό αν γίνει προσεκτικά, θα επιλύσει σημαντικό αυτό το πρόβλημα. Φυσικά μετά τα αποκαίδια καλό είναι να τα διαχειριστούμε ως ένα απόβλητο που δεν θέλουμε να απλώς να το πετάξουμε στο έδαφος κλπ, αλλά να το βάλουμε στη σακούλα και να το κλειστεί και να το πάμε στα ταχεία προβλημάτων, ώστε πραγματικά να μπορούμε να το διαχειριστούμε σωστά. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα νομίζω ότι σήμερα πια δεν χρειάζεται να τα πούμε, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για να μην βγει ο κόσμος έξω και τα λοιπά.
1: Εντάξει, νομίζω έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα.
0: Είναι πολύ καλύτερα αυτό που μας εννοώ.
2: Ακούσαμε λοιπόν τις οδηγίες και τις συστάσεις για τους πολίτες πώς θα διαχειριστούν αυτή την κατάσταση μέχρι ότου εξαφανιστεί αυτό το τοξικό νέφος. Το δύσκολο βέβαια είναι ο καθαρισμός από τις κτηριακές επιφάνειες. Και το ερώτημα λοιπόν Νικολέτας Γιακοπούλου παραμένει, πότε θα φύγει αυτός ο μαύρος πυκνός καπνός που έχει κατακλείσει τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, πότε θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα και φυσικά όπως είπαμε νωρίτερα και σήμερα, πολύ δύσκολη μέρα όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς, αλλά να πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Η Νικολέτα Γιακοπούλου λοιπόν, η μετεωρολόγος μας, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι πολλά τα θέματα που χρήζουν προσοχής. Η Θεσσαλονίκη θα πηγαίνει καλύτερα μέρα με τη μέρα. Δηλαδή και τις επόμενες ώρες αλλά και αύριο οι συνθήκες θα είναι πολύ ευμενέστερες. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έχουμε ασθενείς ανέμους και νομίζω ότι πια δεν θα υπάρχει πρόβλημα στο νομό της Θεσσαλονίκης. Με προβληματίζει όμως και η κατάσταση και η φωτιά που έχουμε στην Νότια Κρήτη και στην Ιερά Πέτρα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι οι συνθήκες οι μετεωρολογικές είναι πολύ δύσκολες και επικίνδυνες. Πέραν ότι φτάνουμε τα 7 μποφόρ, αυτός ο βοριάς εκεί δρά ως καταβάτης, δηλαδή πολύ ξηρός άνεμος που θερμαίνεται πιο πολύ, κατεβαίνει τα βουνά, φτάνει στην Νότια Κρήτη και δημιουργεί πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Άρα λοιπόν αυτή η πυρκαγιά με προβληματίζει, μπορεί να γίνει καταστροφική, οπότε είναι πραγματικά απαραίτητο να ελεγχθεί νωρίς. Από εκεί και πέρα έχουμε λοιπόν την κατηγορία.
2: Ναι, γιατί
3: τέτοια...
2: μία αλλαγή στην κατεύθυνση των ανέμων μπορεί να αποβεί μοιραία.
3: Είναι από τις πιο δύσκολες πυρκαγιές, αυτές που ο βοριάς δρά ως καταβάτης, δηλαδή που εξαναγκάζεται να κατέβει πλαγιές βουνών. Και έτσι είναι η κατάσταση στην Νότια Κρήτη, οπότε οι συνθήκες εκεί είναι πραγματικά κρίσιμες. Δεν είναι μόνο η Κρήτη που είναι σε κατηγορία 4, mm-hmm. όμως έχουμε και περιοχές όπως η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία. Και το κομμάτι της Κρήτης και το Ανατολικό Αιγαίο θα παραμείνουν και αύριο σε κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς πορτοκαλί συναγερμό, διότι εκεί θα διατηρηθούν τα 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα και πάλι όμως για παράδειγμα. Και αύριο θα είναι σε κατηγορία 3 με ανέμους μέχρι 5 μποφόρ. Θα έλεγα ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα κυρίως από την Τετάρτη, καθώς πια δεν θα έχουμε φτάρει σε κανένα πέλαγος, δεν θα ξεπερνάμε τα 6 μποφόρ. Ακόμα καλύτερα την Πέμπτη που θα έχουμε 5 μποφόρ. Και όλες αυτές τις ημέρες η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 35 με 36 βαθμούς. Γενικώς θα έλεγα είναι ανεκτή ακόμη η ζέση στη χώρα μας. Ναι. Κάποιες μπόρες θα έχουμε στα ορεινά, άρα μας προβληματίζουν οι άνεμοι κυρίως μέχρι και αύριο και από εκεί και πέρα θα έχουμε λίγο καλύτερες συνθήκες.
2: Γι' αυτό καλό είναι, εφόσον όπως μας λες και εσύ και αύριο πάλι θα έχουμε περιοχές οι οποίες θα εμπίπτουν στο καθεστώς υψηλής επικινδυνότητας όσον αφορά την εκδήλωση πυρκαγιάς, να αποφεύγουμε αυτές τις ενέργειες που όντως μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, γιατί όπως είδαμε από μία σπίθα τι κακό μπορεί να προκληθεί. Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στην Άγκυρα και συγκεκριμένα στο γιγαντιαίο προεδρικό συγκρότημα γνωστό ως Μπέστεπε με ενόψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Αύριο και μεθαύριο δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας. Μάλιστα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου Τραμπ καθώς και για την ατζέντα των συνομιλιών που θα έχει με τον Τούρκο ομολογό του Ταγί Περντογάν. Υπενθυμίζουμε ότι στη σύνοδο κορυφής θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των 32 κρατών μελών καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Μάλιστα, οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδου στην ιστορία της συμμαχίας. Για το τι περιμένουμε από την σύνοδο του ΝΑΤΟ και τη στάση του Αμερικανού Προέδρου, μίλησε στο News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Τάκη ο Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με την ιδιότητα του καθηγητή διεθνών σχέσεων.
5: Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Το ΝΑΤΟ είναι σε μια μεγάλη κρίση, όπως ξέρετε. Ο ίδιος είναι τραυματισμένος μετά το Ορμούς και το Ιράν. Ελπίζω να μην έχουμε παρατράγουδα και αυτός ο εξευρωπαϊσμός του ΝΑΤΟ, διότι περί αυτού πρόκειται σιγά σιγά, να προχωρήσει. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για την Ελλάδα η ευρωπαϊκή χειραφέτηση.
1: Ο Ερντογάν σας φοβίζει, σας ανησυχεί ή σας είναι αδιάφορος σήμερα?
5: Όχι, ποτέ δεν είναι αδιάφορος ο Ερντογάν. Είναι ένας μεγάλος παίκτης και ποτέ η Τουρκία, η οποία έχει δυναμώσει τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Με ανησυχεί το διάστημα μέχρι τις προεδρικές εκλογές στην Αμερική, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και τις εκλογές του Ισραήλ.
1: Σας
5: το Ισραήλ έχει αποδυναμωθεί, ο Νετανιάχου δηλαδή, και αυτό δημιουργεί κάποιες ευκαιρίες για το τουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον.
2: Η Άγκυρα λοιπόν υποδέχεται τους ηγέτες του ΝΑΤΟ σε μια κρίσιμη σύνοδο, με την Τουρκία να επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο της σε ευρωπαϊκή ασφάλεια αλλά και άμυνα. Πάμε να ακούσουμε τη σχολεία σε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας ο Κώστας Συφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
6: Η Τουρκία θεωρεί την σύνοδο αυτή ως μοναδική ευκαιρία όχι μόνο να κάνει επίδειξη της σημασίας που έχει αυτή η χώρα για το ΝΑΤΟ, που δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε σε καμία περίπτωση, αρκεί κανείς να δει το χάρτη, λοιπόν, αλλά επίσης και να ξεπεραστεί εντελώς αυτό το οποίο είχε συμβεί το 2024, όπου η Τουρκία, μπλοκάροντας και εκβιάζοντας τη Σουηδία και τη Φιλανδία, στην ουσία παραλίγο να ανατινάξει τα θεμέλια του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, δεν έχει περάσει πάρα πολύ καιρός, απλώς άλλαξε ο ένικος του Λευκού Οίκου, ο οποίος δεν έδινε και δεν δίνει τόσο μεγάλη σημασία στην. Άρα η Τουρκία, ναι, η Τουρκία έχει πάρα πολλά να επιδιώξει, δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα κερδίσει. Επικοινωνιακά πάντως είναι μια πλατφόρμα την οποία ο πρόεδρος Ερντογάν θα την χρησιμοποιήσει και θα την εκμεταλλευτεί.
1: Τώρα, ένα.
2: Και μεταξύ των οποίων επιδιώκει η Τουρκία είναι και η επικείμενη πώληση κινητήρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΝ, αλλά και τα πολυπόθετα F-35. Να ακούσουμε τι είπε και γι' αυτό το θέμα ο κ. Συφαντής.
6: Θεωρητικά πάντοτε το ζήτημα των κινητήρων είναι πιο εύκολο. Η Τουρκία έχει παραλάβει ήδη 10 κινητήρες εδώ και αρκετό καιρό δοκιμαστικά για να μπορέσουν τα αεροπλάνα της να κάνουν δοκιμαστικές πτήσεις. Άρα θεωρητικά πάντοτε είναι πιο εύκολο να υπάρξει αυτή η συμφωνία παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου. Ενδεχομένως εκεί οι πλειοψηφίες ή οι συσχετισμοί στο Κογκρέσο να είναι λίγο πιο ευέλικτοι. Τα F-35 δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι κάτι έχει αλλάξει, παρά το γεγονός, εδώ θα το πω αυτό, θα τολμήσω να το πω, ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα είχε ιδιαίτερο πρόβλημα, ίσα ίσα θα επιδίωκε ένα τέτοιο συμβόλαιο για την Αμερικανική αμυντική βιομηχανία, το οποίο μετά θα το διαφήμιζε ότι ο συνήθως έφερε business δισεκατομμυρίων στην βάση.
1: Επειδή φεύγει
6: και νομίζω ότι να μην εκπλαγούμε εάν είναι θετικός. Δηλαδή υπάρχουν δηλώσεις αόριστες μεν ως προς την υλοποίησή τους, αλλά θετικές για τα F-35.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί μπορεί να είμαστε μεσούσεις του θέρους, όμως οι πολιτικές διεργασίες όχι μόνο δεν ανακόπτονται, αλλά εντείνονται. Οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά αλλά και τα σενάρια για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα συντηρούν την πολιτική συζήτηση, προκαλούν αντιδράσεις στην κυβέρνηση την ώρα που η αντιπαράθεση στον χώρο της κέντρο αριστεράς μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη με παράλληλες εκδηλώσεις των κομμάτων. Και όλα αυτά με φόντο και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις λίγο πριν τη Θερινή Ραστόνη που καταγράφουν προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, της Ελλάς του κ. Τσίπρα. Στην τρίτη θέση εμφανίζονται το Πασό και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να ακολουθούν. Θα βρούμε τώρα τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε νωρίτερα την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Νότι, ο κύριος Μαρινάκης εξαπέλυσε συνολική επίθεση στην αντιπολίτευση, αλλά απάντησε και στις παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σχολιάζοντας με σκοπτικό τρόπο την επανάληψη της κριτικής του προς την κυβέρνηση, αλλά και προς τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Ναι, θα έλεγα ότι μετά ήταν από τις ενημερώσεις των πολιτικών συντακτών από τις πιο γεμάτες, αν μου επιτρέπετε ο όρος, σε πολιτική και πολιτική αντιπαράθεση. Καταρχήν υπήρξαν οι απαντήσεις στις αιτιάσεις που ήδη από χθες υπάρχουν από την πλευρά του κ. Σαμαρά προς την κυβέρνηση, με τα γνωστά δύο βίντεο στο TikTok που ανέβασε, που συνομιλεί με τον επικεφαλής γραφείου τύπου συνάδελφο Νίκο Τσίστα, και από τη μια επιτίθεται στην κυβέρνηση λέγοντας ότι το δυναμία θέλει 37%, εγώ τους έλεγα τι να κάνουν και κάναν τα αντίθετα, γι' αυτό από το 40% έχουν πάει στο 20% Νέα Δημοκρατία, αλλά και το έτσι πιο ειρωνική μομπή προς την Ντόρα Μπακογιάννη, να τα βρει με τον αδερφό της πρώτα, δεν έχει χωνέψει ότι έχουν κλειδιστεί 17 χρόνια πρόεδρο έχασε από τον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε ο πρωθυπουργός, ασυνέλθει. Σε αυτές τις αιτιάσεις ο Παύλος Βαρνάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ηρωνικά και αυτός ότι εν πάση περιπτώσει οι επαναλήψεις σκίζουν το καλοκαίρι που είναι στην τηλεόραση, αλλά δεν φαντάζομαι.
2: Ναι, αναφέρθηκε στην σειρά Ρετήρε.
7: Ναι, στη σειρά Ρετήρε ακριβώς. Αλλά δεν φαντάζομαι ότι το ίδιο, οι επαναλήψεις το ίδιο καλά θα πάνε και στην πολιτική. Σε κάθε περίπτωση φάνηκε να εξαιρεί τις ευρωεκλογές από την γραμμική άνοδο που παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία στις δύο άλλες εκλογές. Λέει σε αποστροφή του λόγου του Παύλου Βαρνάκης ότι τα ποσοστά τα δίνουν οι πολίτες. Ουσιαστικά είπε ότι είναι αυθαίρετο ότι είναι στο 20% η Νέα Δημοκρατία που υποστήριξε ο κ. Ζανοτλάκης. Αντώνη Σαμαρά τον εγκέλεσε, υπήρχε μια αιχμή και σε μια άλλη συζήτηση, γιατί ο Αντώνη Σαμαρά την ώρα που ήμασταν. Που βρίσκονταν σε εξέλιξη η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, λίγο νωρίτερα είχε πάει στην εισαγγελία.
2: Πρωτού πάμε και σε αυτό το θέμα, να ακούσουμε πρώτα Νότι, να βάλουμε μια μικρή ανωτελεία. Τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης, αυτό που μας περιέγραψε με τον σκοπτικό τρόπο που σχολίασε αυτή την επαναλαμβανόμενη κριτική από πλευράς του κυρίου Σαμαρά.
8: Οι πολίτες τα δίνουν τα ποσοστά και κάθε μέρα κρινόμαστε από εκείνους και θα καθούμε ξανά. Την τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες, η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές δύο από τα υψηλότερα ποσοστά που έχει πάρει, μια διόρθωση δηλαδή. Τώρα ως προς την ουσία δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω, δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις, αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι, επειδή είναι και η περίοδος τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
2: Χαρακτηριστική λοιπόν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο κύριος Σαμαράς τώρα Νότι επαναφέρει μεταξύ άλλων και το ζήτημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ζητά να δοθούν σαφείς απαντήσεις και μάλιστα προσέφυγε και στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
7: Ακριβώς, και γι' αυτό η απάντηση από την κυβέρνηση νομίζω ότι είναι σαφής. Αφού προσέφυγε στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη έχει το λόγο. Δεν θα μπαίνουμε σε αντιεκκλήσεις με πρώην πρωθυπουργό συνέχεια. Το ακούσαμε και τον Παύλο Μπαρνάκη προηγουμένως. Αυτό υποστηρίζει, αλλά υπάρχει και μια αιχμή. Η υπόθεση των υποκλοπών ξεκίνησε με την αποκάλυψη παρακολούθησης του τηλεφώνου του κυρίου Αβουλάκη το 2022. Είπε ο Παύλος Μαρινάκης, και το 2023 στις εθνικές εκλογές που η Νέα Δημοκρατία πέτυχε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και αυτοδυναμία φυσικά, ο κ. Σαμαράς ήταν κανονικά υποψήφιος βουλευτής της. Εδώ η αιχμή είναι σαφέστατη. Από εκεί έπειτα η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών εξελίχθηκε, είχε πολλά
2: πολλά θέματα και πήρα και κάτι.
7: Ναι.
2: Πριν πάμε και στα όσα είπε, γιατί είχαμε νωρίτερα και την συνάντηση με τους εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος που πραγματοποίησαν οι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ, βλέπουμε ότι ανεβάζει το θέμα της ακρίβειας. Θα μας τα πει και στη συνέχεια, βέβαια, η Λίνα Μπεθάνη. Να ακούσουμε και την απάντηση του κυρίου Μαρινάκη όσον αφορά την προσφυγή του κυρίου Σαμαρά στην εισαγγελία του Αριουπάγου.
8: Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, προσφέρει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη. Για την ουσία της υπόθεσης αυτής έχει απαντήσει με μια σειρά από διατάξεις η δικαιοσύνη και παρέλκυε να πω εγώ κάτι περισσότερο. Και από εκεί πέρα, εγώ δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Νότι, να επιστρέψουμε σε εσένα. Μας έλεγες πολλά τα θέματα για τα οποία ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, όπως και για την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την ακρίβεια.
7: Κύριε Ανδρουλάκη, για την ακρίβεια θα απαντηθεί, όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, την Παρασκευή. Αυτός είναι προγραμματισμός, αν και βέβαια προγραμματισμός επί της αρμοδιότητας της Βουλής και όχι της κυβέρνησης. Παραδείχθηκε ότι είναι ένα τεράστιο θέμα η ακρίβεια. Αλλά το ζήτημα είναι, η απάντηση πρέπει να έχει πάντοτε ως βάση κοστολογημένα μέτρα. Θα πρέπει να τρέξουμε γρηγορότερα, περισσότερο, πιο γρήγορα να την αντιμετωπίσουμε. Αλλά αυτό που ζητάνε οι πολίτες είναι όχι μόνο τι μπορούμε να δώσουμε, αλλά και πού θα τα βρούμε, πού θα βρεθούν τα λεφτά. Γι' αυτό έγινε η αναφορά στα κοστολογημένα. Από εκεί πέρα υπάρχει μια, θα έλεγα, ολομέτωπη επίθεση στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το καινούριο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, γιατί έδωσαν οι τομεάρχες του, αρμόδιοι τομεάρχες για την οικονομία, μια συνέντευξη στην οποία αναφέρθηκαν για τα 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, 7 χρόνια ψέματα και διαφθορά, είπε ηρωνικά ο Παύλος Μαρινάκης. Δεν μας λυπάται κανείς. Χθες έπρεπε να γίνει αυτή η συνέντευξη, όχι για ένα λόγο, αλλά για να ζητήσουν συγγνώμη για το δημοψήφισμα που μας οδήγησε ο Αλέξης Τσίπρας και τα 150 δισεκατομμύρια που επιβάρυναν τον ελληνικό λαό, ενώ αν δεν είχαν αν δεν είχαν ψηφίσει την κολοτούμπα του το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, τώρα δεν θα μιλάγαμε για ευρώ που θα έπρεπε να βρεθούν. Όλη η συζήτηση αυτή θα ήταν σε ένα πλαίσιο εκτός ευρώ. Τα ψέματα, η καταγγελία ψέματα, όταν προέρχεται από τον Αλέξη Τσίπρα, είπε χαρακτηριστικά, είναι ό,τι πιο αντιφατικό έχει ακουστεί. Και εν πάση περιπτώσει, για τη σύγκριση με το 2019, η σύγκριση μάλλον με το 2019 είναι καταλυτική και επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το αφήγημα της κυβέρνησης για τις αυξήσεις που έχουν σημειωθεί, για τις μειώσεις πόρων, για την ανάπτυξη, έτσι όπως καταγράφεται, και μάλιστα σε μια περίοδο, είπε, κατά την οποία, ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ έβρεχε λεφτά στην Ευρώπη, μετά την πανδημία αντίθετα είναι πολύ δύσκολα, πολύ πιο σφιχτά τα οικονομικά σε όλη την Ευρωπαϊκή. Αλλά παρόλα αυτά η Ελλάδα σημειώνει υψηλό ποσοστά ανάπτυξης. Θα πρέπει να σημειώσουμε μάλιστα ότι στη συζήτηση, επειδή αναφέρθηκε και σε μια δήλωση του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, για την ανάγκη κατάργησης των παραλλαγικών εξετάσεων, χαρακτήρισε επιτομή λαϊκισμού. Γιατί οπωσδήποτε πρέπει να βελτιωθούν, πρέπει να εξυγχρονιστεί το σύστημα, πρέπει να αναβαθμιστεί, αλλά όχι να καταργηθεί. Και δεν μας είπε, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, ποια θα είναι η αντιπρότασή του. Απλώς η κατάργηση. Και τέλος. Δέχθηκε και η κυρία Καρστιανού, αφού απαντώντας σε ερώτηση για μια ανακοίνωσή της, ότι η φωτιά, πρέπει να βεβαιώσει η κυβέρνηση ότι η φωτιά στο Ερόκαστρο δεν έγινε για να μπουν ανομογεννήτρες, και άλλησε καλή την κυβέρνηση, κυρία Καρστιανού, για την ακρίβεια, να επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν τέτοια αιτήματα. Και ουσιαστικά είπε ότι εδώ υπάρχει ψέμα και ψεκασμένη λογική. Είναι ούτως ή άλλως ψεκασμένο το και μεταβάσει για να βάλουμε αιωλικά πάρκα. Μόνο οι αναδοσιωτές εκτάσεις, μόλις το 0,03% έχουν
9: αεολικά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, mm-hmm. αλλά κανένας δεν πηγαίνει σε αυτή τη λογική. Και οπωσδήποτε υποστήριξε ότι όλο αυτό, mm-hmm. όλη αυτή η ΑΕΠΑΚΑ, η δήλωση της κυρίας μου είναι στον αέρα, mm-hmm. που ο Ρεόκαστρο και με τον νέο χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά και με τον παλιότερο, mm-hmm. ξέρετε, δεν μπορεί να μπουν οι ανεμογεννήτρες εκεί. Mm-hmm. Αλλά αυτό θυμίζει ξυλόλιο, είπε χαρακτηριστικά. Mm-hmm.
2: Ο κύριος Μαρινάκης. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νότι, και να πάμε να ακούσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι, την απάντηση του κύριου Μαρινάκη όσον αφορά την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου Πασόκ για την ακρίβεια, για να περάσουμε μετά και στο ρεπορτάζ για το Πασόκ.
8: Για την ερώτηση του κύριου Ανδρουλάκη, καταρχάς θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Ο προγραμματισμός είναι η απάντηση να δοθεί την Παρασκευή που μας έρχεται στη Βουλή. Θα ανακοινωθεί και με βάση τον προγραμματισμό και τον κοινοβουλευτικό που δεν είναι δική μας αρμοδιότητα και θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες της συζήτησης. Τώρα, επί της ουσίας, θα έχει ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα, αν και υπάρχει δεν υπάρχει απόλυτη αναλογία μεταξύ των κοινοβουλευτικών συσχετισμών και αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις. Αυτό το οποίο προσπαθούμε εμείς είναι να αποδείξουμε ότι αυτός ο εύκολος δρόμος που ευαγγελίζεται η αντιπολίτευση, σύσσωμη αντιπολίτευση και τα παλιά και τα νέα ή τέλος πάντων τα rebranded κόμματα, δεν οδηγεί πουθενά.
2: Το Πασόκ, όπως ακούσαμε, ανεβάζει τους τόνους με αιχμή την ακρίβεια. Μάλιστα, νωρίτερα είχε και συνάντηση με εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος στη Βουλή. Είχαν μάλλον συνάντηση οι τομεάρχες ανάπτυξης του Πασόκ. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Δεν ξέρω αν υπήρξε κάποια αντίδραση στα λεγόμενα του κυρίου Μαρινάκη από πλευράς Πασόκ.
10: Βεβαίως υπήρξε. Η Χαριλάου Τρικούπη επέκρινε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι και σήμερα δεν αποκάλυψε τον κατάλογο των 2.000 κωδικών, γιατί τέτοια είχε μύθια πρωτά το Πασόκ, και επισημαίνει ότι την Παρασκευή ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Βουλή θα παρουσιάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και το μέγεθος της αποτυχίας των πολιτικών της, επισημαίνουν από το Πασόκ, που επικεντρώνει στο θέμα της οικονομίας και στο ζήτημα της ακρίβειας. Σήμερα η Άννα Διαμαντοπούλου και οι τομεάρχες του κόμματος Γιώργος Νικητιάδης και Στέφανος Κομινός συναντήθηκαν με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ. Η κυρία Διαμαντοπούλου εξαπέλυσε πειρά στην κυβέρνηση, είπε ότι δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια και που τρώει, όπως ανέφερε, το εισόδημα του λαού, χαρακτήρισε επικοινωνιακή φωτοβολίδα τους 2.000 κωδικούς για μειωμένες τιμές. Κατά την συνάντηση συζητήθηκε η πρόταση του Πασόκ για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα. Όπως τόνισε η κυρία Διαμαντοπούλου, είναι κάτι με το οποίο συμφωνεί η Ένωση Σούπερ Μάρκετ και ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Τώρα να σου πω ότι η Επιτροπή Διεύρυνσης του Πασόκ το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί εκδήλωση με ομιλητές τον Κώστα Σκανδαλίδη και τον γραμματέα του κόμματος Γιάννη Βαρδακαστάνη, και αναμένεται να ανακοινωθούν νέα ονόματα στελεχών που συστρατεύονται με το Πασόκ.
2: Βέβαια, η συγκεκριμένη εκδήλωση γίνεται παράλληλα με μια άλλη εκδήλωση από την Λάση του κυρίου Τσίπρα, και όλα αυτά φυσικά, Λίνα, με φόντο και τη νέα δημοσκόπηση. Εκεί βλέπουμε προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Ακολουθεί η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα και στην τρίτη θέση Πασόκ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
10: Ναι, αυτή είναι η εικόνα που δίνει ο σφιγμός του Ιουλίου της προράτα για λογαριασμό της εφημερίδας των συντακτών. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση με 25%, ανεβάζοντας τη δύναμή της κατά 1% σε σχέση με τη μέτρηση του Ιουνίου. Ενισχυμένη στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%. Το Πασόκ βρίσκεται και στην έρευνα του Ιουλίου στην τρίτη θέση με 8,5%. Με το ίδιο ποσοστό, 8,5%, παρουσιάζει η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ακολουθούν στην πρόθεση ψήφου Ελληνική Λύση 7%, ΚΚΕ 5,5%, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,5%, Μέρα 25% 3%, ΣΥΡΙΖΑ 2%, Νέα Αριστερά 1%, Δημοκράτης επίσης 1%, Νίκη 0,5%, Άλλα Κόμματα 3%, Δεν Έχω Αποφασίσει δηλώνει το 12%.
2: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε η κυρία Διαμαντοπούλου μετά το πέρας της συνάντησης που είχαν με τους εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ.
11: Όταν η κυβέρνηση δεν τελειώνει την ακρίβεια, τότε η ακρίβεια τελειώνει την κυβέρνηση. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες και είναι κάτι που ζούμε τώρα και στην Ελλάδα. Αποδείχθηκε ότι τα 2.000, οι περίφημοι 2.000 κωδικοί, δεν ξέρει κανείς ποιοι είναι και ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Είναι ακόμη μια επικοινωνιακή φωτοβολίδα. Και βεβαίως συζητήσαμε το θέμα του ΦΠΑ και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, με το οποίο συμφωνεί και η Ένωση των σούπερ μάρκετ, γιατί είναι κάτι που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη.
2: Τώρα να πάμε και στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Ακόμα μια κρίσιμη εβδομάδα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, συνεχίζονται οι εσωκομματικές διεργασίες και δεν ξέρω αν μετά την παρέτηση του Γιώργου Καραμέρου ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες αποχωρήσεις βουλευτών. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Φαίνεται πως ναι. Μέλλει να το δούμε. Ενδεχομένως οι εξελίξεις να είναι αργότερα, δηλαδή μετά τη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής που προγραμματίζεται το Σάββατο. Πάντως υπάρχουν εξελίξεις. Η παρέτηση Καραμέρου δημιούργησε νέα δεδομένα. Πολλοί λένε ότι ανοίγει ένα παράθυρο και για παρετήσεις άλλων βουλευτών ή αποχωρήσεις τελεχών. Όμως το κρίσιμο είναι η σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο το πρωί. Εκεί νομίζω ότι θα είναι και ένα. Μια οριστική απόφαση, ή τουλάχιστον έτσι θα πιεστεί, θα οδηγηθούν τα πράγματα από όλες τις πλευρές.
2: Τώρα λέγαμε νωρίτερα και με τη Λίνα Μπεθάνη, ο μαραθώνος για την επικράτηση συνεχίζεται. Έχουμε δύο εκδηλώσεις το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη, μία όπως μας περιέγραψε και η Λίνα, του Κώστα Σκανδαλίδη, αλλά και του γραμματέα της Ελλάς Μίλτου Χατζιαννάκενο, και ο κύριος Τσίπρας αρχίζει και ξεδιπλώνει ουσιαστικά τις θέσεις του κόμματός του με βίντεο και γίνω στα social media.
12: Έτσι είναι ακριβώς. Πέμπτη Παρασκευή ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει και το πρόγραμμα και σήμερα με μια συνέντευξη. Έχει παρουσιάσει ήδη το πρόγραμμα παιδείας του κόμματος. Θα μιλήσει και στο συνέδριο του Economist. Νομίζω ότι ο Ιούλιος συνολικά θα είναι ένας πολύ βαριά πολιτικός μήνας από όλες τις απόψεις.
2: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και να περάσουμε τώρα και στα θέματα της οικονομίας. Στο δρόμο για την πώληση χιλιάδων ακινήτων, τα οποία έχουν κατασχεθεί για χρέη στην εφορία, αναμένεται να ανοίξει επικείμενη απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την οποία θα ενεργοποιηθεί διάταξη για την αποδέσμευσή τους, προκειμένου αυτά να απολυθούν από τους οφειλέτες για να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Για το πώς θα γίνει αυτό, θα μας ενημερώσει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
13: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Οι οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να πουλήσουν τα ακίνητα στην ελεύθερη αγορά πριν αυτά καταλήξουν σε πληστηριασμό, με την προϋπόθεση όμως ότι μέρος ή το σύνολο του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά απευθείας στο δημόσιο. Η παρακράτηση υπέρ του δημοσίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 25% της οφειλής, προϋπόθεση η οποία εξασφαλίζει την αποπληρωμή του χρέους και αποδεσμεύει το κατασχεμένο ακίνητο με ρύθμιση της υπόλοιπης οφειλής.

0: χωρών, ενώ ο φυλάκης θα μπορεί να αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία του που μέχρι σήμερα παρέμενε δεσμευμένη. Mm-hmm. Παράλληλα, η αγορά ακινήτων αποκτά έναν μηχανισμό για να ξεπαγώσουν μεταβιβάσεις κατασκευμένων ακινήτων σε μια περίοδο που όλοι γνωρίζουμε το έντονο πρόβλημα της εργαστικής κρίσης. Οι όροι τώρα, οι προϋποθέσεις και γενικότερα τα βήματα για την άρση της κατάσκευσης περιγράφονται στη ρύθμιση που έχει ψηφιστεί, η οποία όμως θα πρέπει να ενεργοποιηθεί πλέον με την έκδοση εφαρμοστικής απόφασης της φορολογικής διοίκησης, της ελεκτρονικής εμπροκειμένου, εντός των ημερών από ό,τι μαθαίνουμε, με όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες, την ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων, καθώς και τα ακριβή δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβάλλουν οι φορολογούμενοι. Να πω κάτι τέλος για τους πληστηριασμούς, για να γίνει κατανοητό. Η διαδικασία της ελεύθερης εκποίησης πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο 10 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία τυχόν πληστηριασμού. Αν η προθεσμία παρέλθει χωρίς υπογραφή συμβολίων, τότε ο πληστηριασμός δεν ενεργείται κανονικά.
1: Πολύ σημαντική επισήμανση σου, Κώστα. Θα είναι αναμονή λοιπόν τις επόμενες ημέρες για την απόφαση.
0: Αναμονή των λεπτομεριών πλέον της απόφασης.
1: Και θα τα ξαναδούμε. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε αμέσως θέμα στο δελτίο μας. Πάμε στην υπόθεση της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη, καθώς η ελληνική αστυνομία βρίσκεται πολύ κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών. Η Δέσποινα Κρητικού έχει όλες τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία που έχει αναλάβει τις έρευνες, τα στελέχη της επεξεργάζονται τις ενδείξεις στη λεπτομέρειά τους, ώστε να γίνουν αδιάσυστες αποδείξεις και στοιχεία για την δικαιοσύνη, με τις έρευνες να επικεντρώνονται τόσο στα αποτελέσματα των εγκληματολογικών που αναμένονται, των εγκληματολογικών εργαστηρίων, για τυχόν αποτυπώματα ή DNA από το μικρό κομμάτι της μονοτικής ταινίας που βρέθηκε στην πιλωτή της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, όσο και τα υπολείμματα από τον καζάκι και το δοχείο με το έφλεκτο υγρό. Αναλύεται βιντεοληπτικό υλικό πολλών ημερών πριν, για να διαπιστωθεί αν οι δράστες που υπολογίζονται σε τρεις με υποβοήθηση, είτε από ένα πρόσωπο είτε από περισσότερα που συμμετείχαν ακόμη και στο σχεδιασμό αυτών των εμπρηκτικών επιθέσεων, είχαν κάνει αναγνωριστικές επισκέψεις στις πιλωτές για να δουν πού θα τοποθετήσουν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς. Γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθεί αν υπήρξαν στάσεις και συναντήσεις με άλλα πρόσωπα πριν ή μετά τα χτυπήματα, και σε αυτό θα βοηθήσει η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου και η μελέτη των στοιχείων των κεραιών της κινητής τηλεφωνίας. Τώρα θα πρέπει να πούμε ότι η Αφροδίτη Νέστορα αναπνέει χωρίς υποστήριξη και πριν από λίγες ώρες μεταφέρθηκε από τη μονάδα αγκαυμάτων στην κλινική πλαστικής χειρουργικής. Τις επόμενες ώρες το Συμβούλιο των Γιατρών θα αποφασίσει αν μπορεί να μετακινηθεί χωρίς τη βοήθεια ασθενοφόρου για να παρευρεθεί στην κηδεία της μητέρας της, που θα γίνει στον Άγιο Νικόλαο Κοζάνης, είτε Τετάρτη είτε Πέμπτη. Η οικογένειά της θα αποφασίσει ανάλογα με τις εντολές και τις αποφάσεις των γιατρών. Ακόμη ένα άτομο, μια γυναίκα, ένικος της πολυκατοικίας, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο χωρίς προβλήματα, με αναπνευστικά ζητήματα στην πνευμονολογική κλινική, και αναμένεται να πάρει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες.
1: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Στο επίκεντρο τώρα σύσκεψης που πραγματοποιείται σήμερα των αρμόδιων φορέων βρίσκονται οι αυξανόμενες καθυστερήσεις στις πτήσεις, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αναζητούν λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος που ταλαιπωρεί, Γιώργο Κοβέ, πολλούς επιβάτες. Είμαστε και στην καλοκαιρινή σεζόν. Ο τουρισμός αλλά και όσοι θέλουν να ταξιδέψουν είναι πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα εδώ το Ελευθέριος Βενιζέλος. Ναι, είναι αρκετές οι καθυστερήσεις το τελευταίο διάστημα, και αυτό σύμφωνα με τους ελεγχθές ένα αίρεση κυκλοφορίας οφείλεται στην χωρητικότητα, δηλαδή στο πόσες πτήσεις πρέπει να διαχειριστούν μέσα σε μία ώρα. Σύμφωνα με τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση, οι ελεγχθές μπορούν να διαχειριστούν 35 πτήσεις σε ώρες και μέρες αιχμής ανά ώρα, όμως σύμφωνα με όσα λένε εκείνοι και με τα στοιχεία που μας έχουν δώσει, διαχειρίζεται πάνω σε μέρες, σε σημεία να διαχειρίζεται ανά ώρα έως και 40 ή και 45 πτήσεις ακόμη, με αποτέλεσμα πολλές να βγαίνουν από τη συγκεκριμένη ώρα και να φεύγουν να μετατίθενται για την επόμενη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα ντόμινο.

0: μήνο καθυστερήσεων. Δηλαδή, πτήσεις από τη μία ώρα βγαίνουν, μπαίνουν στην επόμενη, από αυτές τώρα στην επόμενη πάνε στην μεθεπόμενη και ουσιαστικά δημιουργείται αυτό το ντόμινο των καθυστερήσεων. Σήμερα, με πρωτοβουλία του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του κ. Τσίτουρα, έχει συγκληθεί σύσκεψη σε εγκαταστάσεις της ΑΠΑ εδώ στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ανάμεσα στην διοίκηση της ΑΠΑ, στη διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στην διοίκηση του Ελευθέριου Βενιζέλος, αλλά και στελεχών των δύο βασικών ελληνικών αεροπορικών εταιριών. Η σύσκεψη συγκεκριμένη έχει οριστεί για τις 4 ώρα τώρα το απόγευμα και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
1: Πάντως πολύ σημαντικό να βρεθεί λύση για τις ορισμένες περιπτώσεις. Είναι και πολύ ωραίες οι καθυστερήσεις και μεγάλη ταρυπορία για τους επιβάτες. Γιώργο, σε ευχαριστούμε και εσένα πολύ. Ώρα Μουντιάλ, Άγγλοι και Νορβηγοί έκλεισαν ραντεβού στη φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο. Πραγματικά η διοργάνωση Τάσο Επιτρόπου μας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, όχι μόνο εκπλήξεις αλλά και, έτσι, και πολύ suspense θα έλεγα έτσι. Χθες αρχικά στο New Jersey το θαύμα της Νορβηγίας συνεχίζεται και κανείς δεν ξέρει και μέχρι πού θα φτάσει η ομάδα με το θηρίο, αυτό το τάγκ, το επιθετικό τάγκ, το Erling Haaland που ξαναχτύπησε αυτή τη φορά δύο φορές και οι κοπηλάτες σε Νορβηγοί επικράτησαν 2-1 της Βραζιλίας και για πρώτη φορά στην ιστορία τους θα βρεθούν σε προημιτελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου αφήνοντας εκτός ένα από τα φαβορή για την κατάκτηση του τροπέου. Το ξημέρωμα στο Μέξικο Σίτι, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, οι Άγγλοι των 10 παικτών επικράτησαν 3-2 τελικά του Μεξικού και πέρασαν αυτοί προημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλλου. 4 δεκαετίες μετά, μάλιστα, το περιβόητο μάτς με την Αργεντινή, όταν ο Μαραντόνα τους είχε ρίξει στο Καναβάτσο, οι Άγγλοι με ηγέτες και σκόρε το μαγικό δίδυμο Μπέλιχαμ Κέιν εξόρκησαν τα φαντάσματα του Ατζέκα και επικράτησαν τελικά 3-2 του Μεξικού. Η δράση όμως συνεχίζεται και σήμερα. Αρχικά στον
1: Τάλλας. Τι περιμένουμε?
2: Είναι στις 10 η ώρα η αναμέτρηση της Ισπανίας κόντρα στην Πορτογαλία, στο ντέρμπι της Ιβηρικής. Και ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο λίγες ώρες πριν έχει δηλώσει πως αυτό το Μουντιάλ θα είναι και το τελευταίο του, στις 3 η ώρα, το ξημέρωμα της Τρίτης δηλαδή, στο Σιάντλ, Βέλγιο και Ηνωμένες Πολιτείες υπόσχονται ακόμη μια σπουδαία αναμέτρηση. Να πούμε εδώ ότι οι νικητές των δύο αυτών ζευγαριών θα παίξουν στο Ινγκλουντ την Παρασκευή το βράδυ στις 10 η ώρα. Εδώ έχει όμως ξεσπάσει ένα, ας πούμε, σκάνδαλο.
1: Έχουμε σκάνδαλο, αυτό πήγα να σε ρωτήσω, με παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.
2: Ακριβώς. Τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν οι New York Times ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA, τον Γιάννη Ινφαντίνο, προκειμένου η Πειθαρχική Επιτροπή της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας να ακυρώσει την ποινή, την κόκκινη κάρτα δηλαδή, που είχε δεχθεί ο Φόλαριν Μπάλογκαν, ο στάρο, ο κορυφαίος παίκτης μέχρι τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο παιχνίδι με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη είχε δεχτεί απευθείας κόκκινη κάρτα για ένα κανονικό μαρκάρισμα. Το ακύρωσε λοιπόν η FIFA, λέει δεν ισχύει κάρτα και θα παίξει. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, προκαλεί και αντιδράσεις και, και από το Βέλγιο, που έκανε έσταση αλλά έπεσε στο κενό, έφεση, έσταση, πείτε το όπως θέλετε. Και από την άλλη και η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση, αναφέρομαι στην UEFA πλέον, μέσω της οποίας ουσιαστικά ταχώνει στη FIFA για αυτή την απόφαση σκάνδαλο και τονίζει πως ξεπεράστηκε πλέον η κόκκινη γραμμή μεταξύ άλλων φυσικά. Την απόφαση πάντως της FIFA εξήρε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος έγραψε σχετικά στο λογαριασμό του στα social media: σε ευχαριστούμε FIFA που έβραξε το σωστό και διόρθωσε μια αδικία.
1: Πάντως εντός και εκτός γηπέδων σίγουρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον το φέτινο Μουντιάλ και θα τα δούμε και αύριο πάλι αναλυτικά. Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσω πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Εμείς θα μείνουμε τώρα εκτός συνόρων. Στην Τεχεράνη, σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη πομπή της ορού του πρώην πνευματικού ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, παρουσία εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών. Είναι η τρίτη μέρα των θρησκευτικών τελετών που θα καταλήξουν με την ταφή του Χαμενεΐ την Πέμπτη στη γενέτειρά του. Τα διεθνή πρακτορία παρακολουθεί η Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
3: Καλό μεσημέρι. Θλίψη και οργή λοιπόν επικρατεί στην Τεχεράνη. Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου, εκατομμύρια κατά το καθεστώς, έχουν συγκεντρωθεί για να αγγίξουν, αν μπορούν, το όχημα στο οποίο μεταφέρει το φέρετρο του Αλί Χαμενεΐ και τεσσάρων συγγενών του. Σε αυτή την νεκρική πομπή θα περάσει από κεντρικές πλατείες, την πλατεία της Επανάστασης και την πλατεία της Ελευθερίας. Μια πομπή που αναμένεται να διαρκέσει 12 ώρες, ξεκίνησε από τις 6 ώρα το πρωί. Στη συνέχεια η σωρός του Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στην πρώτη μέρα των αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν, θα μεταφερθεί στην Ιερή Πόλη Κόμ και κατόπιν την Τετάρτη στις Ιερές Πόλεις Νατζάφ και Κερμπάλα του Ιράκ, για να καταλήξει την Πέμπτη στη γενέτειρά του Μασχάντ, όπου και θα ταφεί. Άφαντος παραμένει πάντως ακόμη ο γιος και διάδοχός του, ο Μοτστάμπα Χαμενεΐ, αν και στην κηδεία εμφανίστηκαν τρεις άλλοι από τους γιους του.
1: Έλενα, να περάσουμε και στον πόλεμο στην Ουκρανία, γιατί εκεί είχαμε νέα μεγάλη επίθεση κατά του Κιέβου από τις ρωσικές δυνάμεις, με δεκάδες πυράβλους και ντρόνς, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι. Και όλα αυτά βέβαια παραμονή της έναρξης της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
3: Ναι, ακριβώς, και όλα αυτά επίσης λίγες μέρες μετά από την άλλη μεγάλη επίθεση κατά του Κιέβου με 30 νεκρούς. Από την τωρινή λοιπόν, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 45 τραυματίστηκαν. Χτυπήθηκαν τουλάχιστον 15 κτίρια στο Κίεβο, σύμφωνα πάντα με τους Ουκρανούς, ανάμεσά τους μία εννιαόροφη πολυκατοικία. Οι Ουκρανοί κάνουν λόγο για δεκάδες πυράβλους, αλλά και πάνω από 300 ντρόουνς. Ο πρόεδρος Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανική αεράμινα θέλει ενίσχυση, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους βαλιστικούς πυράβλους που χρησιμοποιεί η Μόσχα, η οποία βέβαια κάνει λόγο για αντίπεινα στις ουκρανικές επιθέσεις στο έδαφος της. Και έκανε λόγο επίσης για κατάρριψη 519 ουκρανικών ντρόουν. Επίσης, όπως είπες, θα είναι κεντρικό θέμα η Ουκρανία στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αναμένεται να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ αναμένεται να έχει και νέα επικοινωνία τηλεφωνική μετά από αυτή του Σαββάτου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Κλείνοντας, να σου πω σε μια άλλη εξέλιξη από το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, υπάρχει ανακοίνωση ότι την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια νατοικής άσκησης στην θάλασσα της Νορβηγίας, αναχαιτίστηκε ένα ρωσικό αεροσκάφος από βρετανικά καταδιοκτικά, το οποίο πετούσε πολύ κοντά στο αεροπλανοφόρο, το βρετανικό αεροπλανοφόρο Prince Charles.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις ειδήσεις από τη Διεθνή Επικαιρότητα. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τάσης Καρδινάνιαν. Στο μικρόφωνο, η Ντόνα Δρούτσα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Με ένα από τα πιο κλασικά και πολύ διασκευασμένα κομμάτια ξεκινήσαμε και σήμερα την εκπομπή It Ain't Necessarily So, διασκευασμένο από ένα αγγλικό ηλεκτροπόπ συγκρότημα, τους Bronski Beat, το 1984. Από αυτό το συγκρότημα ξεκίνησε και ο Jimmy Somerville, που έκανε και μετά το συγκρότημα προσωπική πορεία.

Η Φωτεινή Περβολιανάκη είναι σήμερα στον ήχο. Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Ένα κλασικό και αγαπημένο κομμάτι βέβαια, με πάνω από 400 διασκευές. Πάρμενο βέβαια από την όπερα Porgy and Bess. Δεν ήταν μόνο το Summertime που διασκευάστηκε κατά κόρον από την όπερα αυτή. Κατά δεύτερο λόγο ήταν αυτό εδώ, το It Ain't Necessarily So.

και τα λέμε όπερα, βέβαια δεν εννοούμε όπερα σαν του Βέρντι ή του Πουτσίνι, εννοούμε μια λαϊκή pop όπερα του George Gershwin βέβαια και του αδερφού του, του Ira Gershwin. Αυτή είναι η εκτέλεση των Classics IV από το 1968, υπέροχο.

Η υπέροχη Classics IV από τη χρονιά του 68 είναι από τα καλύτερα pop συγκροτήματα βέβαια εκείνης της εποχής, όχι μόνο pop. 1965, στα πρώτα τους βήματα, οι Moody Blues διασκευάζουν και αυτοί το κομμάτι αυτό.

Η Moody Blues στα πρώτα τους βήματα 1965, μία από τις διασκευές που έκαναν βέβαια εκείνη την εποχή, που ήταν ένα λευκό blues συγκρότημα μπορούμε να πούμε, στη διασκευή του It Ain't Necessarily So. Πάνω από 400 διασκευές για αυτό το τραγούδι, ένα από τα ομορφότερα βέβαια που γράφτηκαν στον 20ο αιώνα, όπως είπαμε το πιο διάσημο τραγούδι μετά το Summer Time και το πιο πολύ διασκευασμένο μετά το Summer Time από την όπερα Porgy and Bess του George Gershwin. Πάμε στη χρονιά του 62 για να τα ακούσουμε διασκευασμένα από τον George Sakiris, ελληνικής καταγωγής ο George Sakiris, ήταν και ένας από τους πρωταγωνιστές του West Side Story βέβαια.

Είμαστε στη χρονιά του 1962, ελληνικής καταγωγής George Sakiris. Όπως είπαμε, ήταν πρωταγωνιστής, ένας από τους πρωταγωνιστές στο West Side Story την προηγούμενη χρονιά, το 1961. Μετά από αυτή την επιτυχία που γνώρισε με το West Side Story, είπε να δοκιμάσει και στον χώρο του τραγουδιού, έκανε κάποιες επιτυχίες, σιγά σιγά βέβαια ξεχάστηκε. Το Ten Necessarily So, όπως είπαμε, παρμένο από την όπερα Porgy and Bess, η οποία έκανε έναρξη βέβαια στο Broadway στη Νέα Υόρκη το 1935. Ίσως η πιο διάσημη pop opera του 20ου αιώνα τουλάχιστον, και ουσιαστικά τα τραγούδια αυτά ακούστηκαν στην πρώτη τότε εμφάνιση της όπερας αυτής, όπως είπαμε, το 1935 στο Broadway στη Νέα Υόρκη. Η πρώτη φορά όμως που ηχογραφήθηκαν σε δίσκο ήταν την ίδια χρονιά, το 1935, λίγο αργότερα. Έτσι την πρώτη εκτέλεση του It Ain't Necessarily So την τραγουδάει ο Lawrence Tibbett. Όπως είπαμε, η κλασική όπερα, οι κλασικές συνθέσεις του George Gershwin σε στίχους του αδερφού του, του Ira Gershwin. 1935, ο Lawrence Tibbett, η πρώτη φορά που ηχογραφήθηκε αυτό το κομμάτι.

Είμαστε στη χρονιά του 1935, τότε που πρωτοεμφανίστηκε και πρωτοεγγραφήθηκε ουσιαστικά η όπερα Porgy and Bess του George Gershwin. Ο George Gershwin, γιατί έμεινε στην ιστορία, ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες βέβαια του 20ου αιώνα, ουσιαστικά πάντρεψε την κλασική μουσική με την jazz της εποχής. Αυτή ουσιαστικά ήταν έτσι, η μεγάλη του προσφορά στον χώρο της μουσικής. Αλλάζουμε κομμάτι, 1968, ο Jimi Hendrix διασκευάζει το All Along the Watchtower.

Έχουν γίνει πάνω από 300 διασκευές πάνω σε αυτό το κομμάτι. Η πιο ιστορική όμως διασκευή του θεωρείται αυτή βέβαια του Jimi Hendrix το 1968. Ένα κομμάτι του Bob Dylan βέβαια, ό,τι και αν έγραφε ο Bob Dylan έπεφταν έτσι με τα μούτρα τα συγκροτήματα και οι καλλιτέχνες τότε να τα διασκευάσουν. Ίσως ο πιο πολύ διασκευασμένος σύγχρονος έτσι τραγουδοποιός, συνθέτης αν θέλετε, μετά τα τραγούδια βέβαια των Beatles. 1968, μια άλλη φοβερή εκτέλεση από τον Alan Bone και το συγκρότημά του, Μεγάλη Βρετανία 1968 με τα πνευστά του και όλα αυτά, μια φοβερή εκτέλεση.

Μία από τις καλύτερες διασκευές σίγουρα πάνω στο Lalomet Watch, τα ώρα αυτή του Alan Bone και του συγκροτηματό τους βέβαια, του Alan Bone Set, το 1968. Και η επόμενη διασκευή ουσιαστικά βασίζεται στην, μοιάζει περισσότερο με τη διασκευή του Alan Bone παρά με την αρχική του Dylan ή με αυτή του Jimi Hendrix που έγινε και πιο διάσημη. Μιλάμε για το συγκρότημα των Third Eye, ένα συγκρότημα από την Νότια Αφρική, φοβερή και αυτή η εκτέλεση, 1969 είμαστε.

από τη χρονιά του 1969, το συγκρότημα Third Eye από τη Νότια Αφρική. Πάνω από 300 διασκευές, όπως είπαμε, έχει αυτό το κομμάτι. Τι να πρωτοδιαλέξεις, ένα κομμάτι που διασκευάζεται ακόμα και μέχρι τις μέρες μας. Ουσιαστικά έχει διασκευαστεί και με ελληνικό στίχο, αν θυμάμαι καλά. Η πρώτη εκτέλεση, βέβαια, εννοείται ανήκει στον Bob Dylan, 1967, από το άλμπουμ John Wesley Harding. Το άλμπουμ που ηχογράφησε ο Bob Dylan το 1967, δηλαδή την περίοδο που είχε πάθει αυτό το ατύχημα με τη μοτοσυκλέτα του και ουσιαστικά καθόταν σπίτι του, κυρίως συνεργαζόταν με το συγκρότημα των Band, το καναδικό συγκρότημα των Band. Ήταν και η επιστροφή ουσιαστικά του Bob Dylan στην καθαρή folk, δηλαδή χωρίς τα πολλά ηλεκτρικά όργανα. 1967, ο ίδιος ο Bob Dylan.

1967, η επιστροφή του Bob Dylan στην γνήσια folk, έτσι, με ακουστικά όργανα, φυσαρμόνικα, κιθάρα και όλα αυτά. John Wesley Hardin το άλμπουμ, το άλμπουμ περιέχει την πρώτη εκτέλεση του All Along the Watchtower. Πάμε σε ένα άλλο φοβερό και τρομερό τραγούδι, βέβαια δεν έχει τις πολλές διασκευές, γύρω στους 40-50, αλλά είναι ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια.

το υπέροχο Louis Louis, μάλλον Brother Louis, άλλο το Louis Louis, Brother Louis. Ένα 1974 το διασκευάζει ένα ιστορικό συγκρότημα βέβαια της Motown, η Undisputed Truth. Ένα συγκρότημα που γνώριζε μεγάλη επιτυχία, κυρίως στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1970. Ένα από αυτά τα σπουδαία μαύρα συγκροτήματα εκείνης της εποχής. Η πρώτη φορά που γνώρισε πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία αυτό το τραγούδι ήταν το 1973, όταν το τραγούδισαν οι λευκοί Stories, οι Αμερικανοί Stories. Λέμε λευκοί γιατί ουσιαστικά το κομμάτι είναι ένα, θυμίζει μαύρο κομμάτι όπως και να το κάνουμε. 1973 οι Stories.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες βέβαια του 1973 από τους Αμερικανούς Stories στην διασκευή του Brother Louie. Ένα κομμάτι που ξεκίνησε ουσιαστικά την πορεία του και την καριέρα του από την Μεγάλη Βρετανία βέβαια, και αυτή είναι η Ματούμπι, ένα συγκρότημα της Ρέγκε στην Μεγάλη Βρετανία. Ήταν πολύ συχνό φαινόμενο Ρέγκε συγκροτήματα στην Μεγάλη Βρετανία τότε να κάνουν καριέρα. Ουσιαστικά έτσι ξεκίνησε και ο Bob Marley βέβαια. 1973 η Ματούμπι.

Αυτό ήταν το συγκρότημα των Ματούμπι 1973, μια τζαμαϊκανή παρέα που έκανε καριέρα στην Μεγάλη Βρετανία. Πολύ συνηθισμένο τότε, τζαμαϊκανή στην Μεγάλη Βρετανία. Όπως είπαμε, κάπως έτσι ξεκίνησε και ο Bob Marley. Και η πρώτη εκτέλεση βέβαια του κομματιού αυτού είναι πάλι την ίδια χρονιά, το 1973, με το που εμφανίστηκε αυτό το κομμάτι έγινε χαμός βέβαια με τις διασκευές του, με όλα. Αλλά η πρώτη εκτέλεση βέβαια ανήκει στους Hot Chocolate, ένα βρετανικό συγκρότημα που και αυτοί ουσιαστικά έχουν τζαμαϊκανές ρίζες, μιας και ο Errol Brown που έχει γράψει αυτό το κομμάτι βέβαια ήταν ουσιαστικά Αγγλο-Τζαμαϊκανός. 1973, ιστορική πρώτη ηχογράφηση του κομματιού.

Όπως είπαμε, μπορεί να μην διασκευάστηκε πάρα πολλές φορές σε σχέση με άλλα τραγούδια που παρουσιάζουμε. Γύρισε 40-50 διασκευές για αυτό το κομμάτι. Είναι όμως ένα από τα σημαντικότερα, πιστεύουμε, της δεκαετίας του 70 και όχι μόνο βέβαια. Η πρώτη του εκτέλεση 1973 από τους Hot Chocolate, τους Βρετανούς Hot Chocolate. Ουσιαστικά ανήκαν έτσι στον χώρο της Soul. Έκαναν μεγάλες επιτυχίες βέβαια στην δεκαετία του 1970. Μία από αυτές το Louie Louie. Μία σύνθεση του Errol Brown, όπως είπαμε, του αρχηγού του συγκροτήματος, ο οποίος ήταν Αγγλο-Τζαμαϊκανός. Στο ίδιο συγκρότημα βέβαια υπήρχε και ένα άλλο μέλος, το οποίο έφυγε και πρόσφατα μάλιστα. Τέλος πάντων, αφήνουμε τους Hot Chocolate για να πάμε σε ένα από τα επισημαντικότερα τραγούδια ολόκληρου του 20ου αιώνα, τα πολύ αγαπημένα μας κομμάτια, Elvis Presley 69.

Τι να πει κανείς για αυτό το κομμάτι, βέβαια. Gentle on my mind, το ακούσαμε διασκευασμένο από την χρονιά του 69 από τον Elvis Presley. Ήταν η εποχή που ο Elvis Presley έτσι το είχε ρίξει και λίγο στον χώρο της country. Ένα κομμάτι που έχει πάνω από 300 διασκευές. Το αξίζει και περισσότερες, βέβαια. Να έχει σίγουρα ένα από τα μορφότερα του 20ου αιώνα. 1969, Dean Martin.

0: by the river of my memory, ever smiling, ever gentle on my mind.
1: Από τη χρονιά του 1969 ο Dean Martin, ένα τραγούδι που θα μπορούσε να γράψει άνετα βέβαια ο Jib Webb, μοιάζει έτσι στο στυλ των τραγουδιών, των υπέροχων τραγουδιών που έγραφε ο Jib Webb, δεν είναι όμως η σύνθεση αυτού. Παρ' όλα αυτά το έχει διασκευάσει βέβαια, δεν μπορούσε να το έχει και ο κομμάτι να μην το διασκευάσει και ο Glenn Campbell, ίσως καλύτερη διασκευή του κομμάτιου, 1967.

Αυτός ήταν ο πολύ σπουδαίος Glen Campbell, 1967 διασκευάζει το Gentle on My Mind. Ο Glen Campbell που έγινε κυρίως γνωστός βέβαια έτσι, στο χώρο της country, έτσι, στο χώρο της pop country, αλλά η πορεία του είναι πολύ μεγάλη ήδη από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60 με τα surf συγκροτήματα και όλα αυτά. Και αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση του κομματιού, επίσης 1967 από τον John Hartford. Δεν είχε κάνει άλλες έτσι μεγάλες επιτυχίες, ούτε έγινε το μεγάλο όνομα, αλλά μόνο αυτό το τραγούδι να είχε γράψει θα είχε μείνει στην ιστορία. 1967, ο ίδιος ο συνθέτης του, ο John Hartford.

Αυτό ήταν το Gentle On My Mind, η πρώτη του εκτέλεση 1967, ένα ιστορικό κομμάτι βέβαια από τον συνθέτη τον John Hartford. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο, θα κλείσουμε με μία ακόμα διασκευή του κομματιού, 2014, ακόμα και σήμερα, ακόμα και μέχρι τις μέρες μας σχετικά διασκευάζεται αυτό το κομμάτι. Αυτή είναι η διασκευή των Bud Perry, ένα συγκρότημα της country, ουσιαστικά από το συγκρότημα από το Nashville, που ήταν η καρδιά βέβαια και η μητρόπολη της country μουσικής. Η Φωτεινή Περβογιαννάκη ήταν στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίασε και μέλη της εκπομπής. Θα ξαναλέμε και πάλι την Τετάρτη με ακόμα μερικά από τα κλασικότερα και πιο πολύ διασκευασμένα κομμάτια στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Θα ξαναλέμε την Τετάρτη. Γεια σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην κλινική πλαστικής χειρουργικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της προκαλώντας τον θάνατο της μητέρας της αλλά και τον τραυματισμό του πατέρα της και άλλων τριών ενίκων της πολυκατοικίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Ωστόσο, χρειάζεται παρακολούθηση, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες το Συμβούλιο των Γιατρών αναμένεται να αποφασίσει αν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο προκειμένου να παραστεί στην νεκρόσιμη ακολουθία της μητέρας της. Νέο συναγερμό στην Κρήτη για πυρκαγιά που ξέσπασε στο Δήμο Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ συνδράμει και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην Ιεράπετρα. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 71 πυροσβέστες με 24 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα και 2 ελικόπτερα. Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Μπραμιανά προς Ιεράπετρα. Στην περιοχή υπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες και θερμοκήπια, καθώς και διάσπαρτες κατοικίες. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, όπως γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ωρεοκάστρου. Συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωρεόκαστρο Θεσσαλονίκης με συνεχείς ρήψεις νερού προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιείται αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται πυρετώδεις διπλωματικές διεργασίες. Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 έστειλε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ξεκαθαρίζοντας ότι για την αναθεώρησή τους θα πρέπει να υπάρξει νέα απόφαση του Κογκρέσου. Τρεις διατάξεις του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ενδυνάμωση της προστασίας των καταναλωτών διευκρινίζουν και ενισχύουν τις εξουσίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Οι προτινόμενες ρυθμίσεις προβλέπουν τηρητή κατοχήρωση ότι οι έλεγχοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε μη επαγγελματικούς χώρους θα διενεργούνται κατόπιν εντολής του αρμόδιου κατά τόπο εισαγγελέα, τηρητή δυνατότητα επιβολής προστήμων και περιοδικών χρηματικών ποινών σε περίπτωση άρνησης εμφάνισης για κατάθεση στο πλαίσιο ερευνητικών μέτρων, καθώς και την απλούστευση της διαδικασίας εκτέλεσης στην Ελλάδα αποφάσεων άλλων εθνικών αρχών ανταγωνισμού για την επιβολή προστήμων και περιοδικών χρηματικών ποινών. Μία απίστευτη ιστορία αποκαλύφθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πρωταγωνίστρια μία 42χρονη Ρουμάνα, η οποία βασάνιζε για σχεδόν ένα μήνα μία 55χρονη Ρωσίδα, την οποία φιλοξενούσε στο σπίτι της στην περιοχή Αγίας Τριάδας Ηρακλείου. Η αλλοδαπή γυναίκα που συνελήφθη κατέγραφε τις πράξεις της σε βίντεο που απεικονίζεται η Ρουμάνα να κόβει με μπαλτά τα μαλλιά του θύματος. Η υπόθεση που αποκαλύφθηκε στις αρχές Ιουλίου άρχισε να ξετυλίγεται από την κλοπή ενός κινητού. Όταν τα επίμαχα βίντεο περιήλθαν στα χέρια των αστυνομικών, οι ίδιοι δεν γνώριζαν ποια ήταν η γυναίκα που εμφανιζόταν σε αυτά. Στα επίμαχα βίντεο αποτυπώνεται η βία εις βάρος της Ρωσίδας με χτυπήματα σε διάφορα σημεία του προσώπου και του σώματός της, με χέρια, πόδια, ξύλινη ράβδο αλλά και μπαλτά.
0: Οκ, καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα Πελάγη Βόρη 3 με 5 και στο Ανατολικό Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός και θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα. Στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παρασκευή 10 Ιουλίου και Σάββατο 11 Ιουλίου, Θέατρο Ανατολικής Στάθρου, Χανιά. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
5: Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Winning a battle, losing the war. Σημαίνει και αυτό στη ζωή και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί δεν είναι όλες οι μέρες καλές και δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Blandetto λοιπόν και Prendi, καινούργιο τραγούδι, κυκλοφόρησε πριν ένα δεκαήμερο περίπου. Και λέω σήμερα να ξεκινήσουμε την εκπομπή από αυτή τη νέα δωρεάν ψηφιακή υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, που διάβαζα νωρίτερα ότι έχει σκοπό να διευκολύνει την καθημερινότητά μας, την καθημερινότητα των οδηγών. Πρόκειται λοιπόν για το Parkout, αυτή την εφαρμογή που ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για τις θέσεις στάθμευσης που ελευθερώνονται, επιδιώκοντας να περιορίσει τον χρόνο αναζήτησης πάρκινγκ αλλά και την άσκοπη κυκλοφορία στους δρόμους της πόλης. Η εφαρμογή απευθύνεται σε περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης και βασίζεται φυσικά στη συνεργασία των ίδιων των οδηγών. Τι συμβαίνει λοιπόν? Οι οδηγοί κατεβάζουν την εφαρμογή στο κινητό τους και όταν πρόκειται να αποχωρήσουν από μια θέση στάθμευσης, ενημερώνουν μέσω της εφαρμογής ότι η θέση αυτή θα ελευθερωθεί, και την ίδια στιγμή όσοι αναζητούν διαθέσιμη θέση ενημερώνονται άμεσα για τα σημεία που απελευθερώνονται κοντά τους, ώστε να κατευθυνθούν εκεί. Το Parkout θα είναι δωρεάν. Όταν ένας χρήστης θα ενημερώσει λοιπόν ότι υποχωρεί από τη θέση που χρησιμοποιεί, οι υπόλοιποι οδηγοί θα μπορούν να δουν σε πραγματικό χρόνο τις διαθέσιμες θέσεις στην περιοχή όπου βρίσκονται και να πηγαίνουν σε αυτές, και η λειτουργία της εφαρμογής θα είναι σε περιοχές όπως μάλλον από τα Πατήσια και την Κυψέλη και τη Ριζούπολη και τον Άγιο Ελευθέριο και τα Σεπόλια, την Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι το Γκίζη, το Πολύγωνο, το Γεροκομείο, το Παγκράτη, φυσικά το Πολύπαθο Παγκράτη, το Προφήτη Ηλία εκεί, την περιοχή γύρω από το Πρώτο Νεκροταφείο, το Νέο Κόσμο, το Δουργούτη, τα Άνω και τα Κάτω Πετράλωνα. Ελπίζω οι οδηγοί να την κατεβάσουμε την εφαρμογή και να την κάπως να την βάλουμε στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας, γιατί ο ένας πρέπει να βοηθάει τον άλλον.

Very Sincere. Αυτό ήταν το Did You Know και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε πάμε για τις ειδήσεις, πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Το τραγούδι της Δευτέρας, Je ne veux pas travailler. Καλησπέρα στο Χαλάνδρη, χαιρετισμούς και στο Θόδωρο. Καλησπέρα και στο κέντρο της Αθήνας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην κλινική πλαστικής χειρουργικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της, προκαλώντας τον θάνατο της μητέρας της αλλά και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Το Συμβούλιο των Γιατρών αναμένεται να αποφασίσει αν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο προκειμένου να παραστεί στην νεκρόσιμη ακολουθία της μητέρας της. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά του Σαββάτου. Ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 έστειλε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Τουρκία δεν πρέπει να αποκτήσει F-35 και τους κινητήρες θα χαλάσει ισορροπία στη Μέση Ανατολή, τόνισε στο Fox News ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. 42χρονη βασάνιζε στο Ηράκλειο Κρήτης επί ένα μήνα 55χρονη που φιλοξενούσε και τη βιντεοσκοπούσε. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο έως 34 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. I'm a better, the meanest and greatest. You'll be manifesting a play with the aliens. The better in the battle, the east and the venom.

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Κόσμος Radio.gr.

και One Love Dub Version εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί, μας ακούτε και εκεί και live και on demand, όσο μακριά κι αν είστε, ό,τι αν κάνετε, όποια ώρα εσείς θέλετε. 39 λεπτά μετά τις 4 δείχνει το ρολόι στο στούντιο. Είναι απόγευμα Δευτέρας. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, δεύτερο ημίωρο εκπομπής. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο. Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού. Και νομίζω ότι με κάποιο τρόπο είναι ενδεικτικό της εποχής μας όλο αυτό που συμβαίνει με τη FIFA. Σφοδρή, διαβάζω, είναι η κριτική που ασκείται τις τελευταίες ώρες από ανθρώπους και οργανισμούς του ποδοσφαίρου και μη για την απόφαση της FIFA να αναιρέσει την τιμωρία μιας αγωνιστικής του Αμερικανού Φόλαριν Μπάλογκαν, δίνοντάς του το δικαίωμα να αγωνιστεί κανονικά στην νοκάουτ αναμέτρηση με το Βέλγιο για την φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Είχε αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα και λογικά φαίνεται ότι είναι και η πρώτη φορά από το 1962 που μια κόκκινη κάρτα κατά τη διάρκεια Παγκοσμίου Κυπέλου δεν οδηγεί σε τιμωρία.

0: Αυτή ήταν η Deville και αυτό το ντουέτο που μας έρχεται από τον Καναδά και έχει καταγωγή από το Μαρόκο, κάνουν πάρα πολύ ωραίες μουσικές. Επέστρεψαν μετά από αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι, με ένα καινούριο single, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας.
1: J'ai quelques bleus sous les yeux, pas de sommeil mais plein de rêves.
0: Και πάμε στη Γαλλία τώρα. Ο πολύ ταλαντούχος Μοντεμαχκό που είναι δάσκαλος στα πρωινά.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Τρεις οι νεκροί από τη φωτιά στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Κατέληξε γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή όταν είδε τις φλόγες να πλησιάζουν την οικία της. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο πρόεδρος της κοινότητας Δρυμού, Κωνσταντίνος Πατσαλάς, ο οποίος αναφέρει ότι στη Λιτή ο απολογισμός είναι τραγικός. Τρεις ανθρώπινες ζωές χαμένες, καθώς πέρα από τον εκπαιδευτικό και το ανήλικο παιδί του, κατέληξε και η γυναίκα που είχε πάθει ανακοπή την ημέρα της πυρκαγιάς. Στο μεταξύ, 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, όπως γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ωρεοκάστρου. Στην κλινική πλαστικής χειρουργικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της προκαλώντας τον θάνατο της μητέρας της αλλά και τον τραυματισμό του πατέρα της και άλλων τριών ενίκων της πολυκατοικίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο χρειάζεται παρακολούθηση, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες το Συμβούλιο των Γιατρών αναμένεται να αποφασίσει αν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο προκειμένου να παραστεί στην νεκρόσιμη ακολουθία της μητέρας της. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 έστειλε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ξεκαθαρίζοντας ότι για την αναθεώρησή τους θα πρέπει να υπάρξει νέα απόφαση του Κογκρέσου. Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να τους δοθούν τα F-35 ή οι κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Κάτι τέτοιο θα διατάρασε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία όπως και να το κάνουμε διασφαλίζεται από την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ καθώς και από τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, τόνισε στο Fox News ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σε μαζικές εκκαινώσεις κατοίκων στη Νότια Γαλλία, όπου μένεται μία δασική πυρκαγιά, προχώρησαν οι αρχές, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις ενός πρώιμου καλοκαιρινού καύσωνα που έπληξε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, δόθηκε εντολή σε περισσότερα από 10.000 άτομα να απομακρυνθούν από 12 κομοπόλεις και χωριά στους πρόποδες των Γαλλικών Πυρηναίων, κοντά στα σύνορα με την Ισπανία. Μια απίστευτη ιστορία αποκαλύφθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πρωταγωνίστρια μια 42χρονη Ρουμάνα, η οποία βασάνιζε για περίπου έναν μήνα μια 55χρονη Ρωσίδα, την οποία φιλοξενούσε στο σπίτι της στην περιοχή Αγίας Τριάδας Ηρακλείου. Η αλλοδαπή γυναίκα που συνελήφθη κατέγραφε τις πράξεις της σε βίντεο, όπου απεικονίζεται η Ρουμάνα να κόβει με μπαλτά τα μαλλιά του θύματος. Η υπόθεση που αποκαλύφθηκε στις αρχές Ιουλίου άρχισε να ξετυλίγεται από την κλοπή ενός κινητού. Όταν τα επίμαχα βίντεο περιήλθαν στα χέρια των αστυνομικών, οι ίδιοι δεν γνώριζαν ποια ήταν η γυναίκα που εμφανιζόταν σε αυτά. Στα επίμαχα βίντεο αποτυπώνεται η βία εις βάρος της Ρωσίδας με χτυπήματα σε διάφορα σημεία του προσώπου και του σώματός της, με χέρια, πόδια, ξύλινη ράβδο αλλά και μπαλτά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς με 34, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Ό,τι και να κάνει.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παρασκευή 10 Ιουλίου και Σάββατο 11 Ιουλίου, Θέατρο Ανατολικής Στάθρου, Χανιά. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείας στους 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
5: Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Max Joy λοιπόν από το 2013 και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και βλέπα τώρα ένα άρθρο σχετικά με τη φράση, αυτή την πολύ απλή φράση, να έρθω κι εγώ. Και μπορεί να μοιάζει απλή, σχεδόν παιδική, όμως κρύβει έναν από τους μεγαλύτερους μας φόβους, το ενδεχόμενο λύτη της απόρριψης. Οι ειδικοί εξηγούν γιατί διστάζουμε τόσο συχνά να ρωτήσουμε κάτι τέτοιο, ακόμα και τους πολύ κοντινούς μας ανθρώπους, και γιατί ο φόβος αυτός ο φόβος δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Που λέτε, φαίνεται ότι περισσότεροι από εμάς έχουμε έναν άγραφο κοινωνικό κανόνα, λέει, στο μυαλό μας. Αν κάποιος ήθελε πραγματικά να είμαστε μαζί του κάπου, θα μας είχε καλέσει. Έτσι επιλέγουμε να μείνουμε σιωπηλοί και δεν τολμάμε να ρωτήσουμε μήπως υπάρχει χώρος και για μας, επειδή θεωρούμε ότι η παρουσία μας δεν είναι επιθυμητή για διάφορους λόγους. Όσο όμως και αν όλο αυτό ακούγεται λογικό, συχνά, όπως λένε οι ειδικοί, δεν ισχύει, καθώς μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Μάρτιο εξέτασε ένα φαινόμενο που ασχολείται με το γιατί διστάζουμε να αυτοπροσκληθούμε σε κοινωνικές δραστηριότητες και τι πραγματικά σκέφτονται οι άλλοι γι' αυτό. Και τα αποτελέσματα είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι συμμετέχοντες που βρίσκονται σε κοινωνικές δραστηριότητες και τι πραγματικά σκέφτονται οι άλλοι γι' αυτό. Και τα αποτελέσματα είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι συμμετέχοντες

Ζαζάρ και το Μιστχάλα Νιβέχ, ένα τραγούδι που μας έρχεται από την Γαλλία. Είναι από εκείνα που έχουμε ξεχωρίσει το τελευταίο διάστημα και μας αρέσουν. Και έχει κάνει και καριέρα στα social αυτό το τραγούδι. Και ήθελα να σας πω ότι είναι 6 Ιουλίου και είναι η Παγκόσμια ημέρα φιλιού σήμερα. Δεν έχει βέβαια την εμβέλεια της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου. Είναι ένας ανεπίσημος εορτασμός που έχει τις ρίζες του στη Μεγάλη Βρετανία του 19ου αιώνα. Διεθνοποιήθηκε βέβαια μετά από το 2000 και με τη διάδοση του ίντερνετ και την εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και πάμε τώρα για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις οι νεκροί από τη φωτιά στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Κατέληξε η γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή όταν είδε τις φλόγες να πλησιάζουν την οικία της. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν. Στην κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύθερη της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Στον Άριο Πάγο, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ζητά διερεύνηση για την παρακολούθησή του από το Πρέταντορ. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, την απάντηση τη δίνει η ίδια η δικαιοσύνη, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Μητσοτάκης φοβάται την αλήθεια για το σκάνδαλο των υποκλοπών και κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει τις ευθύνες του, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής σχετικά με την κλίση ή όχι των Τάλι Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη, ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των υποκλοπών. Οι ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς επενδύουν ήδη περίπου το 4% του ΑΕΠ του στην άμυνα και την ασφάλεια, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μακ Ρούτε σε συνέντευξη τύπου εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο έως 34 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Ναΐκα, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

Το κλασικό πια Ντεζολέ από το 2020, Γκορίλας και Φατουματά Διαβαρά και Κόσμος 93,6 και τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Εδώ μένουμε για 23 λεπτά ακόμα. Έχει έρθει τώρα ο Μπαμπής Δουκαρός στη φροντίδα του ήχου, ο Κωνσταντίνος Παντζουλουμένης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδών.

Λέω Φρέσκο και Φλάβια Κοέλιου, και είναι καινούργιο αυτό το τραγούδι. Κυκλοφόρησε πριν από μερικές ημέρες. La Última Vez λέγεται, η τελευταία φορά. Και εμείς είμαστε λίγο πριν από τις 6, λίγο πριν φύγουμε, και θέλω να κάνουμε ένα preview για την επόμενη σεζόν, καθώς 8 ξεχωριστές ξένες σειρές έρχονται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στην ΕΡΤ και στο ΕΡΤΦΛΙΞ, από ιστορικά δράματα, αστυνομικά μυστήρια, καθηλωτικά θρίλερ μέχρι περιπέτειες και ιστορίες επιστημονικής φαντασίας λοιπόν. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναδούμε Peaky Blinders, αυτή την πολυβραβευμένη βρετανική σειρά. Μάλιστα αυτές τις ημέρες είδα και την ταινία, γιατί δεν την είχα παρακολουθήσει, δεν την είχα δει, δεν είχα βρει χρόνο, και θυμήθηκα γιατί πραγματικά ξεχωρίζει αυτή η σειρά, ξεχώρισε το Peaky Blinders. Θα δούμε επίσης όλα τα επεισόδια της εμβληματικής σειράς Black Mirror. Θα δούμε και Μαρία Αντουανέτα στην ΕΡΤ και στο ΕΡΤΦΛΙΞ. Την επόμενη σεζόν θα είμαστε συντονισμένοι.

Σάντα και το Say My Name για να φτάσουμε στο τέλος για σήμερα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, για το απόγευμα της Τρίτης. Λίγο μετά από τις 4 θα έρθουμε για να κάνουμε παρέα σε πολύ λίγο για το επόμενο 2ωρο η Κλάουντια Μάτωλα, οπότε μείνετε εδώ, μείνετε στον κόσμο μας, μείνετε στους 93,6. Ήταν ο Γαβρίλ Ρεμούνδος και ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σε ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και τα μηνύματα και την επαφή. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό απόγευμα. Τα λέμε πάλι αύριο μετά τις 4 εδώ. Γεια χαρά.

Παντελής Σαμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Σαμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ό,τι πες. more.com, artinfo.gr.

0: kazarta.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
0: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane.

0: 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο έθριο της στο Αρσακή. Collier, Place Coltrane. More.com.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα, λέμε Δευτέρα, είναι 6 Ιουλίου στην καρδιά του καλοκαιριού, τον Ιούλιο, τον ωραιότερο μήνα του καλοκαιριού, σίγουρα του λες τον Ιούλιο, και είναι και πιο ωραίος για διακοπές ο Ιούλιος, αν και ήδη από τώρα είναι busy πολλά μέρη, και χτες ήταν μία από τις Κυριακές, τις πιο busy Κυριακές στο δρόμο, με τη μεγαλύτερη κίνηση που έχουμε δει. Όποιος βρέθηκε σε επιστροφή αυτή την Κυριακή τη δύσκολη, καταλαβαίνει. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Καλή εβδομάδα. Κλάουντια Μάτολενα σε μικρόφωνος μουσικής, Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου, Ντέμιαν και Στέφαν Μάρλι.

Τζέμιαν και Στέφεν Μάρλεϊ, 2-10-66-4-29 το τηλέφωνο. Στο στούντιο εδώ στον κόσμο, rtk.gr, διαδικτυακά ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Για σένα όπου και αν βρίσκεσαι, για να ακούσει πολύ καλή ποιότητα και να βρίσκεις αυτά που θέλεις μέσα σε όλη την ελληνική ραδιοφωνία. Μπολσίτα, ο τίτλος του άλμπουμ μόλις κυκλοφόρησε, Don't Let Go.

Βενεγκάς, ακούσαμε το Με Βόη. Άλλη μια ωραία βραδιά θα ζήσουμε σήμερα συναυλιακή με Χωσέ Τζέιμς στο Θέατρο Λεκαβητού. Ένα αφιέρωμα στο Marvin Gaye. Θα ακούσουμε και Χωσέ Τζέιμς και θα τα πούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Finest in Town. Κόσμος 93,6, τα ραδιόφωνά σας.

Desiree, το edit που ακούσαμε στο 4Women, η φωνή της Νίνα Σιμών. Στο 2026 και στις ωραίες κυκλοφορίες στη Γαλλία. Γαλλία και Τζαμάικα όμως.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους ζητώντας τους να κατευθυνθούν προς άνω φανάρι. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Τρεις οι νεκροί από τη φωτιά στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Κατέληξε γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή όταν είδε τις φλόγες να πλησιάζουν την οικία της. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής σχετικά με την κλίση ή όχι των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των υποκλοπών. Μια λύση για το πόλεμο στην Ουκρανία είναι πιο κοντά από όσο νομίζει ο κόσμος, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ και επισήμανε ότι θα συζητήσει το θέμα αυτό στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Τουρκία. Γενικά έβριος ο καιρός αύριο έως 34 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
4: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
2: Cosmosradio.gr.

The Stars, Rolling Stones με το καινούριο τους άλμπουμ και θα το ακούσουμε ολόκληρο 9 Ιουλίου παρέα εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ με Μιχάλη Καμάκα, Μανώλη Φάμελο και Γιάννη Πετρίδη. Θα απολαύσουμε πρώτη παρέα όλα αυτά τα ωραία που μας προτείνουν οι Rolling Stones για το 2026. Και είναι συγκινητικό το ότι είναι εδώ, γράφουν, είναι δημιουργικοί μέχρι σήμερα οι Stones. 7:25, κόσμος στα ραδιόφωνά σας 93,6, Κλάουντια Μάτολα εδώ και ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο.

Black Lilies, Parov Stellar, εδώ στον κόσμο 93,6. Άνθρωποι που μοιράζονται, διαβάζω τα αρνητικά τους συναισθήματα με τους φίλους τους, έχουν ισχυρότερες φιλίες, και έρευνα έδειξε ότι το να είναι ευάλωτος κανείς και να παραδέχεται την αδυναμία, το φόβο, την αποτυχία του, δυναμώνει τη φιλία περισσότερο από τις κοινές χαρές. Δεν συνδεόμαστε μόνο με τις επιτυχίες των άλλων, αλλά και με τις πληγές τους. Και όταν αυτό δεν γίνεται, ίσως είναι ένας δείκτης για τις σχέσεις που δεν έχουν βάθος.

Μαλαντίτα μου. Στην Ιρλανδία αυτά, θα με Ιρλανδία και Γαλλία. Shades and a tracksuit. Όλα αυτά στο 2026 έμπνευσε πολύ δίσκη ο Ρέι. Dr. L featuring Mike Ladd και Shades and a tracksuit.

0: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: ΝΑΙΚΑ. Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: What a Wonderful World. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a Wonderful World. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αυτή η ομορφιά ορκεστρά Baobab που είχαμε και την τύχη να τους δούμε σε μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Έλσον Τεγιάμα με αυτές τις υπέροχες φωνές και 50 χρόνια ιστορία. Ορκεστρά Baobab στον αέρα μας. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Κόσμος 93,6. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα λέμε και μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ο Ιούλιος είναι εδώ με τις ζέστες που τις έχουμε γλιτώσει με τα μελτέμια. Λίγο μετά τις 7, Κλάουντια Μάτολα. Στο μικρόφωνο μουσικές του κόσμου, Γαβρίλ Ρεϊμούνδος. Στη φροντίδα του ήχου, Σέου Ζόρζη. Σάββατο εννοείται στον αέρα μας, Βραζιλία. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Messenger. Στις official σελίδες μας, στα social media που παίρνετε μέρος και υπάρχει και giveaway. Δεν λέω τι. Δεν λέω τι. Μπείτε να δείτε. Κόσμος Radio και τα μηνύματά σας και στο Viber. Τα διαβάζουμε.

Στη Βραζιλία λοιπόν με Σέου Ζόρζη, μηνύματα σας διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger, στο Instagram. Στην Ιταλία θα βρεθούμε με Ορνέλα Βανόνι.

λοιπόν από τον Έντριαν Κεσάδα και την Ήλια. Μπράβο λέμε και εμείς στον Έντριαν Κεσάδα, γιατί μπορεί να κάνει άλμπουμ σαν τον Πολύρος Ψυχοδέλικος, να κάνει groups όπως η Group of Fantasma, όλα αυτά τα projects που έχει κάνει, να φτάσει μέχρι τις υποψηφιότητες στα βραβεία Oscar και στα Grammy και να βρει ταλέντα όπως ο Eric Barton και να φτιάξει τους Black Pumas και να δει το ταλέντο στον TY, ένας υπέροχος καλλιτέχνης, και πόσο τύχη και ομορφιά να πέσει στα χέρια του Έντριαν Κεσάδα τώρα και να του φτιάξει αυτό το άλμπουμ. Outsider ο τίτλος, Electric Spanish.

λοιπόν με το Electric Spanish Knocking on Heaven's Door, οι Waterboys στο δικό τους πιστό περιβάλλον στην αισθητική τους διασκευάζουν Bob Dylan.

0: Sarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

Κραλ, Diana Krall και Hank Jones, Dream a Little Dream of Me. 8 παρα 25, καλή εβδομάδα. 6 Ιουλίου, απογευματάκι Δευτέρα. Κλάουδια Μάτουλα είναι εδώ στο μικρόφωνο, στους μουσικές του κόσμου. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος φροντίζει τον ήχο μας. Βραδάκι Δευτέρα έρχεται. Pick up yourself. Diane Reeves στον αέρα μας. Viber, Cosmos Radio, με ένα search στέλνεις τα μηνύματά σου, Messenger, Instagram και μας ακούς διαδικτυακά μέσα από το EdTech.

0: Way down in the hole, blind boys of Alabama. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας.
1: You're in the bank.
0: Yeba.
1: And you're not alright.
0: Και yellow eyes στον αέρα μας.

0: Lord knows I'm one.
1: House of the Rising Sun, ωραιότατο από Gregory Isaacs. Και ένα τραγούδι που πολύ δύσκολο να το ακούς από άλλη φωνή εκτός από τον Eric Burton, γιατί αυτή η εκτέλεση των Animals είναι η εκτέλεση που έμεινε στην ιστορία. Είναι το παράδειγμα του τι συμβαίνει όταν κάποιος αληθινά ερμηνεύει, και αυτό το έχει ο Eric Burton. Αλλά όλες αυτές οι εκτελέσεις χρειάζονται κάτι τέτοιο, μια άλλη προσέγγιση διαφορετική, και ιδιαίτερα από καλλιτέχνες που έχουν τη δική τους, το δικό τους πολύ έντονο μουσικό περιβάλλον. Δηλαδή είναι πολύ βιωμένος ο τρόπος που ερμηνεύουν, έχουν αυθεντικότητα, δηλαδή, με λίγα λόγια. Αυτό υπάρχει στον Gregory Isaacs, γι' αυτό και μπορεί να σταθεί τόσο όμορφα μια εκτέλεση, όπως και στο τραγούδι που ακολουθεί. Αυτό κι αν είναι από τα πιο δύσκολα να διασκευάσει κάποιος. Πέρα από τους Peter, Paul and Mary, που έκαναν αυτή τη γλυκανάλατη εκτέλεσή τους κάποτε και έφεραν το Blowing in the Wind του Dylan στην κορυφή, που είναι όμορφη εκτέλεση. Τη λέω γλυκανάλατη γιατί είναι μπροστά σε όλο αυτό το υπόβαθρο που έχει το Blowing in the Wind τραγούδι, και η ερμηνεία του Dylan που είναι το μισό τραγούδι ουσιαστικά, αλλά έγινε ένα hit μέσα από τους Peter, Paul and Mary. Όμως εδώ ο άνθρωπος που τη διασκευάζει είναι αυτό το παράδειγμα του βιωμένου, του ανθρώπου που υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος μέσα στην ψυχή του και μπορεί να ερμηνεύει και να μεταφέρει τραγούδια που έχουν τόσο μεγάλο βάρος στην ιστορία και να τα μεταφέρει σε ένα περιβάλλον που μπορούν να σταθούν δικά του. Αυτό μπορεί να το κάνει ο Stevie Wonder, γι' αυτό και τον λατρεύει ο Bob Dylan πάρα πολύ, τον Stevie Wonder. Και όταν έγραφαν και το We Are The World, είχε πάθει μια αγοραφοβία φοβερή ο Dylan εκείνο το βράδυ. Δεν μπορούσε να σταθεί πουθενά, ούτε να τραγουδήσει και το part το δικό του. Το τραγούδισε μόνο όταν έκατσε στο πιάνο δίπλα στο Stevie Wonder, γιατί ένιωθε καλά ανάμεσα σε όλους αυτούς τους καλλιτέχνες μόνο με το Stevie Wonder.

εκτέλεση που μπορεί να εκφράσει όλα αυτά που βρίσκονται μέσα στο τραγούδι, σε ένα από τα ίσως το πιο σημαντικό τραγούδι που έχει γραφτεί ποτέ, βασικά είναι το Blowing in the Wind. Αυτή είναι η αλήθεια, το μεγαλύτερο ακτιβιστικό τραγούδι για τα ανθρώπινα δικαιώματα που γράφτηκε ποτέ. Μόνο ο Stevie Wonder μπόρεσε να αποδώσει το στίχο και να τον πιστέψει. Παγκόσμια μέρα φιλιού σήμερα, και φυσικά θα ακούσουμε ένα τραγούδι για το φιλί που έγραψε ένα κορίτσι μικρό πολύ κάποτε, που δεν είχε φιληθεί ποτέ, δεν ήξερε τι είναι στα αλήθεια το φιλί. Όμως το τραγούδι που έγραψε είναι από τα πιο διασκευασμένα τραγούδια στην ιστορία, και το έχουν τραγουδήσει και αγαπήσει τόσοι καλλιτέχνες, και το έχουν ερμηνεύσει με τόση αγάπη και το έχουν νιώσει τόσο πολύ. Ο στίχος είναι από τους πιο διάσημους, ο τίτλος κι αν είναι από τους πιο διάσημους, και το κορίτσι αυτό δεν είχε φιληθεί ποτέ όταν ερμήνευε και όταν έγραψε τους στίχους. Φίλαμε τόσο πολύ, σαν να είναι η τελευταία φορά που βλεπόμαστε. Μπέσαμε μούτσο, Κονσουέλο Βελάσκες.

0: Επίσης, μπέσαμε μούτσο Παγκόσμια ημέρα φιλιού, μια ωραία ευκαιρία, δικαιολογία να φιληθείτε. Αν και κάθε μέρα πρέπει να γίνεται αυτό. Γαβρίλη Ρεμούνδος φρόντιζε τον ήχο μας, Κλάουδια Μάτουλα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές, ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Μείνετε εδώ στον κόσμο. Καλή εβδομάδα, εμείς τα λέμε αύριο στις 6.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 8.
0: Κόσμος 94.

0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο Ακάλτσουρ, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, πες μαζόγου πες. more.com.info.gr.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το

0: Ηρακλείου, Stoa Culture. Στο αίθριο της Stoa Σαρσακή. Collier, Place Coltrane. More.com.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,6, είναι λίγα λεπτά μετά τους 8, είναι Δευτέρα σήμερα φίλες και φίλοι, 6 Ιουλίου, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες, με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια πάντα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Με ζέστη φίλες και φίλοι, έχουμε μπει στην καρδιά του καλοκαιριού, εύχομαι να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Έχουμε live σήμερα, έχουμε τον Χωσέ Τζέιμ σήμερα το βράδυ στο θέατρο του Λυκαβητού, τον Τζο Λοβάνο και πολλά πολλά άλλα πράγματα, έτσι να αρχίσει όμορφα και αυτή η εβδομάδα. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

τον Χωσέ Τζέιμς. Σε λίγη ώρα ο Χωσέ Τζέιμς στο λοφό του Λυκαβητού, στο κύλο του θεάτρου του Λυκαβητού, εκεί που πριν από μερικές μέρες έδωσε ένα εξαιρετικό live, πραγματικά κατανοητικό θα έλεγα, η Beth Hart. Και ξεκινάω καλύτερα από την Beth Hart, από το live που έδωσε στο θέατρο του Λυκαβητού. Υπήρχε, ξέρετε, πολλοί κόσμος που αναρωτιόταν πώς θα ήταν η Beth Hart μέσα σε μια συναυλία, σε ένα δίωρο με unplugged session, με ένα κρουστό, τον κιθαρίστα της, τον Nichols και την ίδια σε όλα τα υπόλοιπα. Τελικά όλος ο κόσμος διαψεύστηκε στην κυριολεξία. Εγώ το είχα πει αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι η Beth Hart είναι κατά τη καλύτερη στα unplugged sessions παρά στα full band sessions, γιατί δίνει το καλύτερό της σε αυτό και καταθέτει πραγματικά την ψυχή της. Όλα αυτά λοιπόν για την Beth Hart που είχαμε τη χαρά να την δούμε την Τετάρτη που μας πέρασε πρωτομηνιά, 1η Ιουλίου, στο θέατρο του Λυκαβητού, σε ένα συγκλονιστικό κοινό πραγματικά και σε ένα εξαιρετικό live που θα θυμόμαστε για καιρό.

0: He's a mean old man. And he's a woman.
1: Γεια σας και μιλάμε για τον Λυκαβητό, ο Χωσέ Τζέιμς. Λοιπόν, παρέα με την China Moses παρουσιάζουν σε λίγη ώρα το I Want You, αυτό το εμβληματικό άλμπουμ του Marvin Gaye. Ένα άλμπουμ που έγραψε τη δικιά του ιστορία στο χώρο της μουσικής. Όχι στο χώρο της soul, αλλά στο χώρο της μουσικής, καθότι επηρέασε γενιές και γενιές μουσικών, καλλιτεχνών και ανθρώπων που σχετίζονται με τη μουσική, από τον D'Angelo και την Angie Stone μέχρι τους Fugees και πολλούς πολλούς πολλούς άλλους. Ένα άλμπουμ που παρουσιάζει σε λίγη ώρα και το δεύτερο μέρος που φαντάζομαι ότι θα είναι και τραγούδια δικά τους, τραγούδια του Χωσέ Τζέιμς και της China Moses, να τα ακούσουμε, να δούμε, να απολαύσουμε για άλλη μια φορά αυτό το καταληκτικό live μέσα στον κόσμο, στο κύλο του θεάτρου, στο θέατρο του Λυκαβητού.

0: 93,6.
1: Βερόνικα Σουίφτ, Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casa de Roof Stage. Η πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής τζαζ. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Βερόνικα Σουίφτ. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Gazette Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Ακούτε κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Όσοι συντονιστήκατε μόλις τώρα στα ραδιόφωνά σας με τον κόσμο, και εύχομαι καλές διακοπές. Όσοι έχετε φύγει, όσοι βρίσκεστε ακόμα στην Αθήνα, δεν έχει καμία σημασία. Η πόλη είναι ζωντανή, η πόλη είναι γεμάτη events, γεμάτη πράγματα. Μια χαρά όλα. Πάμε λοιπόν για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και επιστρέψαμε με τους The Sacred Souls. Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, τον John Legend.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο John Legend. Εμφανίστηκε στο Ηρώδειο, ο John Legend, στο τελευταίο live του Ηρωδίου, πριν κλείσει για 3 ή για 4 χρόνια, όπως λένε κάποιοι. Εγώ θεωρώ ότι ήταν το τελευταίο live για να κλείσει ένας τεράστιος κύκλος συναυλιών και εκδηλώσεων στο θέατρο του Ηρωδίου, κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. John Legend, που ομοίως κάποιοι είχαν αμφιβολίες για το πώς θα βρίσκεται πάνω στη σκηνή με ένα πιάνο και με μία φωνή, ο ίδιος έκανε μία τεράστια αναδρομή στη μουσική, στη ζωή του, με εξαιρετικά βίντεο κλιπ και με ιστορίες πίσω από τα τραγούδια του. Ο John Legend, που θεωρείται και είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές στον κόσμο.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Βέβαια, η εβδομάδα που μας πέρασε δεν είχε μόνο την Beth Hart, αλλά είχε και το εξαιρετικό live πραγματικά που έδωσε μετά από τόσα χρόνια στην Αθήνα ο Μόμπι. Ο Μόμπι επέστρεψε, εμφανίστηκε στο release σε ένα εξαιρετικό sold out live. Περιμέναμε τον Μόμπι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο ίδιος είχε αποφασίσει, όπως μου είχε πει πριν από μία εξαετία, όταν είχα τη χαρά και την τιμή να του μιλήσω, ότι προτιμάει πολύ περισσότερο να παίζει στην αυλή του σπιτιού του, κυρίως με τους φίλους του, και να ασχολείται με τα ζώα και με τα εστιατόρια του. Από την άλλη όμως, ξέρετε, το μικρόβιο του καλλιτέχνη και δι του καλλιτέχνη που κάνει live και έχει τόσο μεγάλη επιρροή και σχέση με το κοινό, είναι πολύ δύσκολη να κοπεί. Και καλά έκανε ο Μόμπι και ξαναβγήκε σε περιοδία. Πριν από 2 χρόνια βγήκε και έδωσε πολύ λίγες συναυλίες στην Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία και στη Γερμανία. Φέτος επέστρεψε με ένα tour και είχαμε τη χαρά να τον δούμε στην Αθήνα, να τον δούμε στο release με 33-34 χιλιάδες ανθρώπους που πραγματικά τον αποθέωσαν.

Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, το momento. Αυτή είναι η Μαρή Φρόες από τη Βραζιλία, από τη νέα γενιά των μουσικών από την βραζιλιάνικη σκηνή, που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση όχι μόνο στη Βραζιλία αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τον Πολ Μακάρνεϊ εδώ παρέα με το Ringo Starr στο Home to Us, από το τελευταίο άλμπουμ του Πολ Μακάρνεϊ. Πολ Μακάρνεϊ, το σκαθάρι που επιστρέφει μετά από 5 χρόνια με νέο δίσκο, κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες. Αφενός μεν, αφετέρου, ο Ringo Starr βγαίνει ούτως ή άλλως σε περιοδεία στην Ευρώπη. Ο Πολ Μακάρνεϊ βγαίνει σε περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Ταό Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Τάο Γε, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευτεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
5: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
0: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

δεύτερη ώρα της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6, είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, είμαι ο Πέτρος Αδάμ. Πάμε λοιπόν για την επόμενη μία ώρα μαζί με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Αν βρίσκεστε διακοπές, να περάσετε όμορφα. Αν βρίσκεστε στην Αθήνα, μια χαρά, όπως έχουμε πει, χαρακτηριστικά η πόλη έχει πάρα πολλά πράγματα, έχει πάρα πολλά events, έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Βρισκόμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση 24 ώρες το 24ωρο σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε το Cosmos και Cosmos Jazz από τον δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας, ακούτε τον κόσμο live alive on demand, ό,τι ώρα θέλετε, 24 ώρες το 24ωρο, τα podcast, τις λίστες, τα family mixtapes, τα οποία μεταδίδονται ακριβώς στα μεσάνυχτα κάθε Σάββατο 12 η ώρα το βράδυ. Η παραγωγή του Cosmos αναλαμβάνουν τα decks και φτιάχνουν το δικό σας καλοκαιρινό soundtrack, το μουσικό ρυθμικό soundtrack του Σαββατόβραδου, και φυσικά το Summer Radio που έχει επιστρέψει με δροσερούς ρυθμούς, με μελωδίες στην ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο, αυτό το ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο που δημιουργήθηκε με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου, με τις μελωδίες και με τα τραγούδια Αρώμα Αιγαίου, Μεσογείου, Καραϊβικής και Ειρηνικού, φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού. Να καλησπερίσουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Messenger και επικοινωνείτε μαζί μας, όπως και την παρέα του Cosmos που βρίσκεται στο chat room στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, τις φωτογραφίες σας, τις παρατηρήσεις σας, τις καλησπέρες σας και τις στέλνετε, τις βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Τελενόβα. Η Τελενόβα που δημιουργήθηκαν το 2020 στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία. Ένα συγκρότημα που συνδυάζει τα samples, το trip hop με τη χορευτική pop. Και αυτό το καταλάβαμε όλοι όταν ακούσαμε το Tranquilize, το extended play που κυκλοφόρησε το 2021. Και μέχρι σήμερα οι ίδιοι έχουν εκτοξεύσει ιδιαίτερα τη δημοτικότητά τους, κυρίως από μια πανέμορφη διασκευή που είχαν κάνει στο Hang Up της Μαντόνα. Τους είχαμε δει και στην Ελλάδα τους Τελενόβα στα πλαίσια του Release Athens. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο, σε 93,6. Νωρίτερα ακούσαμε τους Soulesses στο Aquarel και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Τζακ Σαβορέτη από την Miss Italia, την ιταλική εκδοχή και την ιταλική δισκογραφική δουλειά του Τζακ Σαβορέτη. Πάμε να ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι.

Now and Then. Αυτή είναι η Beatles με τη βοήθεια της τεχνολογίας και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Damian Marley να τραγουδάει και να ερμηνεύει Songs of Freedom.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, τους Rolling Stones. Rolling Stones που θα έχουμε την χαρά να ακούσουμε πρώτη την παρουσίαση του άλμπουμ λίγο πριν την επίσημη παγκόσμια κυκλοφορία. Πάμε να ακούσουμε τους Rolling Stones.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, οι Rolling Stones. Rolling Stones από το καινούριο τους άλμπουμ, μεθαύριο την Πέμπτη, μάλλον μεθαύριο την Πέμπτη 9 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε αποκλειστικά σε πρώτη ακρόαση το Foreign Tongues. Ένα άλμπουμ που ο κόσμος θα παρουσιάσει την επόμενη μέρα για όλους εσάς. Το Foreign Tongues ηχογραφήθηκε σε λιγότερο από ένα μήνα στο Metropolis Studio στο Δυτικό Λονδίνο με τους Jacker Evans. Με τους Jacker, Richards και Ron Wood να συνεργάζονται ξανά με τον Andrew Watt. Ένας δίσκος δυναμικός με μεγάλες συνεργασίες, αλλά και μια ξεχωριστή στιγμή που ανήκει στον εκλειπώντα Charlie Watts, ηχογραφημένη σε ένα από τα τελευταία sessions πριν από το θάνατό του το 2021.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή είναι η Patti Smith. Patti Smith που είχαμε τη χαρά να την δούμε στην Αθήνα. Patti Smith που άνοιξε το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι στο Λυκαβητό. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε το Tears Won't Lie, τη νέα δισκογραφική δουλειά, το νέο single από την Brew Combi. Και εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε μια μπάντα, ένα συγκρότημα που με τις παγκόσμιες επιτυχίες έχει αλλάξει το μουσικό χάρτη στην Μεγάλη Βρετανία από το τέλος της δεκαετίας του 80 μέχρι και τις μέρες μας. Μιλάμε φυσικά για τους Soul to Soul, την μπάντα που μιξάρει τους ήχους της dance, του hip hop, της soul, της R&B, και έγιναν φυσικά γνωστοί με το Keep On Moving, με το Back to Life, καθώς και το επιδραστικό άλμπουμ του στο Club Classics Volume 1 που τους εκτόξευσαν στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τους Soul to Soul να τους δούμε φέτος ζωντανά στο φεστιβάλ στη Σάνη 2026. Ο Jazzy B με την μπάντα του 8 Αυγούστου.

Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ φίλες και φίλοι για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Να έχετε μια πολύ πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά πολλά πολλά φιλιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: ...25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Τη μουσική επιλέγει η Ρουμπίνη Σταγκουράκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία www.lrp.org.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93.6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
6: La Casa della Costanza.
5: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance, avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

έχει τα χρονάκια του, τα έχει και τα χιλιομετράκια του Nightmares on Walks, ο οποίος ξεκινάει από το Lead, από το UK μεριά και καταλήγει με έδρα την Ibiza. Έτσι έχουν τα πράγματα. Πάντως πριν από χρόνια συνάντησε το Ludovic Navarre και μαζί στην Parlophone ηχογράφησαν αυτό. Πίσω στο 2001 όλα αυτά τα ωραία.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Αλέξανδρος Κασελάκης, φροντίζεται του οίκου. Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές. Και θυμήθηκα τους Μπουζού Μπαγιού που έφυγαν από τη Γερμανία ακριβώς εκείνο τον καιρό, πίσω στο 2000, και ταξίδευαν.

γιατί η acid jazz πάντα θα είναι στο πλευρό μας. Ένα Latin jam από τους Χάριου. www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο επίσης ανοιχτό και on demand ό,τι ώρα μας χρειαστείτε.

Do it again. Κάν το ξανά και ξανά μέχρι να το πετύχεις. Αυτοσχεδίασε κάπως η Κάρολιν Λέονχαρτ μαζί με τον Ρόμπερτ Σμιθ. Αυτό ακριβώς είχαν στο μυαλό τους όταν έφτιαξαν αυτό το άλμπουμ με τίτλο Bossa Nova is not a crime. Εδώ η Τζούλου Ορκίστρα.

αργότερα, πολύ αργότερα οι More Horizons ακολούθησαν αυτό το μονοπάτι. Εδώ οφείλουν στη χαρά και φτιάχνουν ένα ύμνο για αυτήν, Ode to Joy. Το λένε ο Hector Maver, παρευρίσκεται στην παρέα και το άλμπουμ καινούριο, μόλις κυκλοφόρησε.

αγγίζουν το κλασικό και η Blue Note παίζει Bossa Nova. Θα σέβεστε. Τάνια Μαρία και το κομμάτι, το γνωστό και μη εξαιρεταίο,

πάρουμε τις βραζιλιάνικες μουσικές μας και θα διακτηνιστούμε στην Αμερική, όπως ακριβώς θα έκαναν και αυτοί οι βραζιλιάνοι μουσικοί. Brazilian music in the USA in the 70s. Αυτή είναι η κατάσταση. Όσο για το κομμάτι, έρχεται με τίτλο «Εσκράβος de Zoo».

καινούρια στα μεταμορφωμένα, τέλος πάντων. Είναι και αυτά που βγήκαν από το σερτάρι και παίχθηκαν αλλιώς. Μια Καρολίνα Κάρολ Μπέλα που πολύ μας αρέσει, από την Mr. Bongo Brazil, που ξέρει τη δουλειά.

0: C'est pas seulement un jour de danse.
1: Non, c'est pas seulement un jour de danse, c'est beaucoup plus que ça. C'est le fait de pouvoir exister. Alors, la seule possibilité pour eux d'être reconnus, c'est étant de donner à la société un élément qu'elle n'a pas. Parce qu'en samba, ils sont les caïds de ça, personne ne pourra les imiter.
2: Ντεζί Εουζή, περίπτωση ιδιαίτερου παραγωγού και μουσικού, έχει ταξιδέψει σχεδόν παντού, έχει συνεργαστεί με πολλούς και διαφορετικούς και εδώ φεύγει από τη Γαλλική Πολυνησία όπου ηχογραφεί για να ταξιδέψει στη Βραζιλία και να φτιάξει αυτές τις δικές του φαβέλες. Αυτή η βερσιόν έρχεται στην ορκιστράλε εκδοχή.
3: Οπα, οπα, οπα, οπα.

που αγαπούν τις βραζιλιάνικες μουσικές, από τη δισκοθήκη δεν θα έπρεπε να λείπει αυτό εδώ το άλμπουμ με τίτλο Favela και την υπογραφή ή μάλλον τον κωδικό που δίνουν

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος Radio.gr.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε και εμείς, τον Νίκο που αντέχει με μουσικές, με τις Ιμπεγί, αυτές τις δίδυμες κόρες που έρχονται, οι μισές από τη Γαλλία και οι άλλες μισές από την Κούβα. Μια υπέροχη μίξη που φτιάχνει μουσική, και το Ασέτ είναι από την καινούρια τους δουλειά με τίτλο Offering.

0: did that.
1: Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου και η Little Sims εδώ στα πρώτα της βήματα, μαζί με τα τραύματά της, μαζί με τον Chronix. Wounds ήταν ο τίτλος του άλμπουμ.

αγάπησε το φλάουτο, εντρίφησε σε αυτό και εδώ ηχογραφεί το άλμπουμ της μετά από την παρουσίαση που της έκανε ο David Walters, που την ανακάλυψε. Το κορίτσι έρχεται από τη Γουαδελούπη, ονομάζεται Σέλια Βά και φτιάχνει αυτό το ντεμουνάζ που κρύβεται στο άλμπουμ της με τίτλο Φασαντέ.

Chicken Jaffa Collie. Περίπτωση ιδιαίτερου μουσικού. Εδώ βάζει και την ορχήστρα σε μια καταπληκτική ηχογράφηση πίσω στο 2024. Le Grand Choral. Plus rien ne m'étonne. Είναι το κομμάτι.

γυρίσουμε πίσω το χρόνο, θα φτάσουμε στην Μπαμακό, στο Μάλι, θα μας περιμένουν εκεί ο Αμαντού και η Μαριάμ και το Εμπίφε που φτιάχτηκε πίσω στο 2000 και παραμένει υπέροχο, η live εκδοχή στον κόσμο μας.

Και αφού φτάσαμε στις μεγάλες αξίες, να σταματήσουμε εδώ, γιατί τα πνευστά έχουν έρθει για σημαντικό λόγο. 2021 η Strat Records υπογράφει αυτό εδώ, τον Baba Dondez, ο οποίος παίρνει τα πνευστά για τον Bob Marley. Horns for Bob Marley, λέει το άλμπουμ του, και μέσα εκεί κρύβεται αυτό το φυσικό μυστικό.

Στο εξώφυλλο ο Νάρκος χαμογελούσε, οι Latin Brothers με μεγάλη επιτυχία και η συλλογή που έφτιαξε η σειρά με τίτλο Νάρκος Volume 2 εδώ να κρύβει αυτή την σπάνια και διάσημη σάλτσα. Las Caleñas son como

πάλι είναι ένα τραγούδι δρόμος. Κι όμως ηχογραφήθηκε μέσα στο 2010. Αφροκούμπισμ είναι ο τίτλος του.

χρόνια που δημιουργήθηκε ο κόσμος, αυτές τις μουσικές δεν τις καλοξέραμε. Αλλά πάντως με τη μία αγαπήσαμε τον Ολουντάρα, που ήρθαμε αυτό το κομμάτι με τίτλο Your Lips Are Juicy.

σε ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ακρόαση, για τη διαδρομή που κάναμε μαζί. Θα σας αποχαιρετήσω, να σας ευχηθώ καλό ξημέρωμα. 20 αντοχής κάπου εδώ τώρα τέλος. Θα τα ξαναπούμε αύριο τα μεσάνυχτα, στον κόσμο μας, στον ήχο που αντέχει. Γεια.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.